0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Υπάρχουν 2-3 ρε Σμαράγδα. Υπάρχουν, αλλά θα τα δούμε όταν θα έρθουν οι εκλογές λίγο πιο
4: πολύ
3: καθαρά.
4: Πολύ τη φοβάστε αυτή τη ζωή πάντως. Εγώ πιστεύω ότι τη φοβάστε περισσότερο από όλους. Όλο με τη ζωή ασχολείστε.
3: Πάρα πολύ, παιδί μου.
4: Ναι, αλήθεια.
3: Είναι φόβος και τρόμος με 8%.
4: Αυτό καταλαβαίνω.
3: Τρομερό. Το Πασόκ. Δεν είπαμε τίποτα για Πασόκ.
4: Δεν είπαμε τίποτα για Πασόκ. Δεν είχε και κάτι.
3: Δεν είχε.
4: Α.
3: Τι να έχει, μόνο
4: δεν είχε και κάτι.
3: Δυσμύρια αυτή.
4: Λοιπόν. Να σου πω
3: Μέπες.
4: Ότι έχουμε δύο νικήτριες σήμερα. Είναι γυναίκες και οι δυο. Οι πρώτες της εβδομάδας. Καλώτυχες. Τσίρου Ελένη και Βίκη Ανδριώτου.
3: Γεια σου Ελένη. Γεια σου Βίκη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε γεροί. Τι θέλεις, Φιμπράν? Μια
4: Τέλω.
3: Φιμπράν. Ακόμη μια Φιμπράν θα πιάσω εδώ. Για να σας θυμίσω ότι μαζί μας για μια ακόμη χρονιά στηρίζει την εκπομπή μας η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν. Και οι ιδιότητες και της εξηλασμένης πολυστερίνης περίφημης XPS. Αλλά και του Πετροβάβακα Φιμπράν Γκέο στην ιστοσελίδα της Φιμπράν www.fibran.gr.
4: Καλημέρα στον Ανέστη που επανέρχεται. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ήταν μαζί μας. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Όλα θα τα πούμε και με λίγο πιο.
3: Ποιο?
4: Αν θέλεις καθαρό μυαλό, θα είναι Τρίτη.
3: Ναι, λες ένα
4: θα μπορέσουμε μυαλό. Να κάνουμε και καλύτερη κριτική, λέω εγώ.
3: Ναι.
4: Στα πράγματα και το τι είδαμε φέτος.
3: Μπορώ εγώ θα συνεχίσω έτσι με πείραγμα. Σας πειράζει?
4: Αύριο δεν με πειράζει.
3: Πάτε σοβαρά. Μιλήστε, ας πούμε, σοβαρά. Εγώ
4: αύριο δεν θα με πειράζει τόσο.
3: Δεν θα σταθώ. Μα δεν σε είπα
4: και... τίποτα σήμερα. Όχι, σήμερα δεν με είπες. Αλλά σήμερα.
3: Ποτέ πραγμα... όταν κάνετε δεν σου λέω τίποτα.
4: Κι εγώ το ίδιο.
3: Το ξέρω.
4: Αλλά σήμερα περισσότερο.
3: Και δεν διάβασα και τα μηνύματα τα.
4: Κι εγώ δεν διάβασα. Και εγώ δεν διάβασα.
3: 26 Πέμπτου ανακοινώσει Τσίπρα για το νέο κόμμα. 26 Πέμπτου. Μόλις μου έρχεται η ενημέρωση μέσα από το κόμμα.
4: Όπα τις 26. Είναι πολύ τώρα.
3: 26 Πέμπτου.
4: Τώρα, την άλλη εβδομάδα.
3: Τώρα 21 Πέμπτη. Τα φέρει ο Ραπτόπουλος γλυκά με το νου σας. Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε χθες με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ολοκληρωτική καταστροφή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Η συγκεκριμένη ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τη στιγμή, καθώς πολλοί πολίτες έσπευσαν να προλάβουν την έκπτωση φόρου ύψους 4% μέχρι τις 15 Μαΐου, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού αριθμού. Υπενθυμίζεται ότι η τελική προθεσμή υποβολής δηλώσεων είναι στις 15 Ιουλίου. Η πρώτη ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα περνά πλέον σε ψηφιακή εποχή. Από τις 20 Μαΐου τίθεται σε λειτουργία το νέο Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του οποίου η πολιτεία θα αποκτά για πρώτη φορά συγκεντρωμένη εικόνα των οφειλών των πολιτών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, servicers, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, ΔΕΚΟ και άλλους φορείς. Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το βράδυ του Σαββάτου την Αξιούπολη και το Πολύκαστρο Κιλκής, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες. Το χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού, που συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους, κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και λιόσπορο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το περιοριστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Στην Αττική θα επιχειρούν 27 drones, στην Κεντρική Μακεδονία 15, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 7 και στο Βόρειο Αιγαίο 4. Στην πρόγνωση καιρού για σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις, μεσημβρινές ώρες προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-4 μποφόρα από το απόγευμα, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά είδηση στο metrosport.gr.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
17: Έμεινε ένας.
18: Εγώ είμαι!
17: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
18: Λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της Κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
20: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
23: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
22: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
23: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2362-6318.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda. Η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
15: Παπά.
14: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
16: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
14: Είστε έτοιμοι?
15: Άντε, μπράβο.
14: Rap and Cool Show.

0: σαγκαρά.
1: Έλα καλημέρα ρες, έλα καλημέρα ρες με μπαγκαράγκα λίγο να ξυπνήσουμε.
2: Τι ματσαράγκα και 18 μπαίνεις μέσα.
1: Τι να κάνουμε αφού έτσι μπαίνουμε τώρα.
2: Τι μπαίνετε, τι μπαίνετε.
1: Έχει πολλές διαφημίσεις. Καλημέρα ρες, καλό πρωινό, καλή Δευτέρα, όσο μπορεί να είναι. Εδώ είναι η μήνυμη, μην αγώνεσαι.
2: Γιατί να μην είναι.
1: Μέσα στην αϊπνίλα, τι, τα έχουμε πει ρε.
2: Αϊπνίλα γιατί.
1: Τα έχουμε πει με αυτό.
2: Κάτσε ρε ένα.
1: Μας έχει ρημάξει τους ύπνους, μας χάλασε όλο το καλοκαίρι. Άσε με ρε Ντίνο, μέσα στα νεύρα προσπαθώ να ερεμήσω από χθες. Προσπαθώ να ερεμήσω.
2: Αυτά είναι τα προβλήματα της ζωής σου.
1: Όχι, δεν είναι. Σαφώς δεν
2: σοβαρά,
1: είναι. Προβλήματα δεν είναι. Αλλά είναι κάτι που μας χαλάει τη διάθεση.
2: Τι μου λες.
1: Πήγα να πάρω καφέ, να τα παιδιά εκεί καθόντουσαν. Ρε κούλα αυτό, πήγα να πάρω γλούρια.
2: Τα λύσαν τα άλλα τα προβλήματα αυτή.
1: Βρε εντάξει, έχουμε το αποκούμπι μας, έχουμε την καψούρα μας. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αποκούμπινο ΠΑΟΚ.
1: Καψούρα είναι, ναι, είναι κάτι.
2: Να το κοιτάξετε αυτό το πρόβλημα.
1: Ένα να το κοιτάξουμε. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν αλλάζει τώρα. Να ξέρει, 50 χρονών γίναμε
2: ναι.
1: Και είναι το ίδιο.
2: Καλά, λύσετε τα άλλα τα προβλήματα. Τα λύσουμε τα λοιπόν, προβλήματά μας και μετά πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Πάμε να ξεκινθούμε. Πάμε. Έχουμε πολλή δουλίτσα σήμερα Δευτεράρα. Καζαμπάκ έχουμε στα πλήκτρα. Εμίλιο Γαβριλίδη έχουμε. Γαβριλίδη. Εμίλιο. Γαβριλίδη δεν έχουμε. Χάρη Μανουηλίδη έχουμε.
2: Τώρα δηλαδή μου γίνεσαι κόκκινος και εσύ τώρα μπερδεύετε του συγχωρείτε.
1: Εσύ από χθες είμαι μέσα στη ζατήλα, τι μπορεί να καταλάβει.
2: Θυμώνει, άλλος φεύγει.
1: Ποιος έφυγε.
2: Ο κόκκινος. Μόνο σε εκπομπή. Εντάξει, αμφιλελό.
1: Καλά, άμα το σύγχυσε, τι τον έκανε.
2: Είπε άλλο ηχολήπτη.
1: Εντάξει. Μπαγκαράγκα, άκουσε. Βουλγαρία, γιατί.
2: Ούτε άκουσα. Πήρα τον Μανουηλίδη τηλέφωνο. Ήταν σε ένα ταξί μέσα, δεν με απάντησε.
1: Το δώσαμε τον Μπαγκαράγκα όμω.
2: Ποιο είναι ο Μπαγκαράγκα.
1: Η Βουλγάρα,
2: το δεν το ξέρεις.
1: Βέβαια, δεν το ξέρεις.
2: Εσύ έδωσες μπαγκαράγκα επειδή σου άρεσε η γυναίκα να μου
3: δώσει. Έλα, ρε, που μάθα. Που
1: η φωνή. Είχα κι άλλα. Είχα inside information μόνο γιατί.
2: Ποια inside information είχες, μωρέ. Την είδες εκεί με τα στήθια απ' έξω και.
1: Γιατί άλλες φορές που βγάζαμε τα στήθια, γιατί δεν τις βγάζανε. Και τις βγάλαν φέτος. Τη Βουλγαρία. Βρε, όλα παιχνίδι είναι. Ξέρω, για το ευρώ. Τι
2: Δηλαδή, ναι. Στείνεται μάτς το ποδόσφαιρο και αυτή είναι πιο στημένη. Και αυτός ο Ακύλας.
1: Πολύ κακό τραγούδι.
2: Ναι, τώρα το είδατε.
1: Όχι τώρα, γενικώς γι' αυτό. Ναι, πολύ κακό τραγούδι.
2: Πριν ο Ακύλας, ο Ατύλας θα κάνει θαράνι.
1: Πολύ κακό
2: τώρα,
1: τραγούδι.
2: Χλεβασμός, ε.
1: Όχι. Πολύ κακό τραγούδι. Γι' αυτό και δεν ασχοληθήκαμε για μάνα μάν.
2: Δεν θα πάει στο παλατάκι τώρα ή.
1: Όχι, τώρα θα πάει Βουλγαρία, Σαντάνσκι. Θα πάρω τον Ντούντα, τον φίλο μου.
2: Ναι, να πα.
1: Έτσι που στηρίξαμε.
2: Και τώρα πώς θα γίνει,
1: τη Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα.
2: Ο Ισαϊάδης πώς θα οικονομήσει, να πούμε, Καλαφράγκο.
1: Ο Σεϊάδης τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
2: Πώς θα γίνει με τον Ισαϊάδη.
1: Πάμε γιατί τώρα θα πάμε να κάνουμε και θα κανένα. Θα λένε οι άλλοι και θα λένε κουλ. Cool, το γύρισε στην Eurovision.
2: Όχι, ρε, περίμενε, ρε. Θες να το πούμε να κάνουμε κανένα one man show δύο άτομα.
1: Το παλατάκι.
2: Ναι, ένα one man show.
1: One man show δύο άτομα. Μόνο ο Ηλιόπουλος κάνει φίλε.
2: Ναι.
1: Ο οποίος χθες.
2: Να γεμίσει το παλατάκι να οικονομήσει κανένα γιατί βλέπω ότι την παίρνει την ομάδα ο.
1: Ποιο.
2: Ο Γουνάκιας.
1: Ποιο Γουνάκιας συμπαίνει.
2: Με τη γούνα δεν είναι το. Είδα ένα ωραίο πανοφόρι που είχε ο Μιστακίδης.
1: Τι θα φοράει, άσχημο σαν εμά που ερχόμαστε με τα μακό από τη λαϊκή. Τι θε να φοράει.
2: Το κάνει το γήπεδο, λέει δυτικέ ηλικίε στο πάση.
1: Θα πάμε βρε και εκεί, μην βιάζεσαι, φεύγει. Ρε, εσύ δεν σε προλαβαίνω. Ξεκινήσαμε
2: να παίρνουν πίθη και τα μανταρίνια για να τα πετάνε μέσα.
1: Και έφτασε στι δυτικέ ηλικίε για τον μπάσκετ. Κάτσε, θα έχουμε εδώ πετρίδι αργότερα τα πούμε όλα. Κάτσε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν,
2: θέλω μπάσκετ αλλού κύριε. Άρα πάρα τον Ισαϊάδη εκεί πέρα.
1: Ποστάρισμα το πολυπόδιο τρόπαιο το οποίο από χθες το έχει ο Ηλιόπουλος και το έχει κάνει one man show κάτω στη Φιλαδέλφια. Τι προεκλογικό λόγο έδωσε. Τι μπαντιλίκια με αμάξι μπήκε. Τι με τα σκυλιά.
2: Οι γάτες,
1: ναι.
2: Οι γάτες.
1: Τα τι σκυλιά. Τραγούδια αγάπαμε. Τι ό,τι θες ρε φίλε. Αυτός είναι πρόεδρος. Θα κάνει όλα.
2: Ναι, καλά. Οι γάτες, τα σκυλιά και τα μαϊμούνια θα παίζουν μπάσκετ να πούμε. Εκεί πέρα στην Πολύχρηνα που με το κάνει τα μανταρίνια και τα ερήκια τα πετάνε.
1: Απόλασα έγινα ρε φίλε. Απόλασα έχουν γίνει. Το μυαλό σου κόλλησε στο αν θα φτιάξει.
2: Με το μυαλό μου κόλλησε.
1: Από την άλλη πλευρά αυτό.
2: Βέβαια,
1: και θα τα συζητήσουμε μετά.
2: Στεναχωρέθηκα για τον Ισαϊάδη ήρθε.
1: Ναι.
2: Που δεν θα κάνει το. Την Eurovision στο παλατάκι να πούμε. Να πάνε όλοι εκεί πέρα οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Να πάμε να δούμε ένα τραγούδι ωραίο. Τι ωραία διοργάνωση.
1: Πάμε να πάρουμε τα πράγματα σου. Βγαίνει εκτός θέματος κατευθείαν. Εδώ έχουμε καίγεται ο κόσμος. Μου λες τώρα για κάτι
2: καίγεται.
1: Που θα, εάν και εφόσον.
2: Ποιος κόσμος καίγεται.
1: Τα ποδοσφαιρικά.
2: Και ποιο καίγεται κανένας.
1: Όχι, ασχολούμαστε τώρα για το αν θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα γίνει, εάν και εφόσον παλατάξει σε 10 χρόνια. Σε
2: και 5. Τι να πούμε τώρα, το Λουτσέσκο πώς κουλτσάρισε.
1: Λουτσέσκο, χθες το έχασε μόνος στο παιχνίδι.
2: Εντάξει.
1: Το έχασε μόνος.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν καλά.
1: Το έχασε μόνος.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι.
1: Είναι νομίζω.
2: Ο παπάς του πέθανε.
1: Μέσα στο top 5 των χειρότερων κουλτσαρίσματων που έχει κάνει ο Λουτσέσκο. Ένας ήταν στο τελικό με την ΑΕΚ που χάθηκε τρόπαιο.
2: Εντάξει.
1: Σίγουρα το κακό κουλτσάρισμα ήταν το χθεσινό επίσης.
2: Εντάξει. Ναι,
1: είναι.
2: Το πάρουμε το κεφάλι τώρα δηλαδή.
1: Κοίταξε.
2: Να τον διώξουμε δηλαδή.
1: Τώρα εσύ εδώ κυνηγά να τον φάσει εδώ και 7 χρόνια.
2: Τον Καρυπίδη θα διώξουν τώρα.
1: Λες.
2: Όχι, λέω. Ναι. Είμαι σίγουρος.
1: Σίγουρος. Ναι. Σίγουρος να μην είσαι για τίποτα στη ζωή εκτός από το θάνατο. Τίποτα άλλο να μην είσαι σίγουρος. Ακόμα και την εφορία με έτσι με τα τεχνολογία. Έχεις λογισταράδες. Θα σου γλιτώσουν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Εγώ είμαι σίγουρος μόνο για κάτι άλλο. Ναι. Ότι μέχρι το τέλος του Μάη στον ΠΑΟΚ θα έχουμε πολλές αλλαγές.
2: Ναι, θα φύγει ο Καρυπίδης.
1: Δεν ξέρω αν θα φύγει μόνο ο Καρυπίδης.
2: Πάει ο Καρυπίδης,
1: κλαίει. Δεν ξέρω αν θα φύγει μόνο ο Καρυπίδης. Και είναι υποχρεωμένοι ο ΠΑΟΚ υποχρεωμένος να βγάλει αντίδραση. Να βγάλει αντανακλαστικά για μια άκρος αποτυχημένη σεζόν. Ξεκάθαρα, άκρος αποτυχημένη. Όπου χθες ξεχύλισε το ποτήρι. Ξεχύλισε το ποτήρι.
2: Το ποτήρι τώρα. Ξεχύλισε.
1: Εμένα το χθεσινό με πήρε πιο πολύ από τον τελικό κυπέλλου.
2: Είναι απώλεια.
1: Τι είναι απώλεια. Στον τελικό κυπέλλου. Κυνηγούσες.
2: Τι κυνηγούσες, ένα 0.
1: Ένα 0, 2, 1 στο 60. Τι κυνηγούσες.
2: Χθες
1: ήταν 0, 2 το μας μέχρι το 70 κάτι. Τι
2: Και τι να κάνει, δηλαδή να βγει δεύτερος και να θέλει μεταγραφές. Καλά έκανε.
1: Αυτό είναι ότι πιο αστείο ακούω, να ξέρεις.
2: Ποιο είναι, λέει.
1: Αυτό δηλαδή δεν θέλω ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει τα
2: 40. Όχι, τον βόλεψε. Γιατί.
1: Αυτό είναι ότι πιο αστείο μπορώ να ακούσω.
2: Τι
1: δηλαδή είναι ανέκδοτο αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να διεκδικήσει τα 40.
2: Με ποιον εφόσον. Με τον Τάισον.
1: Με όποιον είναι. Θέλει να πάει να πάρει τα 8-9. Δεν θέλει τα 40.
2: Τα 40.
1: Ό,τι πιο αστείο μπορώ να ακούσει
2: για να πάρει τα 40.
1: Ό,τι θέλει.
2: Για να πάρει τα 40 πρέπει να επενδύσει όμως.
1: Σου λέει, μπορώ να ρίξω ζαριά και να πω και έτσι. Άμα δεν να πάω με το δικό σου. Ναι. Δεν θες δηλαδή εσύ να βγεις με την Ατζελίνα Τζολί, θες να βγεις με την κυρία Κατίνα από το περίπτερο.
2: Τώρα που θα πουλήσει.
1: Πλάκα με κάνεις Ρεντίνο.
2: Λοιπόν, κοίταξε.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, δηλαδή τα σκέφτεσαι και
2: τώρα
1: τα
2: που θα πουλήσετε και τον Κωνσταντέλια, περίμενα να δεις τι γίνει τώρα.
1: Πουλήσει και τον Κωνσταντέλια.
2: Τι θα τον κάνει.
1: Χθες ήταν η πρώτη φορά που με εκνεύρισε ο Κωνσταντέλιας.
2: Α, ναι. Με συνηθίζει. Μη στα λαγωγεί.
1: Τι θα συνηθίζει, αφού λες ή θα πουληθεί, λες. Τώρα καινούριο είναι αυτό.
2: Όχι,
1: καινούριο είναι αυτό.
2: Άρχισες να τον βρίσεις τον Κωνσταντέλια.
1: Χθες με εκνεύρισε.
2: Ναι.
1: Με εκνεύρισε χθες. Ναι. Πρώτη φορά εκνευρίστηκα τόσο πολύ με Κωνσταντέλια.
2: Ναι,
1: Okay. Φτάνει αυτό. Τότε ουσία θέλουμε να βγούμε Champions League και μετά κάνει τα κουνάκια σου, τα τσαλιμάκια σου.
2: Α, τώρα το πήρατε χαμπάρι.
1: Όχι, το βλέπουμε πάντα.
2: Ναι.
1: Αλλά χθες παίζονταν ένας στόχος.
2: Γράψτε τα τσαλιμάκια που έκανε στο μέτρο.
1: Και μου χάνει και το γκολ που έβαλε τα μπόρδα πριν από λίγη φάση και λέω: κάτσε ρε φίλε.
2: Μάλιστα.
1: Κάτσε ρε φίλε.
2: Εντάξει.
1: Κάτσε ρε φίλε. Βάλτε και εσύ. Με καινή εστίαση.
2: Πόσο τον δίνουμε.
1: Τι πώς τον δίνουμε.
2: Πόσο τον δίνουμε.
1: Δεν ξέρω αν το πόσο και τι το δίνουμε. Αυτό τώρα δεν εξαρτάται, θα γίνει το καλοκαίρι.
2: Εγώ λέω να του προετοιμάσουμε λίγο του παοξίδες.
1: Ναι.
2: Με τον Κωνσταντέλια, μην του έρθει ξαφνικό. Άλλο είναι να πεις ο μπαμπάς δεν έχει καλές αιματολογικές.
1: Θες αυτό το γκολ δηλαδή κι άλλο. Εσύ θες αυτό το γκολ τώρα. Δηλαδή είχαμε μια χρονιά άκρος αποτυχημένη, το ξαναλέω.
2: Τι αυτό
1: το
2: γκολ, άμα πάρει τα λεφτά κάνει ο Μαδάρα.
1: Άρα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλεις.
2: Εγώ τι θέλω.
1: Απ' τη μία τον κρατάς, απ' την άλλη τον κάνεις ο Μαδάρα.
2: Τι τον κρατάς.
1: Ναι.
2: Άμα σου μείνει αμανάτη.
1: Είσαι της φιλοσοφίας.
2: Εγώ τον έδινα φίλε μου, μείνει αμανάτη αυτός.
1: Ναι, είσαι της φιλοσοφίας.
2: Ναι.
1: Από το να μην χτίσω γύρω τον Κωνσταντέλια, να τον πουλήσω και να χτίσω με τα λεφτά που θα πάρω τον Κωνσταντέλια.
2: Ναι.
1: Εντάξει, άμα είναι πάρα πολλά, δεν το συζητάω. Αλλά όχι 18-20.
2: Προετοίμασέ τους.
1: Λοιπόν.
2: Σιγά-σιγά. Μην αρχίσουν και καυγίζουν.
1: Πάμε λίγο να τα
2: πάρουμε. Μας έρθουν εδώ απ' έξω να πούμε.
1: Πάμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά.
2: Πάρτα, ναι.
1: Πάμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά, να δούμε τι έχει γίνει χθες. Γιατί χθες για μένα έχει γίνει.
2: Κάτσε, θα πούμε.
1: Τι
2: γιορτή είναι σήμερα, τι με το μεγάλο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τώρα θα πάμε. Γιορτή δεν έχει πάρα πολλά. Γιορτάζει σήμερα ο Ιούλιος και η Ιουλία.
2: Α. Είχα μια φίλη Ιουλία.
1: Είχε συμβλέω, δεν θα είχε εσύ.
2: Τώρα η γριά να πούμε.
1: Παγκόσμια μέρα μουσείων. Έχεις φάσει κανένα μουσείο.
2: Όχι, πηγαίνω στο Βάλ και βλέπω κάτι γέρους εκεί που έρχονται.
1: Σαν μουσείο είναι και
2: ναι.
1: Εκεί. Εντάξει, πάτε εκεί τώρα στο Βάλ.
2: Ή
1: μαζεύεστε όλοι οι
2: 70 πλάς.
1: Εσείς είστε.
2: Πιπίνια, ναι.
1: Εσείς πάτε εκεί για να νιώθετε ότι είστε μικροί.
2: Ναι.
1: Λέει τώρα δεν υπάρχουν και πιο μεγάλοι από εμάς.
2: Εντάξει,
1: άμα παίρνει ψυχολογία έτσι, μια χαρά. Εγώ δεν είναι σας αδικό. Δηλαδή πα σε
2: δεν θα πάω σε τέκνο πάρτι με τον κινδυνίατρο με του 20άρδες.
1: Ναι. Θα πα και σε τέκνο.
2: Θα πάω και σε τέκνο πάρτι. Αν με βγάλει αύριο καλά, θα πάω.
1: Θα σε βγάλει.
2: Αν με βγάλει.
1: Σε βγάλει. Άντε να τελειώσει και με αυτό μα έχει πάρει αμπάριζα όλο το τέτοιο με το πιγκτέλ. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε νύχια. Από τότε που έκανε την επέμβαση, τότε δεν ήτανε.
2: Πότε έκανα.
1: Φλεβάρι δεν ήτανε.
2: 2 Μαρτίου.
1: Από το φτεύ μέσα Φλεβάρι και μετά μας έχει πάρει κατήφορσα. Βγάλω και αυτό να
2: το έβγαλα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Το έβγαλα.
1: Λοιπόν,
2: τώρα κάνω το εξέλιξη.
1: Ιούλιος, Ιουλία γιορτάζει σήμερα.
2: Ιουλία.
1: Πάμε να δούμε γρήγορα λίγο την ατζέντα γιατί έχουμε πάρα πολλά.
2: Ιουλία ήταν ωραία, αριστερή.
1: Ποια ήταν.
2: Για φίλη μου, Ιουλία.
1: Α, δικιά σου, νόμιζα.
2: Αριστερή. Πήγε στην Κομωτινή, έκανε μια εταιρεία, την έχασα μετά, πάει τελείως.
1: Εντάξει, τον πέτυχε άλλο.
2: Πού είναι τώρα η Ιουλία, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 80 έχουμε ένα σκηνικό το οποίο και εσείς συχνά πυκνά το συζητάτε εδώ και με τον Γρηγόρη.
2: Ναι.
1: Έχουμε άνθρωπο του Ηρακλή, σύμφωνα με τα δημοσίευμα της εποχής, να συλλαμβάνεται παυτοφόρο.
2: Μια γυναίκα ήταν.
1: Για να δωροδοκίσει με 500.000 δραχμές.
2: Ναι.
1: Μεγάλο ποσό τότε το 80.
2: Ναι.
1: Πρέπει να παίρνει κανένα 2-3 σπίτια με 500.000.
2: Τρίχες, 500.000 δραχμές έπαιρνε ολόνα μισθό. Τρίχες.
1: Ναι, τι μισθό, το μήνα.
2: Το μήνα.
1: Σόπα, ρε.
2: Το πιο ακριβό συμβόλαιο είχε.
1: Είχε όμως, ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ είχε τότε με το Παντελάκι. Το πιο ακριβό πληρωμένο συμβόλαιο.
1: Το Λόρα, ναι. Ναι. Λοιπόν, τον αμυντικό, τον φίλο Ταπέλιο πιάνει αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων στα ημιτελικά κυπέλου. Και τελικά ο Ηρακλής θα τιμωρηθεί, θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί β' εθνική.
2: Δεν ξέρει πόσο ηλίθιοι να είναι οι Ηρακλήδες. Είχαν καλύτερη ομάδα. Δύο μάτσο Καφτατζόγλου γιατί του είχε γκρεμιστεί.
1: Είχε γκρεμιστεί, σωστά.
2: Το 1-0-1 με γκολ του Ορφανίδη ήμουνα στο μάτσο.
1: Είχε κερδίσει ο Πάο.
2: Πάω ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλου 0-1 με γκολ του Ορφανίδη.
1: Ναι.
2: Πήγατε απ' έξω μετά εσείς το 70 και πετούσατε πέτρες. Από τότε ήσασταν καλό παιδί.
1: Καλά, εντάξει.
2: Μου ήρθε κάτι κοτρώνες. 12 ευρώ, τι άλλες εποχές, βρε κάφρι να πούμε.
1: Λοιπόν.
2: Μας ήρθε κάτι κοτρώνες από πίσω, τι γίνεται να
1: πούμε. Εσύ αυτά έχεις στο μυαλό σου και τα
2: λέω. Βομβαρδισμό να πούμε, κανονίζω. Τέλος πάντων, και πάει μετά με αυτό το ΠΑΟΚ, το γυρασμένο, με χατζιπαραγίδες, καλαμπάκες κτλ. Και τέτοια, να δολοδοκίσει ο άλλος. Θα δεις πόσο κομπλεξί.
1: Πόσο πιάσαν δηλαδή τότε. Δηλαδή έχουν γίνει
2: πήγε ο Πέλιος και είπε.
1: Φαντάζομαι γιατί είσαι πολύ επηρεασμένος ότι εκείνη την περίοδο γινόταν πολύ αυτό. Απλά δεν τα πιάσαν όλα. Πιάσαν μόνο το Ηρακλή.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ναι. Γιατί τώρα βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα.
2: Πήγε ο Πέλιος, λέει, ήρθε μια γκόμενα.
1: Σε τέτοιο επίπεδο. Σε τέτοιο επίπεδο. Ναι. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, αν πα τελικό και υλικό, τελικό κυπέλο δεν γίνεται εδώ. Δεν γίνονται αυτά.
2: Του κατέδωσε να πούμε ο.
1: Ποιο του κατέδωσε.
2: Ο Πέλιος που πήγε να του δώσει τα λεφτά τον άνθρωπο.
1: Α,
2: και δεν τα δέχτηκε. 105,1 Goal FM.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Πες δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Εκτός αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά για να κερδίζει, για να κερδίσει να εκφαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Και στην τελική να σου πω κάτι, αν άγγιζε μια ομάδα να έρθει δεύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ, όχι ο Ολυμπιακός. Δεν έχασα κανένα παιχνίδι τον Ολυμπιακό φέτος. Ούτε ένα δεν έχασα. Πρωτάθλημα, κύπελο, play-offs.
2: Μας τα χάλασες πίσω εκεί.
1: Γι' αυτό σου λέω, τα έβγαλα τα χεράκια μου μόνος μου. Έβαλα τα χεράκια και έβγαλα τα ματάκια.
2: Όχι, όχι, πες το πως ο μήνος. Καλά είναι ο μήνος.
1: Ποιο
2: εφημέρι με χτίσε από κάτω. Πού τον πήγανε. Εμένα με πάει κλινική. Αυτό δεν έχει λεφτά, πάει καμιά κλινική. Το στείλω εγώ στο Κατσάρκα να το δει εκεί πέρα τις χορδές.
1: Πάλι καλά, έβγαλαν ανακοίνωση. Πάλι καλά.
2: Ποιο.
1: Παιδιά, εγώ είμαι υπέρ των πράξεων.
2: Ποιο έβγαλε ανακοίνωση.
1: Σε τέτοια θέματα.
2: Τι ανακοίνωση έβγαλε, ποιο έβγαλε ανακοίνωση.
1: Πες μου, λέει τέτοια κάθε μεσημέρι, Λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ εννοεί προφανώς, δεν ξέρω.
2: Ποιο είπε.
1: Ναι.
2: Ποιο Λευτεριά στον
1: ΠΑΟΚ. Γιατί δεν βάζει τρίτο στόπερ, λέει ο άλλος. Τρίτο στόπερ.
2: Ποιο να βάλει.
1: Δεν έχει βάλει ποτέ, άσε που δεν είχαμε. Είχαμε τον Λόβρεν, ο οποίος με το ζόρι έβγαλε μια προπόνηση.
2: Ο Λόβρεν δεν μπορεί να στρίψει.
1: Με το ζόρι έβγαλε μια προπόνηση.
2: Χαβ δεν είχε να βάλει.
1: Χαβ δεν είχε να βάλει. Ο Τάισον δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε, αν και είπε ότι κάποια στιγμή δεν ήταν έτοιμο για να παίξει.
2: Γιατί, ο Τάισον.
1: Ναι, γιατί μετά το 2-2.
2: Με μένα και το μήνο, στο Ιπποκράτιο.
1: Το βάζει.
2: Και οι τρεις μαζί. Άσε με τον Τάισον τώρα.
1: Άρα εφόσον δεν μπορεί ο Μεϊτέ, δεν μπορεί ο Τάισον, δεν μπορεί μισή ομάδα.
2: Τώρα το είδατε ότι δεν μπορείτε.
1: Okay.
2: Εδώ εκ τρεις μήνες δεν μπορείτε. Τώρα δεν μπορείτε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν, λέει.
1: Πες μου ένα επιχείρημα πέρα από το ότι έχει φέρει επιτυχίες στο παρελθόν την παραμονή του Λουτσέσκου. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ.
2: Τι θέλει, τι Λουτσέσκου, να το διώξουμε.
1: Εξαρτάται τι θέλει. Θα γίνουν συζητήσει τώρα, δεν θα γίνουν.
2: Γιατί να γίνουν, αφού έχει συμβόλαιο, γιατί να γίνουν.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ρε, όλοι δεν έχουν συμβόλαιο. Ο Μεντιλίμπα, α πούμε, το γλίτωσε.
2: Ναι.
1: Ο τρίτο δεν το ήξερε, εσύ νόμιζε ότι. Το ήξερε ότι ο τρίτο έχει θέματα. Προπονητή.
2: Ο τρίτο θα ήταν ο Μεντιλίμπα, αν έβγαινε.
1: Ναι.
2: Και το ένα ο Σαββίδη, δεν ο Λουτσέσκου.
1: Λε. Το
2: Σαφάτο Λουτσέσκου.
1: Λε εσύ τώρα.
2: Κάκου, άκου, άκου. Η μήνυ του κόσμου πηγαίνει προ τον Σαββίδη. Κάνει μεταγραφέ, σηκωφίγε. Και την πάει και την πάει, εμείς την δαχτεί.
1: Ο Λούτσι χθες έκανε πολύ κακό κοτσάρισμα.
2: Εκτός αν βρούνε.
1: Και γι' αυτό σου ο Λούτσι χθες. Ξέρεις ότι εγώ τον αγαπάω, τον Λουτσέσκου, τον θεωρώ τότε.
2: Κοίτα, σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία.
1: Το χάνει το παιχνίδι.
2: Σαν εταιρεία, και πάω με διάλειμμα. Σαν εταιρεία, εγώ θα δείχνω τον Λουτσέσκου για να καλύψω τις δικές μου τις αμαρτίες.
1: Εγώ δύο πράγματα θα είχα στο μυαλό μου. Ή θα καθόμουν να μιλήσω με τον προπονητή και θα του έλεγα είσαι, μπορείς, σε βλέπω καταπεσμένο. Σε βλέπω χολωμένο. Σε βλέπω ότι δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Μπορείς. Λοιπόν, αν μπορείς, του κάνω άλλο ένα τριετές. Αν δεν μπορείς, φύγε τώρα.
2: Άμα ήταν τριετές, θα του το έκανε τότε που πήγε στο Πόρτο Καράς.
1: Τότε δεν συζήτησαν αυτό. Συζητούσαν για, το, για τους τραυματισμούς. Τι έφταξε.
2: Ναι.
1: Ναι, τι έφταξε. Ναι. Τώρα που είμαι τραυματισμούς, έμαθα τη ΑΕΚ. Τώρα αυτό θέλω να το τσεκάρω όμως.
2: Ότι
1: το Γενάρη άλλαξε τους γιατρούς της.
2: Και εσύ είπαμε ότι του αλλάξει του γιατρού.
1: Το Γενάρη έμαθα ότι η ΑΕΚ άλλαξε του γιατρού. Έφερε από Ιταλία, από κάτι Γιουβέντο.
2: Ο Ραπτόπουλο άλλαξε του γιατρού. Ψιλοσώθηκε. Η ΑΕΚ έσωσε του γιατρού. Εσύ έμεσαι με αυτού του γιατρού. Ναι. Να σε στείλω εκεί να σε κάνουν κανένα.
1: Κουλ να τα λέμε όλα, λέει, αλλά χθε λέει πάλι η διετσία μα.
2: Δικαίωση Ραπτόπουλου για του γιατρού. Δικαίωση Ραπτόπουλου για του γιατρού.
1: Φωνάζουμε και στη διετσία.
2: Φωνάζουν και παίκτε για του γιατρού. Έλα.
1: Λοιπόν, break.
2: Ιατρική κοινότητα, βάλετε!
1: Και επιστρέφουμε
2: ναι.
1: Για να τα βάλουμε όλα σε σειρά, να δούμε πώς τελείωσε όλο αυτό το πρωτάθλημα. Με πανηγύρια και σόου Ηλιόπουλου, με τον Ολυμπιακό να σώζει απλά την παρτίδα και τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σε εσωστρέφεια τρελή. Έτσι τελειώνει το πρωτάθλημα.
2: Ωραίο καλοκαίρι θα έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε ωραίο. Άμα δεν έχουμε εξελίξεις ουσιαστικές και κινήσεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα, δεν θα έχουμε ωραίο. Θα έχουμε γκρίνια μύρλα. Απλά
2: μέχρι,
1: τα πράγματα.
2: Μέχρι να παίξει το πρώτο τούβλο από την τούμπα, αν πέσει.
1: Το πρώτο τούβλο από την τούμπα
2: του χρόνου.
1: Είναι του χρόνου. Αν δεν πέσει του χρόνου το πρώτο τούβλο από την τούβλο, από την τούμπα, τότε θα υπάρχουν θέματα.
2: Ναι.
1: Πολλά. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε.
2: Τσακαρέ.
1: Πάμε, break.
2: Break.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Στα play-off 1-4 τη στοίχημα Super League, ο Πάκο αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε στο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Οσντόεφ και Μύθου, καθώς οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη με του Τσέριν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη για τις θέσεις 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης για να σφραγίσει πανηγυρικά την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Την ίδια ώρα, ο Όφη έστεινε δικό του πάρτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας καθαρά του Βόλου με 3-1. Στο στρατόπεδο των play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ και έβγαλε την τελική τιμιγορία, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΛ και τον Πασεραϊκό στη Super League 2. Η ομάδα της Λάρισας πήρε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα με 2-1 επί του Ατρόμητο, ενώ το συγκρότημα των Σερών έμεινε στο οδυνηρό 1-1 με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη σφράγισε και τυπικά την παραμονή των δύο ομάδων στην κατηγορία, βάζοντας τέλος στην αγωνία πριν καν φτάσουμε στην αυλαία του πρωταθλήματος. Εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup, πληγίζοντας την Chelsea με 1-0 στο Wembley. Στο παρκέ της Basketball League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λήγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Η μεγάλη πρόκριση για τα ημιτελικά οικείου που περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός θα κριθεί πλέον οριστικά σε ένα μάτς θάνατος στη ζωή της Ανή Λαρίνα τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα πορεία σε όλο το μήκος του. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οδηγοί στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και σε Μήκη Θεοδωράκη και Κατσιμίδη. Ιδιαίτερη υπομονή θα χρειαστούν όσοι βρίσκονται σε Τσιμισκή, Εγνατία, Κασάνδρου, Λεωφόρο Στρατού και στην 3η Σεπτεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε 9.30. Καλή σας μέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα. Για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά. Πιο ξεκούραστα δέντρα. Μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
18: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου Premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας, Δευτεράτζα σήμερα, έτσι.
1: Από πότε είναι ρεπόρτερ ο Μονιβασιώτης?
0: Έλα, μην το μοιάζει, ναι, εντάξει, το μοιάζει, αυτός είναι γνωστός όμως.
1: Το Sky.
0: Ένας δεχός και δύο σοβαρά τραυματίες, τι έγινε όμως τώρα στην Ελευσίνα? Τροχαίο δυστύχημα, μάλιστα.
1: Σκοτώνονται κάθε μέρα.
0: Τροχαίο δυστύχημα, προσοχή παιδιά με τα τιμόνια, προσοχή, ούτε... Οδηγάμε με ηρεμία, με γαλήνη. Δεν πίνουμε, δεν τρέχουμε.
1: Ό,τι και να τα πεις, τα βόδια θα μείνουν.
0: Και ξέρεις, κάνουν από μπαμ, φαίνονται. Εγώ πραγματικά από τον οδηγάω ξαφνικά βλέπω κάτι τύπους μπαμ, χώνονται δεξιά-αριστερά. Λέω, κάτσε μακριά για να είσαι κυριλέ. Μακριά.
1: Ο Μητσοτάκης πρέπει να παίρνει διπλώματα.
0: Τις προάλλες πέτυχα, σου λέω ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και μετά από ένα χιλιόμετρο τον είδα. Τράκαρε αυτός.
1: Τους αλλάξει τα φώτα, τα πετρέλαια.
0: Στον περιφερειακό, τις προάλλες τράκαρε, σου λέω. Τον πέτυχα, τι κάνει αυτός εδώ.
1: Και αυτοί που δίνουν τα διπλώματα να τους ελέγχουν. Γιατί παλιά ξέρεις πως τα παίρνανε. Παλιά μια κομμενίτσα, μπαμ. Ναι, ναι,
0: στόχος χρονιάς ήταν να είναι ο Πανθραϊκός, η Καλαμαριά και ο Νέσος, λέει. Άκρος πετυχημένη. Ναι, αυτό πάλι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, θα πάμε και στις φάσεις διαιτητικές.
1: Τι θέλει να πει αυτός, ότι ασχολείται ο ΠΑΟΚ με τη Β' Γ' Εθνική? Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά τι με νοιάζει με ένα Β' Γ' Εθνική?
1: Θέλω ότι σε νοιάζει εσένα.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου κιόλα.
1: Ναι.
0: Όχι απλά δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτή τη στιγμή με νοιάζει μόνο ο ΠΑΟΚ και η εξέλιξή του. Όπως για μένα με νοιάζει και το κομμάτι το διαιτητικό. Ο ΠΑΟΚ έχει φάει 2 χρόνια μια λέζα και δεν έχει πάρει μισό σφύριγμα.
1: Αυτό είναι κακιά και του Κίρτσου.
0: Ναι, όντως έχει. Λοιπόν, πάμε όμως εδώ στο χάρι μας.
1: Πάμε στο χάρι μας.
0: Το Γκάλο το οποίο μάλλον σήμερα ζηματάει. Και έτσι.
1: Ζηματάει.
0: Είναι. Βασικά δεν παίρνονται όμως αποφάσεις με εμβρασμό ψυχής. Δεν παίρνονται. Έτσι. Για
2: καλημέρα.
0: Να σας ακούσουμε χάρη.
2: Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το Γκάλο το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στα αυτά, σε όσα έτσι ξεκινήσετε να λέτε με τον Κωστή. Κωστή μου, τι πεις να πεις πάντως. Α, κάτσε πια στη μήνυ.
1: Λέγε, λέγε.
2: Κάτι πεις, α, ωραία, λοιπόν. Το Γκάλοπ το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω σε αυτά που συζητούσατε για αρχή με τον Νικόλα και το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η χρονιά στον ΠΑΟΚ, το οποίο σίγουρα είναι αρνητικό. Ωστόσο, ρωτάμε το κοινό τι πιστεύει ότι θα γίνει από εδώ και πέρα για να αλλάξει αυτό το.
1: Όχι, τι θέλετε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει.
0: Ναι, ή πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
1: Όχι, τι πιστεύετε ότι θα γίνει.
0: Έτσι το
1: πρέπει είναι.
0: Α, έτσι το βάλε. Θα γίνει.
1: Ναι, γιατί το αντιλαμβάνονται αυτοί.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει.
2: Ακριβώς. Την εκτίμησή σας.
1: Μπράβο. Τι προνομίζετε ότι θα γίνει?
2: Έχουμε για εσάς 4 επιλογές στο συγκεκριμένο ερώτημα. Άλλες με αλλαγές, άλλες χωρίς αλλαγές. Να ξεκινήσουμε από αυτές που είναι χωρίς αλλαγές και η πρώτη επιλογή είναι ότι θα μείνουν όλα όσα έχουν. Τίποτα. Δηλαδή δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα παραμείνουν τα πράγματα, θα υπάρξει μια ηρεμία και θα το βρουν step by step.
0: Step by step. Okay.
2: Η δεύτερη επιλογή.
0: Το πρώτο ποιο ήταν?
2: Αυτό είναι. Ναι.
0: Α, ότι θα καταλαγιάσει λίγο. Θα
2: μείνουν όλα όσα έχουν.
0: Θα χαμηλώσει σκόνη.
1: 2-3 μέρες, μια ανακοίνωση. Παιδιά, συγγνώμη, πάμε για άλλα.
0: Δεν βγήκε ανακοίνωση, με συγγνώμη.
1: Αλλά όταν έκανα εκπομπή κάποια στιγμή.
0: Όταν και... ζητά συγγνώμη, ναι. Μετά πρέπει να αλλάξει τη στάση.
1: Ναι, είπαν, θα αλλάξει.
0: Όταν ζητά συγγνώμη, αλλάζει και στάση. Δεν συνεχίζει το ίδιο. Δηλαδή, κάνει κινήσεις, φέρνει παίχτες, ανεβάζει budget.
1: Μου είπανε να πούμε να πεις, λέει, αυτή η ανακοίνωση έμοιαζε πολύ νουδουπουθουκού.
0: Να βοδοχοζονώσω.
1: Νουδουπουθού, δηλαδή. Έμοιαζε νεοδημοκράτικη να πούμε. Δηλαδή λένε ότι την έβγαλε ο Παπαδόπουλος.
2: Ποιο πολιτική σου έμοιαζε ανακοίνωση?
0: Δεν νομίζω να την.
1: Ποιο την έβγαλε?
0: Σιγά μην ασχολείται με.
1: Ο Γιώργος την έβγαλε.
0: Γιώργος.
1: Ο Γιώργος δεν έβγαλε την ανακοίνωση.
0: Φίλο, κολλητό, τι.
1: Ποιο την έβγαλε? Ο Νίκος την έβγαλε.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Λοιπόν, ποιο την έβγαλε?
2: Πρώτη επιλογή.
1: Ο Γκαγκάτσης την έβγαλε.
0: Ο Γκαγκάτσης είναι συνέπο. Δεν ασχολείται από ό,τι φαίνεται καθόλου με τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, θα σα κάνει.
0: Το ξαναλέω, μη μου ξαναπείτε μαμούσου του. Ο Γκαγκάτσης ασχολείται καθόλου με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, 2 χρόνια έχω φάει μόνο λέζα και το μόνο που έχω φάει είναι αυτό, τίποτα άλλο. Μισό σφύριγμα, όχι υπέρ μου, να έρθει στα ίσα. Γιατί και χθες έχω λόγους να φωνάζω διαιτητικά.
1: Δεν με λες.
0: Να σε πω.
1: Αυτό τον Αριανό, τον Φαλακρούα που είχατε, τον δικηγόρο, τον Γαλανομάτι, πρόεδρο στην ΕΠΟ, πώς το λέγανε. Ένα καλό παιδί.
0: Καλό παιδί.
1: Τον είχατε βγάλει εσείς. Αριανός που ήταν.
0: Α, που μου. Σε παρακαλώ, κύριε Κανελάκη.
1: Κύριε Κανελάκη.
0: Ναι, τώρα έχω φάει σκάλωμα.
1: Τον έκανε αβάντο ο Κανελάκης.
0: Αυτό. Σκάλωμα, ναι.
1: Αυτό, ο Γραμμένος.
0: Γραμμένος, μπράβο, ναι.
1: Ο Γραμμένος και ο Γκαγκάτσης σας έκανε Γραμμένος, θα πούμε κανονικά.
0: Εντελώς.
1: Μιλάμε για. Είστε χαϊβά. Τον έκανε αβάντο ο Κανελάκης.
0: Αυτό. Σκάλωμα, ναι.
1: Αυτό, ο Γραμμένος.
0: Γραμμένος, μπράβο, ναι.
1: Ο Γραμμένος και ο Γκαγκάτσης.

0: τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι.
0: Και τέταρτη επιλογή, ότι δεν θα αλλάξει κάτι από όλα όσα προείπαμε και θα πάει σε μια ενίσχυση με παικταράδες, όπως λέει ο Κωστής, και αυτή θα είναι η απάντησή του στην αρνητική χρονιά.
1: Βρήκα
0: που
1: το
0: είχε.
1: Τελευταίο που θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Το τελευταίο που θα ψηφίσει.
1: Ναι, αυτό είναι. Είμαι σχεδόν βέβαιος θα ψηφίσει.
2: Έπρεπε να βάλουμε να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Λάθος κάναμε.
1: Εσύ αφού τα κανόνισες αυτά, εντάξει. Κούλε, εκνευρίσκεσαι με τον Κωνσταντέλια, αλλά τον φιλαράξει τον Μπέλκα όλα καλά. Ούτε είπε τίποτα που
2: μπορούσε να κλειδώσει. Έχασε τον γκολ, ναι.
1: Θα μας πεις και γιατί δεν αγωνίστηκε ο Τάισον.
2: Ίδιες
1: απαιτήσεις έχω εγώ από τον Μπέλκα και τον Κωνσταντέλια. Εσύ δεν τα λες αυτά. Ο ένας παίρνει τριπλάσιο ποσό. Δεν τα λες εσύ.
2: Το έχασε ο Μπέλκα, δεν το έχασε.
1: Ναι. Ο Πέλκας έχει δώσει και ένα εσύ. Ο Κωνσταντέλιας τι έκανε. Δεν έχασε, δεν έκανε τσαλικάκια.
2: Έχασε ευκαιρίες.
1: Έχασε ευκαιρίες. Ίδιες απαιτήσεις έχω εγώ από τον βασικό μου κορυφαίο παίχτη, το διαμάντου μου, από έναν ρολίστα.
2: Από ένα παιχτάκο δηλαδή, όπως είναι ο Πέλκας.
1: Όχι, ρολίστα.
2: Μας το λες τώρα, δηλαδή.
1: Μα είναι ρολίστας. Μπαίνει, είναι αλλαγή. Κάνει άλλα πράγματα.
2: Άρα απαντάς. Το φιλαράκι μας ο Πέλκας.
1: Έτσι δεν απαντάς και εσύ δεν
2: συνέχεια.
1: Έτσι δεν απαντάς. Ίδιες απαιτήσεις έχω από τον Μπέλκα και από τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας δεν αποθεώνεται. Αυτός δεν παίρνει συνέχεια τα μπράβο. Αυτός δεν παίρνει τα περισσότερα χρήματα. Από αυτόν θα έχω απέτηση να μου βάλει τον γκολ εκεί και να μην το πάει απευθείας. Να σταματήσει να έχει ήρεμο το μυαλό του, να μην νομίζει ότι είμαστε σε 5x5 και να φλασάρει. Από αυτόν θα έχω απαιτήσει φυσικά. Λοιπόν. Ο Τάισον, παιδιά, όντως ήταν μια απορία γιατί δεν έπαιξε. Στη συνέντευξη που είπε ότι μπήκε για να στηρίξει απλά την ομάδα, δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί. Ούτε αυτός, ούτε ο Μέτε. Άμα δεν έχουν έτοιμοι αυτοί οι παίχτες να.
2: Πώς θα είναι έτοιμοι.
1: Άμα δεν είναι έτοιμοι,
2: άμα είναι
1: να ψάξουμε παίχτες.
2: Σαν πάρω εγώ 90 χρόνια, τώρα να το βάλω ένα.
1: Να ψάξουμε παίχτες, ήδη έπρεπε να ψαχτούν για να έχουμε στη θέση τους. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Ναι, Τάισον τέλος. Άλλοι. Κωνσταντέλιας που λέτε άλλος.
1: Πολύ καλά τα είπε Σκουλ. Mm. Η αλήθεια είναι αυτή που είπε. Η ΑΕΚ το χειμώνα έκανε μεταγραφή των από τη Γιουβέντους. Ένα αθλίατρο.
2: Καλά, όταν σα έλεγα για του γιατρού, με κοροϊδεύετε εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι. Επειδή είπα ότι η ΑΕΚ έκανε μεταγραφή τον Τζορούδη. Πολύ καλά τα είδε και καλά τα θυμάσαι.
2: Και ένα γιατρό που είχατε, σα έβγε πέρσι. Πότε ήταν.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως.
2: Μάθε.
1: Γραμμένο ή Ορφέα Ζάχο.
2: Ναι, κύριε Τανελάκη.
1: Για απαραίτητες κινήσεις, λέει ανακοίνωση Κουλ. Άρα παραδέχεται ότι φέτος δεν έγιναν απαραίτητες κινήσεις. Αυτά όσον αφορά το ρόσερ που έλεγα ότι η ομάδα έχει κενά και ότι χρειάζονται παίχτες. Απαραίτητες κινήσεις δεν σημαίνει μόνο μεταγραφές ποδοσφαίρου, φίλε. Γιάννη, δεν το ερμηνεύει σωστά. Απαραίτητες κινήσεις μπορεί να είναι αλλάζω προπονητή, αλλάζω τεχνικό διευθυντή, αλλάζω τα πόστα, φέρνω καινούργια στελέχη. Δεν προσδιορίζεται μόνο.
2: Διώχνω την Κοντζάρεβα να πούμε, ναι, στο λογιστήριο.
1: Ο κόσμος άδειασε, δεν έχει όρεξη ούτε να κράξει. Κουλ, πόσο μπροστά ήσουν που φώναζε για τη Βουλγαρία στο Eurovision.
2: Του γυάλισε η Βουλγάρα.
1: Του γυάλισε, γιατί άλλες φορές δεν με γυαλίζουν άλλες.
2: Του γυάλισε η Βουλγάρα, να ούμε.
1: Ναι, δεν με γυάλιζαν άλλες φορές. Λοιπόν, τι είδαμε χθες. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό.
2: Τι είδαμε. Λίγο τους νοιάζει.
1: Λίγο τους νοιάζει. Πλέον είναι το day after, εντάξει.
2: Day after.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι χθες το παιχνίδι το χάνει ο Λουτσέσκο. Είναι καθαρά δικό του. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-2. Εδώ γελάει, λέει ο Πλανής με τον Ρουμάνο. Κουλ, κανένα παιχνίδι με Ολυμπιακό δεν έπρεπε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Απλά με κάνει τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν χάσει κανένα, δεν έπρεπε να κάνει σε κανένα, λέει τώρα. Κατάλαβε ότι λέει Ολυμπιακό. Σου λέει: εγώ δίκαια είμαι δεύτερο κιόλα.
2: Τι να πει.
1: Τι, έβγαλα τα ματάκια μου με τα χεράκια μου.
2: Μην τα λες αυτά, θα σε ακούσει ο Μήνες και θα το πει αλλιώ.
1: Σταμάτα.
2: Τι.
1: Ναι, για το. Τι ωραία Δευτέρα είναι αυτή που όπου λέει εδώ ο φίλο ο Άγγλο. Τέλο πάντων, λοιπόν.
2: Τώρα δεν μας νοιάζει.
1: Τι θες τώρα, τι θες.
2: Θέλουμε το ρεπορτάζ, τι θα γίνει.
1: Πού να ξέρουμε τι θα γίνει. Να κάνω εικασία μόνο.
2: Λοιπόν, άρα τρίζει η καλέκλα του Λουτσέσκου. Πουλιέται ο Κωνσταντέλιας.
1: Άσο Κωνσταντέλιας τώρα, δεν είναι της παρούσης. Αυτό είναι κάτι που βάζεις εσύ τώρα έτσι. Μπράβο. Τι πουλιέται ο Κωνσταντέλιας. Πώς πουλιέται. Συμβόλαιο έκανε πριν 6 μήνες, 7.
2: Τι πουλιέται. Ο Λουτσέσκου έχει ένα χρόνο ακόμα. Τι παίρνει.
1: Ο Λουτσέσκου παίρνει στο τελευταίο. Κοίταξε. Τι εικάζω και τι υποθέτω με όσα μπορώ να συμπληρώσω από το παζλ το
2: που βλέπει. Ω φρίζεσαι, μυρίζει και αγκούς.
1: Σήμερα, αύριο θα έχουμε συνάντηση με Βάλα Λουτσέσκου. Είτε θα το μάθουμε, είτε δεν θα το μάθουμε.
2: Το καρυπίδι πότε θα τον φάνε.
1: Δεν ξέρω πότε
2: μες
1: θα τον
2: φάνε.
1: Θα έχουμε διοικητικές εξελίξεις και αλλαγές πράγματι. Ούτως άλλως θα γινόντουσαν αυτές.
2: Ναι,
1: αλλά το βασικό κομμάτι είναι θα γίνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Θα συνεχίσει ως έχειν ή θα πάει σε ριζική αλλαγή. Γιατί αν.
2: Γιαννούλης θα έρθει.
1: Γιαννούλης ήρθε χθες.
2: Πού ήρθε.
1: Ήρθε Θεσσαλονίκη, εδώ είναι.
2: Α, ήρθε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, παιδί μου, ήρθε εδώ, έφυγε. Γύρισε πίσω από τη Γερμανία, είναι εδώ τώρα. Το Γιαννούλη θα πρέπει να τον ικανοποιήσουν την Augsburg. Με τον παίχτη είναι μια χαρά.
2: Ωραία. Άρα είναι ανοιχτό του Γιαννούλη. Ο άλλος ο Σέντερφορ δεν μένει.
1: Ο Γιακουμάκης. Με 5 εκατομμύρια δεν τον κρατάς.
2: Άρα Γιαννούλης ερωτηματικό, ο Γιακουμάκη δεν κρατάς.
1: Εγώ έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ ασχολείται και με Σέντερφορ πάντως.
2: Ναι.
1: Στα μεταγραφικά του. Άρα σημαίνει ότι έχει.
2: Σε 3 χρόνια το μύθι θα το ζητάει.

0: Άρα ο μύθος είναι παιχθάρα, άσο, δεν το συζητάμε. Τα έχουμε πει και για μύθου και για Χατζίδη. Έχουμε δικαιωθεί πανηγυρικά εδώ πέρα. Και οι δύο είναι δύο καθαρό αίμα τα οποία θέλουν χρόνο.
1: Του Χατζίδη έχω εμφιβολία για το μύθο.
0: Εγώ δεν έχω. Δεν έχω ούτε για το Χατζίδη ούτε. Τι, ο Χατζίδη όταν τα παστέλνουν εδώ έλεγε τι παιχθάρα είναι. Τώρα επειδή δεν έπαιξε ένα μάτ που έπαιζε τραυματία.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Γιατί ο Χατζίδη τα τελευταία δύο μάτ έπαιζε αναγκαστικά γι' αυτό.
1: Θέλω να το δω το Χατζίδη ξανά, τον άλλον έχω άποψη.
0: Έχει άποψη. Λίγο έκρηξε θέλει ο μύθο και τελείωσε.
1: Πάντω γομάρεψε.
0: Γομάρεψε.
1: Άμα τρακάρει.
0: Καλέ κινήσει, καλά τελειώματα, επαφή.
1: Τέχνη.
0: Τέχνη.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Πολλούς δανεικούς. Πάρε ένα-δύο δανεικούς, φτάνει. Τι περίμενε χθες ο Ιβανούσης εμένα να με ξελασπώσει?
1: Γιατί παιχταράς είναι.
0: Ναι, όλοι το ίδιο λέγαμε. Και εσύ και εγώ και όλοι και ο κόσμος. Όταν τον πήραμε.
1: Τέχνη έχει, πόδι έχει.
0: Φτάνει με πολλούς δανεικούς.
1: Δεν έχει.
0: Πάρε ένα-δύο δανεικούς.
1: Δεν έχει. Έχει.
0: Στον πάγκο δεν έδειξε τίποτα.
1: Έχει όμως.
0: Έχει, αλλά δεν έδειξε.
1: Ναι.
0: Ναι. Φτάνει με πολλούς δανεικούς. Πάρε ένα-δύο με οψιόν αγοράς. Να τους έχεις και ζεστούς. Γιατί μετά από ένα σημείο είναι άχρηστοι. Δηλαδή Βολιάκο, Μπιάνκο εδώ και δύο μήνες δεν παίζουν. Κι άλλο φόρτιση η ομάδα, κι άλλο πίεση σε κάποιες θέσεις. Καλά, μου πεις τώρα θα βρω 100 στραβά. Σε ένα μάτς χθες που ήταν δικό μας, το ξαναλέω.
1: Την άλλη μέρα πες μας, άστα τα στραβά.
0: Day after. Αν δεν, day after, αν δεν έχουν βρεθεί ήδη σήμερα ο Ράσβαν με τον Λουτσέσκου μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη, θα πρέπει να βρεθούν μέχρι το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή, καταρχάς ο ΠΑΟΚ μας χάλασε. Εσύ δεν το νιώθεις, εγώ το νιώθω όμως. Μας χάλασε όλο το καλοκαίρι.
1: Σόπαρε.
0: Μας το χάλασε.
1: Εμένα μου το έφτιαξε.
0: Εσένα το έφτιαξε, εμάς μας το χάλασε.
1: Τα έχω θέματα. Το καλοκαίρι δηλαδή, το χάλασε.
0: Μία κάκιστη καταστροφική χρονιά. Καταστροφική χρονιά. Με τα 100 χρόνια, χρυσό double και να είχαμε να λέγαμε. Διαλύθηκε, δεν πήρε τίποτα. Φτιάξε τουλάχιστον την επόμενη, ρε φίλε.
1: Φίλε, έτσι και
0: έβγαινε. Διεκδίκησε έστω με όλα το Champions League.
1: Έτσι και έβγαινε δεύτερο, ναι. Θα ήταν οι απαιτήσεις μεγαλύτερες.
0: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Εγώ το δέχομαι.
0: Γιατί το δέχεσαι?
1: Γιατί θα ήταν.
0: Ναι, αλλά και τα έσοδα θα είναι μεγαλύτερα.
1: Ναι.
0: Τι είναι άλλο να διεκδικώ στο Europa 10 και άλλο 40.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή το λένε που το λένε για να πούνε κάποιοι κάτι.
1: Γιατί να το. Αλήθεια δεν είναι.
0: 40 παίρνω το Champions League.
1: Αν πα.
0: Ναι, τι αν πάω.
1: Για να πα.
0: Ναι.
1: Θέλει μεταγραφές.
0: Α, θέλει μεταγραφές.
1: Θα τις έκανε.
0: Άμα δεν τις κάνεις, θα πάρεις τα 40. Δώσε τα 15 μεταγραφές.
1: Ενώ τώρα με την άλλη, και να μην κάνεις, δεν θα πει κανείς τίποτα.
0: Ναι, αλλά
1: το όνομα του Champions League δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Το πάθος του Champions League για τον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Κοίταξε,
1: οπότε θα είναι το καλοκαίρι πιο μαλακό.
0: Το πιστεύω. Ότι πιο μαλακό. Πιο γκρινιάρικο θα είναι. Δεν θα είναι πιο μαλακό.
1: Το βόλεψε τώρα το δύο-δύο.
0: Δεν το βόλεψε.
1: Την εταιρεία τη βόλεψε.
0: Καθόλου δεν τη βόλεψε. Ναι. Η εταιρεία πλέον είναι στο στόχο απέναντι και υπάρχουν όλοι που πυροβολάνε. Ναι. Δεν τη βόλεψε καθόλου. Κάθε μεταγραφή θα αξιολογείται τώρα. Θα φέρει κανένα παίχτη ψηλοδανικό ή θα φέρει κανένα παίχτη που ήταν μέτριο.
1: Αυτό λέω.
0: Στον τάκο κατευθείαν.
1: Αυτό λέω.
0: Τώρα, αν έβγαινε Champions League όμω. Αν έβγαινε Champions
1: League. Χειρότερα θα ήταν.
0: Ποιο το είπε αυτό.
1: Εγώ το λέω. Ποιο το λέει. Δεν θα ήταν χειρότερα. Οι απαιτήσει θα ήταν χειρότερε.
0: Γιατί να είναι
1: παιχταράδε για να μπούμε.
0: Θα φέρει παιχταράδε.
1: Και αν δεν έφερε.
0: Φέρε τρει. Υποθετικά μιλά.
1: Ναι.
0: Ναι, υποθετικά άμα και άμα ναι. Και εγώ σου λέω άμα διεκδικεί 40.
1: Εσύ τώρα αυτά που έχει μυρίσει με τη μύτη σου.
0: Εγώ περιμένω το
1: αργό. Τι περιμένεις, τι περιμένεις να γίνει.
0: Με αυτά που έχω μυρίσει περιμένω εξελίξεις. Σημαντικές.
1: Καλές ή κακές.
0: Θεωρώ γνωρίζοντας όλη την ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΚ και του Ρασβά Λουτσέσκου ότι επειδή εσείς εδώ καμιά 7 χρόνια θέλει να το φάτε τον Λουτσέσκου, έτσι.
1: Γιατί την Πριζουάλα είναι το φάμε.
0: Ξέρω εγώ, επειδή ξέρω. Ίσως να είναι η πρώτη φορά που πραγματικά μπορεί να υπάρξει θέμα.
1: Όπα.
0: Τι όπα.
1: Όπα.
0: Βλέποντας και τον ίδιο χθες.
1: Από πλευρά του ή από.
0: Και από πλευρά σου
1: να πει. Θα μας το περάσει κοινή συνενέση να έχουμε.
0: Μα ούτως άλλως έτσι θα περάσει. Δηλαδή τι περιμένεις, ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου να μαλώσουν, να κάνουν, θα το ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Είσαι σε κατάσταση να το απογειώσουμε. Μπορείς.
1: Όχι, δεν μπορώ. Όχι.
0: Σε τι μου. Α, δεν μπορείς. Άσο να το λύσει.
1: Εσύ θα τον πει, σε κατάσταση να το σηκώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ το ρωτούσα εγώ τον ιδιοκτήτη.
0: Εσύ θα το πει. Είσαι σε κατάσταση να μου φέρει τρεις παιχταράδες.
1: Αυτό θα το ρωτούσα εγώ να μου
0: πει. Ωραία. Πώληση Ακπομ, καλά, εκείνη η πώληση του Ακπομ, παιδιά, μιλάμε, ήτανε, δεν υπάρχει, εντάξει. Εκείνη η πώληση του Ακπομ ήταν ό,τι μεγαλύτερο λάθος έχει γίνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ό,τι μεγαλύτερο, έτσι πραγματικά. Ένα μάτς πριν την Μπενφίκα. Είσαι σαν χειρότερη είναι η Τρίτη, έχει μείνει το σήμα της αποτυχίας για τα 100 χρόνια ότι πρέπει να πάνε το πολύ καλύτερο του χρόνου για double. Αλλά δεν νομίζω να γίνει σήμερα η κουβέντα, γιατί σήμερα θα υπάρχει εκνευρισμός. Δεν θα υπάρχει καθαρή σκέψη.
1: Την κάνουν αύριο.
0: Μπορεί να την κάνουν αύριο, να την κάνουν Τετάρτη.
1: Και έξι πήγε.
0: Ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας πρέπει να βγει λευκός καπνός. Το ξαναλέω για μένα. Ή φυλάκια, αγκαλιές, παιδιά,
1: δεν μπορούμε. Μην βγει μαύρο
0: ναι, ή να σου πω κάτι. Ή διπλή, να βγεις δυναμικά, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι στριμωγμένος. Ή βγαίνεις και λες, μάγκες, τριετές Λουτσέσκου θα είναι στο νέο μας γήπεδο προπονητής αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Βάλε και το γήπεδο.
1: Το γήπεδο.
0: Να δεσμευτείς βέβαια.
1: Γιατί δεσμεύτηκε. Παπά, μην μίγω. Με τον χρόνο θα πέσει το πρώτο τούβλο, δεν είπε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρόνο τέτοια περίοδο. Ναι, ναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα και θα. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά βάλε και πάνε πάρε τέσσερις παιχταράδες να αλλάξει ισορροπίες. Ίσα ίσα, για μένα όταν είσαι κάτω θα πρέπει να κάνεις κινήσεις που θα αλλάξουν όλο το.
1: Παοκιάσαμε εδώ μέσα, φτάνει.
0: Κάτσε ρε φίλε,
1: παοκιάσαμε.
0: Το 90% ακροατές σου δεν είναι.
1: Παοκιάσαμε εδώ μέσα, φτάνει.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε αν φύγει ο Λουτσέσκου, όλοι ξέρουμε θα πάει προς ακάτω η ομάδα. Α, ναι, μετά όμως να ξέρετε.
1: Μπα και ένα Παναθηναϊκό Λουτσέσκου.
0: Μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει. Δεν το ξέρει, μπορεί να πάει παντού. Κανονίζει να κάνει και καμιά αύξηση στα διαρκείας, λέει. Όχι, όχι. Τώρα εδώ έχουμε κι άλλα. Για να ξανανεύσει η κορυφή δεν είναι ένα κουμπί. Ακριβώς. Θα πρέπει να αλλάξει όλη η δομή, όλη η στρατηγική. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, ή θα ζήσετε με συγκρίνια, ή θα πρέπει να αλλάξετε ριζικά τη λειτουργία, λέει εδώ πέρα. Και φυσικά μην ακούτε κανένα ραπ. Να έχετε υπομονή, γιατί σε περίπτωση αλλαγή προπονητή θα αλλάξουν και τα πόμολα. Ναι, φυσικά. Θα αλλάξει το πλάνο, θα αλλάξει στρατηγική, θα αλλάξουν τεχνικοί διευθυντάδες ενδεχομένως, θα έρθουν νέα πρόσωπα, ξανά μανά νέα χημεία, νέα ισορροπία. Εδώ ένας παίχτης αλλάζει και ψαχνόμαστε. Εδώ ένας Γκαγκάτς έφυγε από τη διοίκηση. Έφυγε ο Γκαγκάτς από τη διοίκηση, βέβαια ήταν το νοένα ήταν. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει ηρεμία από τότε. Έτσι. Ούτε διαιτησία βέβαια όπως ακουγόταν, το ξαναλέω. Χθες η φάση του Κωνσταντέλια για να κλείσω με αυτήν. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ σημαντικά κομβικά λάθη που έκρινα μια θέση στο Champions League. Γιώργο Πετρίδη, τον οποίο θα τον έχουμε αργότερα. Όπως θα έχουμε και, νομίζω, να ρωτήσω και τον Μάνο Χατζάκη να μας πει τι γίνεται τώρα στο Day After και του Άρη. Μια που εντάξει, τα αγωνιστικά τελείωσαν, παιδιά. Ότι είχαμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Αλλά πρώτιστα να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω σε πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει. Το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ήσουν εσύ ο μεγάλος τυχερός, μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος έκανε γνωστή νωρίς το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, και αυτή θα είναι η 26η Μαΐου. Σε ανάρτησή του στα social media σε συνέχεια αυτών των δύο προηγούμενων ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως τώρα είναι η ώρα, ούτε νωρίς ούτε αργά, ενώ στο βίντεο που αναρτήθηκε διακρίνονται δύο παιδιά που κρατιούνται αγκαλιά έχοντας στις φανέλες τους τους αριθμούς 26 και 5 που παραπέμπουν την ημερομηνία της ανακοίνωσης της ίδρυσης του κόμματός του. Ολοκληρώθηκε χθες το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ περιέγραψε τον οδικό χάρτη για τρίτη κυβερνητική θητεία, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό, όπως είπε. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί, χάθηκε μαζί του και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αιτία αποτέλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός κατά της ηγεσίας του κόμματος, με αφορμή ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος ζήτησε συνεδριακή απόφαση για την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υψηλή παραμένουν οι τόνοι μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει. Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 25 άνθρωποι μολύνθηκαν και 80 έχασαν τη ζωή τους. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Η Happy Days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνα.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Τάκη και Μπούμπη. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Πού είναι, πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα και στο σπίτι, έξω. Κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα, ρε, όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε. 18 του Μάη σήμερα. Φινάλ δε παρτίδο στο πρωτάθλημα.
1: Πριν τελείωσε το έργο.
0: Πόσο να πάει.
1: Παλιά τραβάγαμε Ιούνιο.
0: Θα είχαμε και ένα τελικό κυπέλλο αν το βάζαν σωστά. Γιατί κάνα λάθος εδώ.
1: Τραβάγαμε μέχρι τον Ιούνιο, ρε.
0: Ναι. Θα είχαμε άλλη μια εβδομάδα τώρα 25 Μαΐου. Κάνα κύπελλο, κάνα έτσι. Θα είχαμε, ναι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, αυτοκτονικό.
1: Στην αρχή ΑΕΚ φάνηκε ότι το δίνει.
0: Στην αρχή η ΑΕΚ δεν φάνηκε ότι το δίνει, θα σου πω. Φάνηκε ότι ήταν πολύ χαλαρή, επηρεασμένα τα πανηγύρια, το μυαλό του αλλού. Του φωνάζει ο Νίκο, του λέει: παιδιά, μπείτε μέσα, παίξε και λίγο μπάλα. Αυτό έγινε. Και στο δεύτερο έπαιξε λίγο μπάλα, πάτησε κάτω και ένα πολύ μέτριο Ολυμπιακό. Απλά του βάλε τον κόλ και έμεινε.
1: Έπεισε το κουνέλιο.
0: Εντάξει.
1: Το φταίει.
0: Εντάξει. Okay.
1: Ο goalkeeper.
0: Εντάξει. Okay.
1: Κουρασμένος πήρε δαμάνι.
0: Η ΑΕΚ δίκαια πρωταθλήτρια.
1: Δίκαια.
0: Δεν το αφισβητεί κανένας. Κανένας δεν το αφισβητεί.
1: Και τίμια.
0: Εντάξει. Τίμια, ναι. Τίμια. Okay, ναι,
1: τα χτύπησε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι. Κοίταξε, όλοι ήταν τίμοι. Και ο Παναθηναϊκός ήταν τίμιος. Όλοι ήταν τίμοι. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν απογοητεύσεις στα playoff. Έτσι. Ξεκάθαρα ήταν απογοητεύσεις και οι δύο.
1: Ο Ολυμπιακός στα playoff δεν ήταν απογοήτευση. Παιχτικά.
0: Ένα μάτς τον έσωσε, ρε, το διπλό λεωφόρο. Αλλιώς θα μείνει έκτος.
1: Δεν ήταν απογοήτευση σαν μπάλα.
0: Σαν μπάλα.
1: Ήταν απογοήτευση.
0: Εγώ ξέρω ότι τον πάω αυτόν τον κακό, τον προβληματικό, τον κουρασμένο, τον παλιτισμένο. Δεν μπορεί να τον πάρει ένα μάστρε, φίλε. Γι' αυτό σου λέω εν τέλει ο ΠΑΟΚ για μένα άξιζε να έρθει δεύτερος.
1: Εν τέλει.
0: Ναι, εν τέλει. Ναι. Άξιζε και βάσει συνολικής εικόνας και του πρωταθλήματος, όχι μόνο τώρα. Αλλά εφόσον δεν με κέρδισε το Ολυμπιακό ένα μάτς, γιατί να χάσω εγώ τη δεύτερη θέση. Αλλά είπαμε.
1: Στα έχω, καλά.
0: Έχω αυτοκτονικές στάσεις. Έχω αυτοκτονικές στάσεις.
1: Τώρα περιμένω εγώ σήμερα αύριο τον μπαμ.
0: Θα έχουμε εξελίξεις, είπαμε. Ούτως άλλως θα είχαμε και δεύτερη να ερχόμασταν. Θα είχαμε εξελίξεις άλλα θέματα. Διοικητικά θα είχαμε, ναι. Τώρα θα έχουμε.
1: Τι θα κάνεις δηλαδή διοικητικά.
0: Ούτως άλλως. Προανήγγειλε ούτως άλλως ο κύριος Παπαμίκος εδώ και πότε είχε βγει τηλεφώνηση. Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Τι εξελίξεις θα έχουμε.
0: Μέσα στη δομή της. Της ΠΑΕ.
1: Έφερε έναν Γεωργιάνο, ποιος είναι εκείνος.
0: Όχι, ο Κοσέλεφ, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτός. Αυτός είναι γιατί μάναζε προορίζεται. Λοιπόν, πέμπτος ο Άρης.
1: Το θέκα Παπαδημητρίου, τίποτα.
0: Δεν νομίζω, αυτό δεν υφίσταται.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει από πουθενά, δεν ξέρω
1: το. Το έγραψε το Μέντος Σπορτ.
0: Πού το έγραψε. Δεν το έγραψε.
1: Πριν σε κανένα μήνα.
0: Δεν το έγραψε κανένα. Παπαδημητρίου, Παπαδημητρίου, πώς, μόνος του. Καλά, μα φέρω κανένα Παπαδημητρίου. Είναι που είναι τώρα το κλίμα στραβό και ανάποδο. Θα είμαστε έξω από την Τούμπα μετά.
1: Σιγά.
0: Φυσικά, τι σιγά. Ποιος Παπαδημητρίου. Ποιος Παπαδημητρίου, ρε φίλε. Τώρα συζητάμε, τώρα δεν θα με εκνευρίσει κι άλλο. Είναι που είμαι ζωχαδιασμένος.
1: Ο κολλητός του Λουτσέσκου.
0: Ποιος κολλητός, τι, εσύ
1: φέρνεις όλους
0: τους κολλητούς στις δουλειές σου.
1: Τους διώχνουν εμένα. Κάνουν. Ναι, τους διώχνουν.
0: Αυτό σου λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Άρης τερμάτισε εν τέλει πέμπτος.
1: Και το χτυπούσε την καμπάνη σε έξω από το Χαριλάου.
0: Χθες ο κόσμος του Άρη γέμισε ήταν... το. 2.000 δεν ήταν παραπάνω.
1: Πολύ
0: άδειο το γήπεδο.
1: Ήταν χαγιώνα παραπάνω.
0: Ήταν γεμάτο όμως το παλέ την ίδια ώρα.
1: Το παλέ δεν με νοιάζει εμένα.
0: Πώς σε νοιάζει, όλα σε νοιάζουν. Πώς ασχολείσαι με τον μπάσκετ.
1: Το
0: θα
1: παλέ...
0: μας τα πει τα μπασκετικά μετά ο Γιώργος.
1: Το παλέ τώρα ήταν γεμάτο, εντάξει τώρα. Το 2000, εγώ κοιτάω τις 2.000.
0: Στην, καλά, στον Άρη θες να έχουμε λίγο μετά τον. Μάνο Χατζάκη, το ρωτήσουμε αν μπορεί
1: το
0: να μας
1: πει ναι, ναι. Πώς θα μείνει.
0: Ρώτα λίγο.
1: Πόσα λεφτά θα παίρνει του χρόνου.
0: Αν μπορεί να έχουμε Μάνο Χατζάκη, ναι. Να το πιάσουμε τον Άρη λίγο διεξοδικά.
1: Πώς θα το Άρη, πάμε.
0: Ποιον?
1: Το προπονητή που θα μείνει. Θα μείνει.
0: Ο Γρηγορίου.
1: Θα μείνει
0: ο Γρηγορίου. Άστο τον Άρη. Αν να έχουμε το Μάνο, μας θα πει αναλυτικά λίγο.
1: Έμεινε ο Γρηγορίου.
0: Τώρα λίγο να καταλήξουμε. Περίμενε, θα μας τα πει. Έκτος ο Λεβαδιακός, ο Άρης πήρε και τα 500 νομίζω για την πέμπτη θέση.
1: Μας πρίξατε με το Λεβαδιακό, ειδικά εκείνος ο κόκκινος, ο Θάλαμα του Άβελ.
0: Εντάξει.
1: Ο Απαδόπουλος του Άβελ και ο Απαδόπουλος του Άβελ.
0: Η πέμπτη θέση έδινε από τα τηλεοπτικά περίπου μισό χαρτί σου λέω, γι' αυτό γινόταν όλο. Εντάξει. Όφη 23, αλλά Όφη είναι ο μεγάλος μάγκας του πρωταθλήματος.
1: Δεν τον νοιάζει τον Όφη.
0: Και ο Βόλος 17 έχασε στο Ηράκλειο, το ξαναλέμε ο Όφη. Με το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι σίγουρα του χρόνου σε ομίλους.
1: Σε διακοπές είναι Όφη.
0: Αυτός που θα ρισκάρει πάρα πολύ την παρουσία του στην Ευρώπη είναι ο Παναθηναϊκός που πρέπει να κάνει 3-3 προκρίσεις. Και αυτός πιθανότητα με νέο προπονητή.
1: Πάει, σήμερα φεύγει ο.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα κιόλας.
0: Ο δεύτερος που έχει ζόρι είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Γιατί θα χρειαστεί τουλάχιστον 2-3 προκρίσεις. Έχει μόνο μία κάψουλα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός.
1: Πιο καλά.
0: Ολυμπιακός είναι μέσα. Τι πιο καλά. Αφού ο Champions League είναι Ολυμπιακός. Και να χάσει και στα τρία θα παίξει Conference League στη χειρότερη.
1: Δηλαδή εσείς το τελευταίο τρία λεπτά.
0: Ολυμπιακός.
1: Αυτά τα στόπερ του Παναθηναϊκού.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτοί οι δύο οι γουρουνάδες οι στόπερ.
0: Ναι.
1: Κάνατε τρεις φάσεις για γκολ.
0: Τρεις φάσεις για γκολ. Δεν βάλαμε καμία. Α, και τώρα που επειδή είπες για τις φάσεις του γκολ. Ξεκάθαρη για μένα λίγο στη φάση του Κωνσταντέλια. Εκείνη είναι το άλλο με το χέρι. Αν και η μπάλα έχει τροχιά προς τα δίχτυα και βρίσκει χέρι, το σώζει μάλλον που το έχει κοντά στο κορμί του.
1: Δεν το έχει παρατεταμένο.
0: Ναι. Αλλά η μπάλα όμως με το χέρι κόβεται και δεν πάει στα δίχτυα. Δηλαδή τώρα εδώ πρέπει να κοιτάζουμε και που πάει η μπάλα.
1: Τι Γεωργιάνο φέρετε.
0: Ναι. Γιατί εγώ σε παραπλήσια φάση μου το δώσαν το πέναντι βάρος μου.
1: Τι Γεωργιάνο.
0: Εσύ δεν έχει καταλάβει ότι ο Πάκο έχει φάει μόνο Λέζα δύο χρόνια. Έχει φάει τη Λέζα, είναι μεγάλη πληγή αυτό. Είναι μεγάλη πληγή αυτό για τον Πάκο. Τι Γεωργιανό. Ο Γεωργιανός λοιπόν στη φάση του Καλάμπρια, επειδή έκατσα και τα ξαναείδα με προσοχή, πρώτα τραβάει ο Καλάμπρια τον Κωνσταντέλια.
1: Το
0: αποκτά προβάδισμα και τρέχοντας και ο Κωνσταντέλια αυτό που βλέπουμε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η φάση είναι ως μη γενόμενη, έπρεπε να το αφήσει γιατί πρώτα γίνεται, το αφήνει.
1: Σε τέτοια κόλλα κυρώνει τον Άρη να πούμε.
0: Μα κέρδισα και τον Πάο.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Καγκάτσι. Σε παιχνίδι που δεν θα έλεγε κανένα τίποτα ακόμα και με αυτό το άγγιγμα μετρούσε τον κόλ.
1: Δηλαδή,
0: άρα τον Μπάουκ τον βάλαν και στο γόνατο.
1: Αν τον έβλεπε τον Καγκάτσι στον δρόμο, θα έλεγε εσύ φίλε, τώρα σε βάλαμε εκεί πέρα, υποχρεωθήκαμε.
0: Δεν θα τον έλεγα τίποτα, δεν είναι να πω εγώ. Εγώ λέω αυτά που βλέπω τα ματάκια μου. Ήταν. Είδα ότι και χθε.
1: Αν το δίνει ένα Παουξή
0: στον δρόμο. Όπω είδα και στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Πρέπει να είναι παραπονούμενο ο Παουξή, θα μου το κάνει πάρα πολύ.
0: Έναντι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και
1: άλλου. Ο Σαράτζη δεν πρέπει να του βάλει σαλάτα.
0: Πήρα κάτι από του άλλου παραπάνω. Μιλάω για τους.
1: Η ΑΕΚ πήρε τα λιγότερα.
0: Μιλάω για αυτό. Η ΑΕΚ φώναξε περισσότερο, γι' αυτό πήρε τα λιγότερα.
1: Πήρε τα
0: μια χαρά το πήρε το πέναντι και η ΑΕΚ στην Κηφισιά στο 93 και πήρε το τρίποντο.
1: Πήρε τα λιγότερα.
0: Ναι, καημένη. Ναι, okay. Καημένο είναι ο ΠΑΟ χθες
1: ναι.
0: Που φωνάζατε μια εβδομάδα για Γεωργιανό. Όλοι.
1: Ναι.
0: Τελειωμένο, θα πάρει πέναντι, θα σε κάνουνε.
1: Ναι.
0: Και σε φάση που μπορεί εύκολα να δώσει πέναντι και κανένα να μην πει τίποτα,
1: ναι.
0: Ούτε ο Καραπαπάς που ούλιαζε, που αυτό είχε ένα λόγο να φωνάζει ο Καραπαπάς, γιατί σου λέει Ολυμπιακός είμαι, έχω ένομο ενδιαφέρον. Το ότι φώναζαν όλοι άλλοι, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Να δώσουμε συγχαρητήρια τον Ορφέα.
0: Τι έκανε ο
1: Ελευθερούπολης,
0: ναι.
1: Μετά από 11 χρόνια γάμα εθνική.
0: Όχι, να δώσουμε συγχαρητήρια στην Πάμε Ευσύ, να δώσουμε φίλε.
1: Γιατί,
0: το
1: Ορφέα Ελευθερούπολης.
0: Το απόλυτο ποδοσφαιρικό project. Μπράβο στα παιδιά.
1: Τι, μπράβο στα παιδιά.
0: Πήρα μια ομάδα από το πουθενά.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια ομάδα από το πουθενά είναι η νέα δύναμη, αν δεν το έχει καταλάβει.
1: Ποια που είναι.
0: Υπά...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να συνεχίσει έτσι.
1: Ναι, θα φάει τον Άρη και τον Ηρακλή.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα το φάει.
1: Δεν μιλάω για μακεδονικό αγροτικό αστέρα.
0: Αυτή
1: είναι τελειωμένη.
0: Έχει περισσότερο κόσμο.
1: Οπαδικά.
0: Ναι, περισσότερο κόσμο.
1: Είναι τελειωμένη οπαδικά.
0: Περισσότερο κόσμο και από την Καλαμαριά που επίση ήθελα να την αναφέρω που ανέβηκε και αυτή.
1: Τα Καλαμαριά, ρε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Μπροστά στην Μπαμ, ποια Καλαμαριά.
0: Αυτό λέονται.
1: Τα γερόντια.
0: Ναι, τα πιτσιρίκια, όλα. Εγώ ξέρω πιτσιρίκια τι ομάδε σε Μπαμ λένε.
1: Α.
0: Τα 10χρονα, 12χρονα, 9χρονα, 11χρονα που σε λίγο καιρό θα είναι ενεργοί.
1: Αυτή τι δουλειά κάνουν που έχουν την ομάδα, TikToker.
0: YouTubers. YouTubers.
1: Άρα πάμε αλλού.
0: Ναι, και εξαπλώνουν αυτό το πράγμα σε όλη την Ελλάδα.
1: Πάει ο βιοτέχνης, ο βιομήχανος, ο 55, ο 60 παράγοντας. Ο 25
0: εδώ πάντως με λένε ότι η ΑΕΚ δεν πήρε ένα μόνο παιχνίδι, πήρε κι άλλα λέει με σφυρίγματα.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Μου το λένε κάποιοι.
1: Κλάψε σήμερα καρδιά μου, έλα τώρα στα
0: μάτια. Μου το λένε.
1: Πάσε όμως στην ΑΕΚ να πούμε εσύ.
0: Άρα ανέβηκε Καλαμαριά, ανέβηκε Μπαμ, ανέβηκε Πανθρακικός. Έτσι από τις ομάδες εδώ τώρα.
1: Ο Πανθρακικός
0: ναι.
1: Είναι μια πόλη. Εγώ πήγα πέρσι Πανθρακικός Καλαμαριά και 3.000 κόσμο.
0: Έχει, Κομωτινή είναι.
1: Κομωτινή
0: ναι.
1: Έχει κόσμο. Ναι. Λοιπόν, η Καλαμαριά τι να έχει.
0: Είχε κόσμο.
1: Άμα πεθάνει να φυλάξει.
0: Είχε κόσμο.
1: Ο Αβραάμ Περσίδης έμειναν 10.
0: Είχε κόσμο.
1: Τι κόσμο να έχει Καλαμαριά.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Πόσο κόμμα. Η Καλαμαριά έκανε στον ΠΑΟΚ ευχαριστώ. Που πήγε εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ.
0: Τι να τα κάνω εγώ σαν ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Εγώ θα έχω μαύρο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Θα έχω μαύρο καλοκαίρι. Δεν με ενδιαφέρει αν ανέβηκε Ελευθερούπολη η Καλαμαριά.
1: Στο λέω εγώ.
0: Με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ τι κάνει.
1: Εγώ στο λέω.
0: Ο ΠΑΟΚ ένα καλοκαίρι
1: για Καλαμαριά...
0: είχε μια ευκαιρία να σώσει
1: για Καλαμαριά...
0: τη νέα σεζόν για να μα δώσει λίγο όρεξη.
1: Για Καλαμαριά δεν μιλά.
0: Εντάξει.
1: Έκλειψε τον ΠΑΟΚ και ανέβηκε. Τι να πω. Εντάξει. Τι, ψέματα.
0: Φαγωθήκατε όλοι με τον Γεωργιανό διαιτητή. Φαγωθήκατε όλοι. Είχε φάση Μάρς να μου τη δώσει κανονικά. Ναι. Φάση Μάρς, ναι. Και δεν μου την έδωσε.
1: Δεν θέλατε να κερδίσετε χθες.
0: Άντε ρε, σε αυτά
1: θέλατε. Τι σα βόλευε η τρίτη θέση να
0: πει. Άσε με ρε. Τι μα βόλευε. Εσένα, κάτσε ρε φίλε. Παρακαλώ. Σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσει 10. Ναι. Και θα επιλέξει τα 3.
1: Πώς θα κερδίσω τα 10.
0: Έτσι. Πώς. Έτσι.
1: Πώς.
0: Χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Με το ΜΕΙΤΕ, πώς.
0: Με το ΜΕΙΤΕ.
1: Με μεταγραφές.
0: Θα δούμε θα μείνει.
1: Άμα έβγαινε δεύτερο, σήμερα θα λέγατε Μπεκταράδες θέλουμε. Θα φωνάζατε. Τώρα με τρίτη θέση.
0: Εσύ, ναι. Σου λέω. Σου ξαναλέω. Έχει δυνατότητα να διεκδικήσει 10 και χωρίς να πάρει τίποτα.
1: Ναι.
0: Θα επιλέξει τα 3. Γιατί η διαφορά είναι τόσο μεγάλη. Σου δίνει δυνατότητα να πάρει 3 ή 10. Τι θα κάνει. Δεν θα παίξει για τα μεγάλη πίστα.
1: Θέλαμε να βγούμε δεύτεροι.
0: Χαίρομαι πολύ. Τόσο φτάνει το μυαλό. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Το μυαλό τι.
0: Τόσο φτάνει το μυαλό.
1: Το μυαλό
0: τόσο ίντρικα βάζει εσύ. Είναι δυνατόν εσύ στο ξαναλέω.
1: Κάνε ένα γκάλο που βρε.
0: Εντάξει, το 70% ξέρω τι θα πει.
1: Τι θα πει.
0: Αυτό που λες εσύ.
1: Τα άλλα λοιπόν.
0: Τι άρα λοιπόν, τι σημαίνει.
1: Κυνηγόρα...
0: Ό,τι λέει ο κόσμος είναι και θέσφατο.
1: Το του λαού.
0: Εσύ το ξαναλέω. Στην τελική πα διεκδική στα 10 και α μην κάνει επέμβαση. Εγώ θα πάω να διεκδικήσω. Αν μου κάτσει, ρίχνω τη ζαριά. Αν δεν μου κάτσει, πάω παίζω στα 3 ούτω άλλω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να ξεκινήσω δηλαδή να βάλω σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή μου πορεία και πιο νωρί. Ο Πάοκ να πούμε 22 Ιουλίου έχει παιχνίδι, 17 Ιουνίου μαθαίνει αντίπαλο. Τι συζητάμε.
1: Με ποιο προπονητή θα είναι άραγε.
0: Δεν ξέρουμε ποιο προπονητή θα είναι.
1: Με ποιο τεχνικό
0: θα μάθουμε αυτήν την εβδομάδα.
1: Πάνω Κωνσταντίνιας μέσα.
0: Ναι.
1: Φάει στοίχημα.
0: Γιατί αυτό κάνει εσύ ρε ράψει εκπομπές.
1: Τι κάνω ρε φίλε.
0: Αυτό θες να βάζεις αυτό το πράγμα.
1: Γιατί
0: για αυτό.
1: Δεν μπαίνει στο μυαλό σου, δεν μπαίνει. Για τον Γκρακουρατή, λέω τον κύριο που στέλνει το μήνυμα.
0: Εγώ στεναχωρέθηκα πιο πολύ για τον Λούτσι, γιατί εντάξει τέτοιο. Δεν ξέρουμε αν θα είναι. Τέλος θα το δούμε, Δημήτρη. Εσύ τώρα προτρέχει.
1: Okay,
0: θα το δούμε.
1: Άμα φύγει τώρα ο Λούτσι, πετυχημένο θα φύγει. Επειδή έκανε μια αυτή χρονιά τέτοια σοβαρά, μιλάτε. Πετυχημένο. Τώρα να φύγει.
0: Ναι.
1: Πετυχημένο θα φύγει. Έχει πάρει τα πάντα, έχει πάρει. Επειδή φέτος δεν έκανε.
0: Δεν έχει πετύχει κάτι. Και αυτό ο Ιβάν Σαββίδης και κανένα.
1: Champions League.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια, θα μα τυχιώνει αυτό το πράγμα. Θα είχαμε όλο το καλοκαίρι ένα όραμα. Μήπως το παλέψουμε.
1: Μπορεί.
0: Να περάσουμε καμιά γεγελόνια. Να παίξουμε ένα δυνατό μας με ένα αντίπολο. Να παίξουμε playoff και μήπως μπούμε.
1: Μπορεί.
0: Στα 100 χρόνια της Τούμπας που την κρεμίζεται του χρόνου.
1: Ποιος το έπεσε να μου κρεμίζεται.
0: Έτσι δεν είναι το χρονοδιάγραμμα.
1: Το χρόνο το καλοκαίρι.
0: Το χρόνο το καλοκαίρι. Το χρόνο το καλοκαίρι, ναι.
1: Ο οποίος είναι τεχνοκράτης.
0: Πες κουφάλα το ραπ, άλλα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Και σήμερα λέει συγχαρητήρια σε Ελευθερούπολη. Ποιος ξέρει τι πάλι, ναι. Πες τώρα αυτό που είπε ότι ο ΠΑΟΚ και στο Europa League για να περάσει θέλει μεταγραφές. Ακριβώς. Γιατί στο Europa League δεν θέλει μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει εμείς μεταγραφές.
1: Και έλα, μόνο, τι θέλει.
0: Και άσε η αποτυχία, αν δεν μπει στου ομίλου Europa.
1: Είναι χειρότερη.
0: Φυσικά. Θα πας πιο μεγάλο ψευδόντο. Ούτε Europa θα σε λέει δεν μπορεί να μπει. Άντε Champions League δεν μπορούμε να μπούμε. Που για μένα είναι μαύρη κοιλίδα για τον ΠΑΟΚ.
1: Μαύρη κοιλίδα.
0: Μαύρη κοιλίδα.
1: Πότε πήγατε μπορεί να γίνει μαύρη κοιλίδα.
0: Γι' αυτό σου λέμε.
1: Εντάξει.
0: Με Ιβάν Σαββίδη αυτό το θέλαμε. Τέλος. Άλλαξε την ιστορία, έφερε τρόπε ο άνθρωπος. Μας δυνάμωσε, αλλά Champions League δεν μπήκαμε.
1: Όχι, τι Ιούνιο ήταν αυτό.
0: Εντάξει, αλήθειες είναι αυτές, ρε φίλα. Μην τα λέμε. Μπήκαμε Champions League και δεν το ξέρω. Με κάνουν καζούρα. Δεν έχω προσωπικό αποθυμένο και έχω ομαδικό αποθυμένο και λέω κοίτα να δει.
1: Στο μπάσκετ πήρατε παίκτη,
0: Δεν ξέρουμε αν έκλεισε ο παίκτης αυτός.
1: Πώς το λένε, Μπονιώδης.
0: Ποιος Μπονιώδης.
1: Ποιο παίκτη πήρατε, ρε.
0: Τον Κακλαμανάκη.
1: Όχι, έναν άλλο που προθέσεις. Ένα Έλληνα που πήρατε.
0: Τον Καλάθι. Τον Μπαζίνα.
1: Τον Μπαζίνα.
0: Ο Μπαζίνας είναι επένδυση, εντάξει, μια χαρά.
1: Ο Μπαζίνας
0: για τον Κακλαμανάκη θα μας πει μετά τι και πώς αν ισχύει ο γιος Μετρής. Εμείς θα επιστρέψουμε.
1: Υπεραξίες βλέπω πληρώνετε.
0: Φίλε, σίγουρα πληρώνω υπεραξίες. Όπως και όταν ήρθε ο Βασαβίδης, πληρώνω υπεραξίες. Δεν έρχονταν κάτι Μαντούριο, κάτι Μάρτενς, κάτι περίεργο. Δεν έρχονταν ο Λίσε, ενώ κάνα 300, του παίρναμε 700 και τρελάθηκε μετά.
1: Δεν έρχονταν το γουνάκι του.
0: Μια χαρά τα λες. Εντάξει, το ξέρω εγώ τα λέω μια χαρά. Και για τη διετσία, ρε φίλε, φτάνει. Λέει, μας έχουν ζαλίσει με τον Καγκάτσι 2 χρόνια και δεν έχουμε πάρει ούτε σπόρι. Δακομένο σπόρι κιόλα δεν έχουμε πάρει.
1: Δεν πήρατε σπόρι, ρε.
0: Εντάξει, το χθεσινό, σου το ξαναλέω. Η φάση με τον Κωνσταντέλια είναι ελεηνή που το αφήνει. Γιατί υπάρχει τραύμα πρώτα του Καλάμπρια. Και μου βάζουν στο
1: βάρ,
0: στο βάρ ποιος να βλέπουμε μόνο προς το τέλος της φάσης. Δες από την αρχή ποιος τραβάει πρώτος.
1: Σφαγή του ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά σφαγή. Έκρινε, γινόταν 1-3 εκεί, τέλειωνε η μπουγάδα.
1: Τέλειωνε. Και το τρως μετά.
0: Φυσικά. Σφαγή. Πλάκα με κάνεις.
1: Σφαγή του μεγάλου.
0: Ποιος Κακλαμανάκης ρεκούλται για τρίτος δεν κάνει. Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Πετρής για τα πασχετικά. Εμείς θα επιστρέψουμε με Άρη. Ελπίζω ο Μάνος Χατζάκης να έχει λίγο χρόνο να μας τα πει αναλυτικά.
1: Δεν ήρθε ο
0: Χατζάκης. Εδώ είναι.
1: Ήρθε.
0: Εδώ είναι, ναι. Λοιπόν, break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Break.
4: Το τέλος είσαι και αρχή, είσαι δώρο. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Καλή σας ημέρα. Στα play-off 1-4, τη στοίχημα Super League, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο, μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε στο ημίχρονο χάρη στα γκόλ των Οσδόεφ και Μύθου, καθώς οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη με τους Τσέριν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη για τις θέσεις 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης για να σφραγίσει πανηγυρικά την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Την ίδια ώρα, ο Όφι έστεινε δικό του πάρτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας καθαρά του Βόλου με 3-1. Στο στρατόπεδο των play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ και έβγαλε την τελική ετοιμιγωρία, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΛ και τον Πασεραϊκό στη Super League 2. Η ομάδα της Λάρισας πήρε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα με 2-1 επί του Ατρόμητου, ενώ το συγκρότημα των Σερών έμεινε στο οδυνηρό 1-1 με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη σφράγισε και τυπικά την παραμονή των δύο ομάδων στην κατηγορία, βάζοντας τέλος στην αγωνία πριν καν φτάσουμε στην αυλαία του πρωταθλήματος. Εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup, λυγίζοντας τη Chelsea με 1-0 στο Wembley. Στο παρκέ της Basketball League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λύγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται επίσης σε Τσιμισκή, Εγνατία, στο τρίγωνο του Βαρδάρη και στην Κατσιμίδη. Τέλος, καθυστερήσει Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μάρκου Μπότσαρη και Βασιλής Όλγας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
9: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το ejection service βία μου?
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε! Σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
11: Η ώρα είναι 9.30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε αίσθηση ότι τα 90's ήταν πριν 20 χρόνια και όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις, 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ, μετρητά και εντυπωσιακά δώρα. Φαντασμαγορικά live shows, λαμπερή guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best, 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Χάρη Μανουλίδη, έχουμε ένα γκάλο που τρέχει πριν υποδεχτούμε Μάνο Χατζάκη για να μας πάει λίγο και στα ρεπορταζιακά του Άρη και κυρίως στο day after που είναι σημαντικό. Χάρη μου, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα και πάλι. Πάμε να δώσουμε λίγο το γκάλο μας. Τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα που είχαμε θέσει από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, το τι πιστεύετε ότι θα γίνει στον ΠΑΟΚ. Η πρώτη.
2: Πώς κοστί μου.
1: Η πρώτη επιλογή ότι θα μείνουν όλα όσα έχουν. Δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει τίποτα από τα όσα είχαμε δει μέχρι στιγμής αυτή την κακή χρονιά με αρνητικό πρόσημο. Ναι. Δεύτερη επιλογή ότι θα αλλάξει προπονητή ο δικέφαλος. Mm-hmm. Έτσι με φόντο και τη νέα γωνία.
3: Θα διώξουν δηλαδή.
1: Θα αλλάξει.
0: Ναι, θα αλλάξει προπονητή, το διώξουν. Ναι.
1: Τρίτη επιλογή ότι θα αλλάξει τεχνικό διευθυντή.
3: Αυτό τον έδειξαν ήδη.
1: Λες.
0: Τον Καρυπίδη, λες. Ναι.
1: Ναι. Ενώ τέταρτη επιλογή ότι θα υπάρξει ενίσχυση με παικταράδες, μεταγραφές δηλαδή. Θα μείνουν τα παραπάνω όσα έχουν και θα.
0: Σιγά-σιγά.
2: Δεν το πιστεύει και αυτό.
1: Σιγά έφυγαν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Το τελευταίο, μάλλον θα είναι τελευταίο.
3: Ένα
0: έτσι πως θα είναι.
3: Δανικό και θα Γεωργιάνο.
0: Άντε πάλι, και δεν σε
3: ένα Γεωργιάνο που θα είναι δανικό.
0: Μάνο Χατζάκη, ήθελε. Πού είναι ο Μάνο, δεν θα έχουμε ρεπορτάζ.
2: Δεν ξέρω για Χατζάκη, θέλω.
0: Μάνο Χατζάκη έχουμε
2: θα
0: σήμερα.
2: Θα μα πει τα ευχάριστα νέα για τον Άρη.
0: Να μα πει και πότε έχει ρεπό για να ξέρουμε εσύ, Μάνο, πότε τι γίνεται. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Με μπλουζάκι Λουντογκόρετς.
4: Τουλάχιστον.
0: Υποδηλώνει κάτι, προμηνύει κάτι.
4: Όχι, προμηνύει πράγματα τα οποία βασικά δεν τα προμηνύει.
0: Ναι.
4: Πριν από μένα.
0: Α, okay.
4: Πολύ πριν από μένα, ναι. Έχει σχέση ο Άρης με την Λουντογκόρετς.
0: Ναι. Σωστά, και όχι μόνο
4: Σάσα.
0: Σάσα, ναι.
2: Στάσα. Ο Χάφο, Σάσα, ναι, ο Σάσα.
4: Λοιπόν. Τον οποίο Σάσα θα τον θέλαν στον Άρη, αλλά είναι λίγο μεγάλο.
2: Αυτό ο Λέτο είναι. Ο Λέτο είναι αυτό που τραγουδούσε, αυτό ποιο είναι.
0: Όχι, ρε. Όχι, αυτό είναι Eurovision.
4: Λέτο είναι. Ο Λέτο είναι. 50% Λέτο είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι μισό-μισό Λέτο. Ναι, στο αδύνατο όμω. Λοιπόν, φινάλ τη χρονιά και για τον Άρη, ο οποίο στο τέλο. Εντάξει, κάτι έσωσε τουλάχιστον λίγο το γόητρο. Έτσι και 500 χιλιάρικα.
4: Αυτό πήγα να σου πω. Τα 500 χιλιάρικα είναι το γόητρο.
2: Ναι. Θα κλείσει και μια τρύπα ο Καρυπίδης.
4: Τι να κλείσει με 500 χιλιάρικα κοστί.
0: Δεν κλείνει τίποτα με 500.
4: Είναι μισό συμβόλαιο.
0: Ναι.
4: Ενός καλά αμοιβόμενου ποδοσφαιριστή.
0: Ξέρω εγώ κάποιον που είναι. Πάντως ο Άρης κάνει καλό φίνις. Αγωνιστικά έτσι. Αυτό
4: έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.
0: Ναι.
4: Ο Γρηγορίου.
0: Ο Γρηγορίου τώρα.
4: Δηλαδή δεν το πάω στον Άρη γιατί. Είτε τελείωνε πέμπτος είτε έκτος, δεν άλλαζε
2: κανένα. Καλέ, πριν ένα μήνα δεν λέγανε ότι θα μείνει ο Γρηγορίου με χαμηλό μπάτζετ. Κάτι τέτοιο δεν άφηνε σε κάτι φίλο στο
4: Μήνυμα. Ένα μήνα μπορεί να λες πολύ, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω. Πάντως.
2: Με χαμηλό μπάτζετ.
4: Έχει, ναι, έχει. Κοντά στον ένα μήνα που γύρισε το θέμα με τον Παπαδόπουλο.
2: Ναι, γιατί ο Νίκος Απαδόπουλος που λέγει ο κόκκινος του Άβελ, την είδε Μουρίνιο να πούμε και θέλει μισό εκατομμύριο.
4: Ισχύει.
2: Ναι.
4: Όχι μισό εκατομμύριο, θέλει τα διπλάσια από αυτά που παίρνει ο
0: Λεβαδιακό. Ναι, ακριβώς.
4: Μαζί με το team μπορεί να φτάσει κοντά εκεί. Κάτι λιγότερο.
2: Πόσο του φαγεί ο Ζουνίδης να πούμε.
0: Πριν πάμε στα προπονητικά, ο Πέρες κράτησε γκολ για σύρ για το φινάλε. Έτσι,
4: ναι, ναι,
0: φοβερό.
4: Ναι.
0: Ένα χρόνο έπαιζε.
4: Κοντά εκεί. Κάτι λιγότερο.
2: Πόσο του φαγεί ο Ζουνίδης να πούμε.
0: Πριν πάμε στα προπονητικά, ο Πέρες.

0: το αυτορολογικό όμως, γιατί είχε κι άλλα στην πορεία που δεν περιμένει ότι θα τα έχει. Ενώ άλλοι 8 παίκτες που ήρθαν τραυματίες στον Άρη, τα βγάλαν κανονικά όλα. Όλο το ιστορικό. Ξεδιπλώθηκε.
1: Εγώ τον Γρηγοριού θα του το δώσω, ειδικά με τον Γιαννιώτα, τον οποίο δεν τον στήριξε σχεδόν κανένα νωρίτερα όσο θα έπρεπε. Και το παιδί.
2: Πιτμπουλάκο είναι.
1: Έμπαινε. Μπαίνει μέσα και κάνει διαφορά.
0: Ο Γιαννιώτας έχει αυτό το contact με την κερκίδα και το ύφος του παλιού Νγουίνγκερ που θα παίξει πρώτα με ψυχή, θα βγάλει
2: ταχύτητα, θα το χάσει,
0: θα κάνει ένα πάμε, θα βάλει και στους άλλους λίγο. Το θέλεις, γιατί δεν έχεις τέτοιους παίκτες που να έχουν, είχε και ξένους, είχε και ξένους παίκτες. Φέτος δεν τους είχε.
1: Γρηγορίου είπε χθες θα μιλήσουμε με τη διοίκηση.
0: Εντάξει, προμηνύει παραμονή.
2: Έκανε βίαιτα τον είδα, χάσει και πολλά ο Γρηγορίου.
0: Στον Άρη όλοι χάνουν κιλά το πρώτο πεντάμινο εξάμηνο.
2: Ούτως ή άλλως θα τη χρειαστεί. Εγώ θεωρώ, αν έμενε ο Γρηγορίου, θα του έλεγα μην την κάνεις τη δίαιτα, θα την κάνεις ούτως ή άλλως.
0: Αν μην θα του πεις. Αν μην θα του πεις.
2: Αν μείνει, θα σκευρώσεις, θα του πω. Και το άλλο καλοκαίρι.
1: Σήμερα θα έχουμε κουβέντα.
0: Κοιτάξτε τώρα, μέχρι Τετάρτη.
1: Πιστεύω
0: ότι το θέμα είναι όταν βγαίνει ο προπονητής και λέει έχει γίνει μια προεργασία και ο δικός μου Άρης είναι έτσι, τον φαντάζομαι. Το Νατάλο προφανώς δείχνει ότι είναι κοντά.
1: Ναι.
0: Αν μη τι άλλο κοντά, αν όχι κλειδωμένη
1: μέχρι
0: παραμονή
1: Τετάρτη,
0: του
1: ναι.
0: Γρηγορίου. Δηλαδή είναι η δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα μέσα, 8 μέρες που δείχνει ότι κάτι έχει, κάτι ξέρει και το πράγμα πηγαίνει προς το θετικό για τον Γρηγορίου, που ξαναλέω ότι είναι ο πιο κερδισμένος από τη διαδικασία των play-off.
1: Το κέρδισε.
0: Το κέρδισε, ναι, δεν λέω ότι είναι...
1: Ευρώπη δεν έχει ο Άρης να πεις ότι θα ανεβάσω, θα ξεκινήσει.
2: Κοίταξε, δεν είχε ο Άρης.
0: Δεν είχε πίεση. Δεν είχε πίεση. Δηλαδή η ομάδα απέδωσε και πράγματι απέδωσε. Κάποιοι παίκτες που ήταν απόντες βγάλανε κάτι σε συνθήκες μη πίεσης.
1: Αλήθεια λες.
0: Αυτό κάπως το συνυπολογίζεις. Αλλά έτσι όπως είναι ο Άρης τώρα στις ειδικές συνθήκες που πάει να μπει με το μπάτζετ, το ψαλίδι, παίκτες που είναι να φύγουν λόγω υψηλών συμβολέων, θες μια
2: τώρα
0: μετάφραση
2: το χαρτί,
0: ομαλή.
2: Το χαρτί που υπέγραψε η Ειρήνη Καρυπίδη εκεί με τον Ραϊστέχνη. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
2: τώρα παίρνουν τα πράγματα σε ένα πλαίσιο θεσμικό.
0: Το θεσμικό. Καταρχάς να πούμε ότι εσύ αν ενδιαφέρεσαι να πάρεις τον Άρη, δεν είσαι υποχρεωμένος να πας στον Ραϊστέχνη.
2: Θα
0: πας στον Καρυπίδη.
2: Ναι,
0: ο Ραϊστέχνης έχει μπει μπροστά. Έχει χειριστεί με έναν τρόπο επικοινωνιακά, όχι και τον καλύτερο δυνατό. Το όλο θέμα και τώρα έχει κάνει λίγο πίσω. Καλώς έχει κάνει πίσω, είχε κάνει όμως ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα της διάδοχης κατάστασης, εάν δεν τελειώσει, δεν λέω να ξεκαθαρίσει, να τελειώσει στον επόμενο, τρεις εβδομάδες, τέσσερις.
1: Μέχρι μέσα Ιουνίου που θα
0: αρχίσει
1: η ομάδα προετοιμασίας.
0: Τι θα πεις, δηλαδή θα ξεκινήσει να πληρώνει κάποιες προκαταβολές. Να κλείσει προπονητή.
1: Άρα λες ότι αυτό είναι το χρονικό διάστημα που ό,τι να γίνει θα γίνει τώρα από 17 Μαΐου
0: πριν φύγει
1: μέχρι 17
0: ο Άρης προετοιμασία.
1: Ναι,
0: αυτό πριν. Λέει μια λογική. Τώρα, εάν γίνει εν εξελίξει η αλλαγή στο δικτυωσιακό, είναι λίγο παράξενο για όλους. Και για αυτόν που υποτίθεται ότι πουλάει, εάν πραγματικά θέλει να πουλήσει ο Καρυπίδης, και για αυτόν που θέλει να αγοράσει.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, θα έχω διώξει εγώ π.χ. Μωρόν, Ράτσιτς. Τα άλλα 2-3 συμβόλαια που είναι κοντά στο εκατομμύριο, μπορεί να έρθει ο επόμενος και να πει τους θέλω εγώ αυτούς τους παίκτες. Θα τους δώσω και 2 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι λίγο παράξενο. Αλλά όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν υποδηλώνει αυτή η φάση στην οποία είναι ο Άρης αλλαγή στο ιδιοκτησιακό.
1: Μάλιστα. Άρα. Δίνω.
2: Δικαιώνομαι.
1: Ναι, οκ, okay, δικαιώνεσαι. Πάμε όπως έχουμε...
2: αν ήταν.
1: Γενικώς πάμε όπως έχουμε.
2: Ο Ραστέχνη
1: να βρει
2: Ο να βρει παιχταρά. Πάρτονα, μίλα με τον Καρυπίδη και εμείς παρακολουθούμε.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ άλλο σου λέει άνθρωπο. Εσύ δεν χρειάζεται ο Ραστέχνη. Άμα όποιο ενδιαφέρεται, πάει κατευθείαν στον Καρυπίδη.
0: Μα ο Καρυπίδης δεν έχει κάτι στα χέρια του αυτή τη στιγμή.
2: Ο Ραστέχνη έψαχνε έχει να βρει.
0: Ψάχνει, έχει. Έχουν έρθει. Έχουν έρθει.
2: Δεν κατάλαβατε ότι τον Άρη δεν τον θέλει κανένα. Σαν χρειά γκόμενα είναι που γέρασε και κρέμασε. Δεν το καταλαβαίνετε. Ότι είναι σε ευθύνουσα πορεία. Εμπορικά.
1: Αν είναι να τον αγοράσει κάποιος, εγώ τώρα θα τον αγόραζα.
2: Τι να.
1: Κάτω του.
0: Κοιτάξε,
2: τι να,
0: ναι.
1: Τώρα θα τον αγόραζα.
0: Έχει μια λογική αυτό που ακούγεται και συμφωνώ σε ένα βαθμό ότι επειδή σε αυτό το περιβόητο χρέος της ΠΑΕ μπαίνει και η τρέχουσα χρήση,
1: ναι.
0: Αλλάζει λίγο την κουβέντα και την πάει αλλού. Εάν ο Καρυπίδης ισορροπήσει τη σεζόν η οποία είναι σε εξέλιξη και τελειώνει και θα πληρώσει την να πληρώσει. Έχει μεγαλύτερο, ναι. Ναι, έχει μεγαλύτερο νόημα να μιλήσουμε για αλλαγή.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μπορεί η δικιά μου στοιχειώδης λογική να απέχει χιλιόμετρα από τη δική σου.
4: Ναι.
3: Και είναι και αυτό θεμητό, έτσι. Αλλά ο Άρης πηγαίνει φαινομενικά να οργανώσει μια επόμενη μέρα, όπως λέμε, κλασικά επόμενη μέρα, αγωνιστικά.
4: Μάνου, ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσα συμβόλαια είναι στον αέρα στον Άρη? Γιατί στον ΠΑΟΚ το ψάξαμε λίγο γιατί θα κάνουν ένα θέμα. Είναι 11. 11 παίκτες μπορεί να αποχωρήσουν.
5: Καλοκαίρι.
4: Τώρα, ναι. Στον Άρη
3: είναι,
4: πόσα είναι
3: οριακά διψήφιος ο αριθμός, ναι. Αλλά έχει και παίκτες με.
4: Δηλαδή οι παίκτες που είναι είτε δανεικοί και φεύγουν,
3: ναι,
4: είτε τελειώνουν το συμβόλαιό
3: τους. Ναι. Έχει.
4: Είναι και εκεί
3: απλώς οι δανεικοί που είναι να, να μην γυρίσουν είναι. Είναι τρεις, είναι τέσσερις νομίζω,
4: ναι.
3: Διαδίο, Μόντσο, Ζαμόρα είναι σίγουρα. Και δεν βλέπω κάποιους από αυτούς να επιστρέφει,
4: ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι. Έχει δανεικό τον Γκαρέ. Έχει δανεικό τον Χόγκλα.
4: Νομίζω ο Γκαρέ όμως, γιατί επειδή μου αρέσει πολύ ο παίκτης.
3: Δεκέμβριο, μέχρι το Δεκέμβριο,
4: Δεκέμβριο,
3: ναι.
4: Δεν είναι τώρα.
3: Υπάρχει άλλη συζήτηση,
4: ναι, ναι, υπάρχει άλλη
3: συζήτηση. Και είναι και 3 εκατομμύρια που θέλει Βάσκο. Αλλά okay, τρία ζητάει, ναι. Όσο τον αγώνα στην Κρίλια.
4: Και στο 10 και στα άκρα.
5: Καλός.
3: Αλλά γιατί να υπάρχει βιασύνη για να μιλήσουμε για τον Δεκέμβριο. Ο Χόγκλα έχει, είναι δανεικός από τη Γρανάδα.
5: Μπήκε άσχημα καλά.
3: Λέγεται ότι υπάρχει. Το γόνατό του είναι το πρόβλημα.
4: Το γόνατο είναι το πρόβλημα.
3: Αλλιώς θα μιλήσαμε για ένα παίκτη που δεν θα έβγαινε.
4: Πάντως πάλι στον Άρη θα έχουμε διψήφιο αριθμό πλάσ.
3: Σίγουρα.
4: Στο πάρε.
3: Σίγουρα δεν αλλάζει αυτό.
4: Ναι. Ωραία, Μάνου, ό,τι είναι θα τα λέμε πλέον εδώ. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ ενδιαφέρουσα φάση πλέον. Εντάξει, με τα ρεπορτάζ, με τα γραφές, εξελίξεις. Ευχαριστούμε, Μάνου. Να σε καλά, φίλε.
5: Το καρυπίδι.
4: Τι.
5: Τώρα, Κώστα, τώρα είναι μάλα.
4: Τον Γιάννης και τον Γκάρι.
5: Ο Ερασιτέχνη. Δηλαδή, θέλω. Και μιλά μαζί του στα κολόπεδα. Φοβερό πράγμα.
4: Είναι κάτι ενδιάμεσο Παναστόπουλο.
5: Όχι, πιο αργός.
4: Πιο αργός, ναι, είναι πιο αργός. Λοιπόν, Κουρ, βλέπεις κάτι θετικό από το χθεσινό κάζο του ΠΑΟΚ? Ένα πράγμα βλέπω θετικό.
5: Τι θετικό να δει?
4: Θα σου πω ποιο να δω.
5: Τι να δει θετικό, δηλαδή?
4: Θα σου πω τι βλέπω.
5: Ναι, τι βλέπω.
4: Ότι πλέον δεν μπορούν να μπουν κάτω το χαλάκι πολλά πράγματα όπως θα έμπαιναν με το αν βγαίναμε δεύτερη. Αυτό είναι το μοναδικό.
5: Αυτό το μοναδικό.
4: Ναι. Ότι πλέον κάτω από το χαλάκι δεν μπορούν να μπουν τα πράγματα. Γιατί αν ερχόσουν δεύτερος, θα έμπαιναν αρκετά. Αρκετά θα μπαίνουν, μην κοιτά.
5: Champions League.
4: Πολλά θα είχαμε όραμα. Αου. Τώρα, αν είναι να ψάξω από όλο αυτό το καταστροφικό σκηνικό, ένα θετικό είναι ότι πλέον είσαι στη φάση του 23 που χάνει το τελικό κυπέλο από την ΑΕ και λες γίνεται χαμός. Και λες, παιδιά, σηκώνουμε τα μανίκια, δεν υπάρχει τίποτα κάτω το χαλάκι και το οργανώνουμε δυνατά και σωστά.
5: Τώρα μπορεί να το οργανώσει ή πάει πάω.
4: Θα φανεί. Τι εξελίξεις, τι αλλαγές θα κάνει.
5: Γιατί οι μισθαδικοί λένε βέβαια και τι ρευστό.
4: Εντάξει, εμένα αυτό με χαλάει πάρα πολύ, ρε φίλε. Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Με χαλάει, δηλαδή κάνει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και αμέσως σε συγκρίνουν τι γίνεται με το ποδόσφαιρο.
5: Ναι.
4: Παιδιά, κάνουμε μεταγραφή στο μπάσκετ, αποθεώνουμε τη μεταγραφή στο μπάσκετ.
5: Όχι.
4: Τι δηλαδή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κάνουν μεταγραφές και λένε εσείς στο μπάσκετ δεν κάνατε
5: δεν
4: ή στο ποδόσφαιρο.
5: Δεν έχουν ευθύνη.
4: Αυτό λέω. Όσο έχουμε αυτή την κρίνια, τη μύρλα.
5: Ναι.
4: Που δυστυχώς υπάρχει στα social και ξέρω γιατί υπάρχει και πώς υπάρχει.
5: Γιατί
4: είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είπαμε.
5: Ναι.
4: Είναι φακελωμένοι.
5: Όπα.
4: Έτσι απλά να το πω.
5: Βαρύ αυτό.
4: Είπα ότι είναι φακελωμένοι. Είναι πάρα πολλοί.
5: Χιλιάδες.
4: Ψεύτικα προφίλ. Χιλιάδες ψεύτικα προφίλ.
5: Συγγνώμη, φίλε.
4: Ναι.
5: Φακελώνονται.
4: Ναι. Να διχάσουν και να φέρουν εγκρίνια στον σωμα. Όσο το έχουμε αυτό, όπως ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια.
5: Τι μισθώσει γίνεται.
4: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όπως ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια γιατί έχει αυτή τη μύρλα και την κότα, έτσι θα είμαστε και εμείς. Θα έχουμε μια διχόνοια. Κάνουμε μεταγραφή στο μπάσκετ. Αποθεώνουμε τη μεταγραφή στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνω και να.
5: Κάνετε, κατασκευάζετε γήπεδο.
4: Κάνω γήπεδάρα στο μπάσκετ, αποθεώνω
5: ναι,
4: μπάσκετ.
5: Αλλά λέει, το άλλο το δεύτερο αργεί.
4: Το άλλο το περιμένουμε τώρα, κοίταξε. Περιμένουμε εξελίξεις στο άλλο. Έχουμε ημερομηνίες, έχουμε χρονοδιάγραμμα.
5: Για πες σας λίγο πριν φύγουμε.
4: Τι είπαμε, μέχρι το Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε ξεκινήσει εργασίες στο προπονητικό. Και μέχρι τον τέλη Μαΐου του χρόνου θα πρέπει να αρχίσει να γκρεμίζει την Τούμπα.
5: Πιο μπροστά, η Τούμπα, από το προπονητικό. Ναι.
4: Όχι, το προπονητικό θα ξεκινήσω εργασίες τώρα Σεπτέμβριο. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εξαγγελίες, πράγματα. Και από το Σεπτέμβριο θα πρέπει να ξεκινήσουν. Παγάνες, μπουλντόζες, καθαρισμούς, ιστορίες, χτισήματα. Το γήπεδο έχει ένα χρόνο ακόμα την οικοδομική άδεια. Πάμε μέχρι αρχές Γενάρη.
5: Πότε θα ανακοινωθεί η άδεια, Οκτώβριο?
4: Εκεί, αρχές Γενάρη. Τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη. Συν κάποια από περιφέρεια, χαρτιά, ιστορίες, τέλος του έτους, του αγωνιστικού του χρόνου. Θα πρέπει να μπουν εκεί στη γειτονιά μου σιγά σιγά μπουλντόζες να γκρεμίζει την Τούμπα. Ιδάλλως είναι όλοι εκτεθειμένοι.
5: Ιδάλλως.
4: Βέβαια.
5: Εκτεθειμένοι.
4: Βέβαια.
5: Μετά. Φωνάζετε μετά. Αού.
4: Δεν θα υπάρχει λογική.
5: Αν πάρετε πρωτάθλημα, διαφωνάζετε.
4: Δεν νομίζω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Α. Και να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ αν θέλει.
5: Πάντα το αγωνιστικό καθορίζει.
4: Και να το κλείσω. Ο ΠΑΟΚ αν θέλει. Γιατί βλέπω, βλέπεις τι κάνει η ΑΕΚ. Έφτιαξε ο γήπεδο, σε 4 χρόνια πήρε 2 πρωταθλήματα. Θα το φτιάξει του χρόνου και ο Παναθηναϊκός. Θα δυναμώσει και αυτό. Θα έχει μείνει ο τέταρτος πλέον στην ουρά της τετράδας. Σίγουρα ο τέταρτος.
5: Ποιος?
4: Όσο βλέπει ο ανταγωνισμός να μεγαλώνει, να έχει περισσότερα έσοδα. Για το γήπεδο φαίνει και έσοδα. Δεν συγγίνεται στην ΑΕΚ. Sold out συνέχεια. Sold out συνέχεια. Ολυμπιακός, sold out συνέχεια. Γήπεδα, ιστορίες, μαγαζιά, φαγητά, εμπορικά, δίπλα, άνθηση.
5: Οι μισθαδικοί πάντως λένε
4: ναι,
5: ότι δεν πρόκειται να πέσει τούβλο. Έτσι λένε αυτοί.
4: Καλά, εντάξει, είπαμε. Okay, θα το δούμε.
5: Θα πέσει ανώνυμο φρούτο.
4: Ωραία, εντάξει, okay.
5: Έτσι λένε.
4: Σου είπα. Αν βρίσκω κάθε θετικό για να το κλείσω το ερώτημα του φίλου,
5: το χαλάκι.
4: Είναι ότι κάτω το χαλί δεν υπάρχει πλέον τίποτα.
5: Διάλυμα.
4: Βγήκαν όλα στη φόρα. Break, επιστρέφουμε με μπάσκετ.
5: Οπα.
4: Μπάσκετ news.
5: Τώρα.
4: Ναι, μετά, πάμε. Αν και θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο για ΑΕΚ, πρωταθλήτρια και σοου Ηλιόπουλου.
5: Ο Ηλιόπουλος, φίλε.
4: Μετά. Εδώ και αυτά πήγε. Έλα, πάμε. Break και θα μας τα πεις. Πάμε.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος του έκανε γνωστή νωρίς το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και αυτή θα είναι 26 Μαΐου. Σε ανάρτησή του στα social media σε συνέχεια των προηγούμενων δύο ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως τώρα είναι η ώρα, ούτε νωρίς ούτε αργά. Ολοκληρώθηκε χθες το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Στην ομιλία του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ περιέγραψε τον ειδικό χάρτη για τρίτη κυβερνητική θητεία, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό, όπως είπε. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί, χάθηκε μαζί του και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκάντη Φάμελου για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αιτία αποτέλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός κατά της ηγεσίας του κόμματος με αφορμή ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος ζήτησε συνεδριακή απόφαση για την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80. Ο 30χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στο ύψος του Ευόσμου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Στιγμές τρόμου έζησε ένας 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από παρέα 6 ατόμων που τον έβρεξαν με ενοπίστολα, τον έβρισαν και το χτύπησαν ενώ τον τραβούσαν και βίντεο. Η ομάδα των 6 νεαρών που εντοπίστηκε και συνελήφθη αποτελείται από 3 Έλληνες και 3 Αλβανούς ηλικίας 16 έως 19 ετών. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
15: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
19: ο Δίας σε καλεί.
20: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
23: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
22: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
22: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Με το σώμα γεμάτο.
25: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
26: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
27: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
28: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
29: If you're all in, we're all in.
28: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
8: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
30: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
31: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
32: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
33: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
34: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
35: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θέλετε να φάτε καλά, πάτε Ράφαελ. Ζεστός χώρος, σαλονάρα, βάη που σε κρατάει και γεύσεις που δεν υπάρχουν. Και τώρα το μενού του αθλητή. Γιατί εδώ τα έχουν όλα, και απόλαυση και ισορροπία. Πένες ολικής με κρέμα πιπεριάς, γάλα αμυγδάλου κότατς, κοτόπουλο μανιτάρια σπανάκι και healthy σίζας που σε γεμίζει ενέργεια. Τούμπα, πολύχνη, εύοσμος και καλαμαριά. Ράφαλ πιτσάρα, παιδιά, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη και πλέον θα μας ενώνει και με τον Λαγκαδά, γιατί θα είναι το πέμπτο κατάστημα που θα ανοίξει, έτσι, θα μορφύνει τον Λαγκαδά, θα έχουμε και...
1: Ο Λαγκαδάς, με συγχωρείς, αλλά δύσκολα θα μορφύνει.
0: Μόνο με τη Ράφαλ.
1: Μόνο με
0: τη Ράφαλ θα μορφύνει.
1: Κάνε και αυτό με τη σελήνη που έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Να πάνε οι Λαγκαδιανοί να πάνε να... πώς τώρα, ένα χώρο περίεργο.
0: Να φτιαχτούν.
1: Να φάνε και κάποια πίτσα της προκοπής εκεί πέρα.
0: Πίτσα προκοπής,
1: ναι.
0: Σαλάτα προκοπής,
1: κρασί προκοπής,
0: κρασί. Όλα είναι βάλει φορμάνε. Ειδικά το Γκαργανέλι είναι επικό για μένα. Έτσι, δεν υπάρχει έτσι.
1: Λύσαξες με το δαρδαμάκι.
0: Γκαργανέλι είναι καταπληκτικό. Δεν είχαμε φάει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εσύ έφαγε.
0: Παιδιά, δεν διαβάζω.
1: Δεν
0: διαβάζω. Καθόλου. Δεν μπαίνω σε δικασία. Facebook, σε αυτά, social, εγώ να
1: διαβάζω. Τι λέτε που δεν διαβάζεις?
0: Όχι, δεν μπαίνω.
1: Εγώ μπαίνω και διαβάζω.
0: Εσύ μπαίνεις, χάνεις τον χρόνο σου, τζάμπα. Γιατί να κάτσω ασχοληθώ με οποιοδήποτε ανώνυμο. Όχι, δεν μπαίνω.
1: Γιατί είναι ανώνυμοι? Είναι
0: ανώνυμοι. Δεν ξέρω από πού προέρχονται.
1: Το Facebook είναι επώνυμοι.
0: Δεν είναι όλοι. Τα περισσότερα με ψευδόνυμα είναι.
1: Τι ψευδόνυμα?
0: Αν και αυτό μέχρι τον Γενάρη τώρα θα σταματήσει. Μετά, άμα θες, ονοματεπώνυμο.
1: Εγώ πήρα μια.
0: Γράφεις κάτι, έχεις και τις ανάλογες κυρώσεις. Τζάμπα μάγκες να μην
1: γίνεις. Βάζει μια ανάρτηση το Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Και από κάτω έχει διαφορά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχει όνομα επίθετο.
0: Δεν έχουν όλοι, αυτό σου λέγονται.
1: Πώς δεν έχουν όλοι?
0: Δεν έχουν!
1: Ρίγρι, πράγμα
0: σου. Και ακόμα αν έχουν είναι ψεύτικο. Βάζει μια φωτογραφία και δεν είναι τίποτα άλλο και το έχουν να χρησιμοποιήσει.
1: Δεν ξέρεις. Είναι όλοι έτσι όμως.
0: Είναι το 80-90%. Όλα, 80-90%.
1: Τότε μου λέτε, ο λαός του ΠΑΟΚ είπε αυτό και τα λοιπά, άρα δεν μετράει.
0: Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι στο γήπεδο.
1: Έτσι
0: στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο.
0: Εκεί είναι ο πυρήνας.
1: Έτσι,
0: εκεί είναι ο πυρήνας. Όπως σε είδα και χθες. Έκανες κάτι κύκλους. Σε είδα σε ένα τέτοιο. Έκανες κάτι κύκλους. Λοιπόν, είδες ότι ο μεγάλος ο κύκλος δεν είναι εκεί. Είναι η ενεργία αυτή που είναι στα social, μπαίνουν κράσμα, που είναι ο πιο μικρός κύκλος.
1: Όχι.
0: Οι άλλοι δεν είναι σε αυτό το level.
1: Ποιος?
0: Έκανες τρεις κύκλους εκεί. Σε είδα εγώ που το έκανες. Γελάς. Γελάς, δεν παγάς. Ναι, ο μικρός είναι αυτός ο κύκλος που κάνει τη φασαρία. Οι άλλοι γύρω-γύρω είναι που ασχολούνται με την ομάδα.
1: Ο μικρός και ο πολύ μεγάλος.
0: Ναι.
1: Είναι ο μάπα κύκλος.
0: Ναι.
1: Ο μεσαίος κύκλος.
0: Ο μεσαίος είναι αυτός που πάει στην Τούμπα.
1: Αυτός πάει.
0: Αυτή είναι, ναι.
1: Τώρα τους χούλιγκανς δεν τους θέλω.
0: Ναι.
1: Ούτε τους άλλους που δεν ξέρω τι είναι.
0: Ή να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με σελίδες που έχουν 300 άτομα, 500, τον οποίο τα 400 είναι πάλι στιγμή. Τι να ασχοληθείς με αυτές τις σελίδες. 300 άτομα.
1: Τα βλέπω όλα.
0: Έχουμε 20-30 χιλιάδες κόσμο στα social και παραπάνω και 80 εσύ που το έχει τρέξει πολύ και δεν ασχολούμαι. Δεν κάνουμε. Με ονοματεπώνυμο και δεν κάνουμε αναρτήσεις. Δεν κάνουμε αναρτήσεις. Εκτός από τα σχόλιά μας, δεν κάνουμε. Βλέπεις να αποστάρουμε τίποτα, μόνο τη δουλειά μας. Μόνο τη δουλειά μας, με ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, επειδή είμαστε και μπασκετικοί και αγαπάμε το άδειο, διαβάζω, βλέπω ότι ξεκινάμε. Τώρα περιμένουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Το αρθαρθείο Πετρίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, τον περιμένουμε
1: τι,
0: για να.
1: Τι ετοιμάζετε, βάβετε? Αφού είναι ραδιόφωνο.
0: Ναι, για να μας πάει λίγο στο κομμάτι του μπάσκετ όσον αφορά τι έγινε χθες στο Παλέ, το οποίο ήταν κατάμεσο, το είδα το μάτς. Έτσι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Τι γίνεται με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τα οποία τρέχουν.
1: Ποια μεταγραφικά?
0: Τι?
1: Πού θα κάνει το γήπεδο?
0: Ρώτα το γήπεδο που θα γίνει. Εγώ έμαθα και κάτι άλλο περί συνεργασιών.
1: Όπα. Με κάτι ακαδημίες
0: έμαθα. Με τις ακαδημίες του Χατζιβρέτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, έμαθα και εγώ έχθες.
0: Ναι, είναι, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να γίνονται. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να γίνονται.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έρθει ο Γιώργος, ο οποίος είναι στο ρεπορτάζ, γι' αυτό τώρα με ενημερώνουν. Λίγο Ηλιόπουλο, λίγο ΑΕΚ. Έτσι δεν αφιερώσαμε χρόνο πολύ.
1: Και το Ηλιόπουλο, εντάξει, τώρα κάνει τον τραγουδιστή. Καμιά...
0: Όχι μόνο, αμαρθεί... τον ραλίστα, ναι, ναι, ναι. Τον πολιτικό, ναι. Τον τραγουδιστή. Ήταν προσωποκεντρική η φιέστα χθες.
1: Στους φλόκους θέλω να παρουσιάζεται. Στους φλόκους.
0: Φέτος γενικώς δεν εμφανίστηκε ΑΕΚ... πολύ.
1: Του χρόνου ναι. Η ΑΕΚ θα έχει φλόκο.
0: Δεν ξέρουμε. Προαναγγέλνεις τώρα κάτι, δεν το ξέρουμε. Ναι.
1: Εάν δεν πάρει παίκτες να συμμαζέψουν το ρόστερ, για Τσούλου θα έχει θέματα.
0: Όχι να συμμαζέψουν, να δώσουν βάθος και ποιότητα.
1: Ο Νίκολιτς λέει, παιδιά εδώ θα έχουμε δυσκολότερη χρονιά. Δεν μπορεί να μείνει με Πινέδα Μάριν. Δεν μπορεί να μείνει με Ρώτα μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μείνει με μου κουτί και τον άλλο.
0: Θα έχει μόνο. Τώρα. Τώρα να ορίσει.
1: Και τον Ρέλβας μόνο.
0: Έχει το δέλεαρ του Τσάμπιονς. Σου λέει, εγώ θα επενδύσω γιατί μπορεί να πάρω 40.
1: Να πάει σε μια έδρα μεγάλη ευρωπαϊκή για να παίζει με τον Μπίλιο Μπακ. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό σου λέει. Έχει το δέλεαρ. Εγώ το βλέπω ανάποδα σε σχέση με αυτά που έλεγε εσύ. Έχω το δέλεαρ ότι θα πάρω 40, άρα θα πρέπει να ρισκάρω και στα χρήματα. θα πάω να χτυπήσω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος ήταν στο ρεπορτάζ ο άνθρωπος, έτσι γι' αυτό λίγο μας καθυστέρησε.
1: Ναι, πήγες δυτικά να δεις εκεί πέρα τι γίνεται με Γιώργο, το που θα κάνει ο Τέλης.
0: Άσο αυτό το τελευταίο.
2: Δεν θα χρειαστεί, δεν θα χρειαστεί.
0: Άσο αυτό το.
1: Τα βρήκανε.
2: Δεν θα χρειαστεί, να πάω δυτικά.
1: Όχι άλλο λέω. Αν κάνει καινούργιο γήπεδο και αφήνει.
0: Δεν θα χρειαστεί, σου λέει.
2: Σου απάντησα.
0: Δεν θα χρειαστεί.
2: Άρα δεν κάτι. Τίποτα, ναι. Λέω, χρειάζεται να πάω πουθενά. Είμαι εδώ.
0: Γιώργο, μια που είπαμε για δυτικά, θέλω να μου πεις τι γίνεται, γιατί πήρα και μήνυμα με την Ακαδημία του Χατζιβρέτα. Λέει και αν υπάρχει όντως συνεργασία.
1: Πού είναι αυτή η Ακαδημία, σε ποια πόλη είναι?
2: Στον Εύωσμο.
0: Στον Εύωσμο.
2: Εδώ είναι. Θεσσαλονίκη. Είναι η κορυφαία Ακαδημία.
1: Βαράει τον πάλι, τον τζάμι βαράει.
2: Όχι κατά.
0: Α, σκουτάκι. Ναι, sorry.
1: Για να το πουλήσουμε.
0: Πάμε, ναι, να το πουλήσουμε. Ναι, μπράβο. Βάλτο.
3: You basket. Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
1: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
2: Ναι.
0: Ο Τσιάο είναι όλα τα λεφτά και το γκολ είναι offside. Υπάρχει μπορεί... κάτι στον ορίζοντα γι' αυτό, γιατί μου ήρθαν δύο-τρία μηνύματα.
2: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μια προχωρημένη κατάσταση, εν πάση
1: περιπτώσει. Εφόσον δεν υπάρχει στελέχος αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, αφού υπάρχει.
2: Υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει διοίκηση.
1: Όχι, ρε παιδί, μπορώ να λέω θεσμικά τώρα. Έφυγε ο Βόβο.
2: Έχει πρόεδρο η ΚΑΕΠ, διευθύνοντα σύμβουλο, έχει μέλη του κρητικού συμβουλίου. Ποιο έκανε την επαφή με τον Χατζιβρέτα τώρα.
1: Ο Πεζάζη με τον Πεντάχμακα, δηλαδή και λοιπόν, μιλήσαμε με τον Χατζιβρέτα.
2: Πολύ πιθανό. Η ουσία είναι ότι είναι μια προχωρημένη κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για οριστική συμφωνία, αλλά φαίνεται προ τα εκεί πάει το πράγμα.
1: Mm-hmm. Πόσα παιδιά έχει η Ακαδημία αυτή?
2: Δεν το γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι είναι μια ακαδημία που τα τελευταία χρόνια σαρώνει τους τίτλους
1: στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ο Πάο κάνει και αυτό που έκανε στο Πάο, στοχεύει στα τμήματα υποδομής.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Έξυπνο.
0: Και εκεί υπάρχει και ένα πολύ καλό ταλέντο, Σπανός.
2: Υπάρχουν πολλά καλά ταλέντα.
0: Ειδικά
2: ο Σαμοντούρ βγήκε από εκεί.
0: Από εκεί βγήκε ο Σαμοντούρ.
2: Λοιπόν, ο Λιωτόπουλος που παίζει στο κολέγιο του Πιτίνο βγήκε από εκεί.
0: Ναι.
2: Για το ταλέντο για το οποίο μιλάς είναι ο Σπανός, ένα παιδί δεκάρης,
0: ναι.
2: 16 δηλαδή. Τώρα πάει στο εφηβικό. Ηλικιακά δηλαδή τώρα θα παίξει εφηβικό. Διέχω εικόνα από το παιδί. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το κορμί του και η πλαστικότητά του και το παιχνίδι του. Αλλά είναι ένα παιδί 16 χρονών. Από όσο ακούω, είναι ο κορυφαίος δεκάρης στη χώρα.
0: Στη χώρα, ναι, αυτό μαθαίνω και εγώ. Γι' αυτό στο.
2: Τώρα, πέρα από αυτό, γιατί προφανώς είναι σημαντικό και δείχνει έτσι τις προθέσεις του ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, είναι προσωστή κατεύθυνση.
2: Και βέβαια, έτσι, και βέβαια παιδιά, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις έτσι, θα πρέπει να έχεις και τις υποδομές. Όλα αυτά δεν πηγαίνουν από μόνα τους, έτσι, να έχουν μια καλή ακαδημία. Πρέπει να έχεις και το χώρο να λειτουργήσεις, να έχουν τα παιδιά το χώρο και τις υποδομές για να δουλέψουν και όλα αυτά συμβαδίζουν με αυτή τη διάθεση που υπάρχει στο ΠΑΟΚ.
0: Γι' αυτό και μιλάμε για ένα προπονητικό σε χρόνο ρεκόρ, έτσι, μέχρι.
2: Ναι. Ακριβώς,
0: το Σεπτέμβριο θα έχει τελειώσει.
2: Κάτσε, μείνει και νωρίτερα.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Ναι, το 39 του κράτησε.
2: Πάντως θα αρχίσουν πολύ γρήγορα.
1: Το έργο, δηλαδή.
2: Πολύ γρήγορα. Περιμένουν υλικά, θα προχωρήσει πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο έργο. Ναι.
0: Πάμε λίγο σε μια μεταγραφή για να πάμε τα σαγωνιστικά λίγο που θα τρέξουν. Κακλαμανάκης χθες πολύ έντονα στα site ότι κλείνει στον ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνεται?
2: Υπάρχει, όχι επίσημα,
0: ναι.
2: Υπάρχει θέμα Κακλαμανάκη,
0: ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην τελευταία περίοδο φαινόταν ότι, τελευταίες εβδομάδες, φαινόταν ότι θα μετακόμιζε Μύκονο ο Κακλαμανάκης, ο οποίος στηρίζεται στο Περιστέρι. Υπάρχει θέμα για τον ΠΑΟΚ που στο πρόσωπό του, γιατί διαβάζω διάφορα έτσι και στα social media και
0: καλά, δεν ενθουσιάζει αυτή η κίνηση, ναι, okay.
2: Τι περιμένεις να σε ενθουσιάσει ο πέμπτος ψηλός, γιατί αυτός θα είναι ο ρόλος του, έτσι.
0: Έρχεται δηλαδή για ρόλο, για να... Τα αδερφή, αντί Σλαφτσάκι, κάπως έτσι.
2: Ας το πούμε έτσι.
0: Με, για να το κάνουμε για να σου.
2: Και βέβαια σε μια ομάδα που θα έχει ένα ρόστερ 15-16 παιχτών, μπορεί να είναι και ακόμη πιο χαμηλή ένταση.
0: Για 5 λεπτά.
2: Χαμηλή αξία ο ρόλο του. Ναι,
0: ναι.
2: Βέβαια, να μην μειώσουν το παιδί, βέβαια.
0: Ναι,
2: έχει κάνει τη διαδρομή του, έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ. Αλλά Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει κάνει την εντύπωση ότι πρέπει να κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Ας μην ξεχνάμε, γιατί ο αντίλογος αυτός είναι, αν όχι ο Κλαμανάκης για πέμπτος ψηλός, τότε ποιος. Γιατί αυτή είναι η αγορά η ελληνική.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται ένα παίχτη από την ελληνική αγορά και τα κουκιά, ειδικά στους ψηλούς, είναι μετρημένα.
0: Ναι. Αυτό δεν αναιρεί το ενδιαφέρον και τον Παπαγιάννη.
2: Δεν θα το έλεγα, Νίκο.
0: Ναι.
2: Ναι. Φαντάζει ότι μάλλον δεν θα. Δεν μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο, γιατί πρόσεξε λίγο. Ο Πάου έχει κατέσει και το Μουρ.
0: Ναι.
2: Αν υποθέσουμε ότι τελειώνει το Κακλαμανάκι ως τρίτος σέντερ, ο Παγιάννης μόνο ως πρώτος μπορεί να έρθει.
0: Ναι, άρα πρέπει να πάρεις Αμερικανό.
2: Ναι, και εκεί, ναι. Και εκεί με το κασέ που δεν μπορεί να είναι πολύ λιγότερο κάτω από το ένα.
0: Ναι.
2: Με το δεδομένο ότι προέρχεται από χιαστό ο Παπαγιάννης.
0: Αυτό το ακούω.
2: Δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε.
2: Πάντως δεν θα το έδινα τόσο το δεδομένο,
0: ζεστό,
2: τόσο σίγουρο πια
0: ζεστό.
2: Του Παπαγιάννη. Η λογική.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το κηπέδου και άντε φυγέτε από εδώ.
2: Όχι, πρόθεση, ναι. Όπως καταλαβαίνω, πρόθεση του Μισακίδη και των ανθρώπων του ήταν να φτιάξουν το παλατάκι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, ναι, και την προοπτική που έχει η ομάδα. Δηλαδή να μείνουν στο παλατάκι.
1: Και πού υπήρχε, ας πούμε, η διαφωνία κατά κάποιο τρόπο?
2: Προφανώς η απόσταση μεταξύ τους είχε να κάνει με το τι ζητάει ο ερασιτέχνης.
0: Τα ενίκια.
2: Ακριβώς, και το τι δίνει ο.
0: Θεωρεί υπερβολικά η μία πλευρά, η άλλη
2: πλευρά της ΣΚΑΕ. Ας μην ξεχνάμε ότι άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ, έτσι, σε επίπεδο εσόδων.
0: Ναι, αλήθεια λες.
2: Τώρα βέβαια.
1: Για το τίμημα του
2: ενικίου, ναι. Φυσικά. Βέβαια τώρα από τη στιγμή που μπήκε στο κάδρο και το προπονητικό, νομίζω ότι κατάλαβαν όλοι πια ότι δεν θα κολλήσει ο Μιζακίδης να κάνει και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
2: Κάτι πολύ μεγαλύτερο
1: από αυτό. Δικό του βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα ανήκει πουθενά.
0: Όχι, αφού με τον Εστέχνη δεν είναι. Είναι δικό του.
1: Είναι
0: δικό του. Οκ, είμαστε αναμονή. Πάω στον Άρη χθες.
2: Δεν είπαμε για Άρη, ναι. Να πούμε και για τον Άρη, ο οποίος έκανε το 1-1. Τη Δευτέρα την επόμενη. Ναι, τη Δευτέρα την επόμενη. Όχι,
0: θέλει όραμα, όραμα θέλει.
1: Ρε παιδιά, μιλάτε για γεμάτο πάλι. 5.000 χωράει το
0: πάλι. Εντάξει.
1: Το γέμισε.
2: Εντάξει, 5.000.
0: Για μπάλα και την ώρα.
1: Εντάξει.
2: Αυτή είναι η χωρητικότητα του γηπέδου.
0: Άμα είχε 7, θα είχε 7. Άμα είχε 8, εγώ λέω θα είχε και 8.
1: Σιγά.
0: Καλά, τέλο.
2: Την έκανε τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, την έκανε.
2: Ο Άρης και την έκανε δίκαια. Και τώρα πια θα τα παίξει όλα για όλα στο τρίτο παιχνίδι. Πολύ καλός ο Μπράι Τζόνους χθες. Και ο Νουά βέβαια σταθερά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και ο Κουλμπόκα τον βοήθησε χθες αρκετά. Τώρα μένει να δούμε αν μπορεί να πάρει το διπλό. Γιατί μέχρι τώρα έγιναν 4 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Όλα υπέρ των γηπεδούχων. Με μικρές διαφορές. Κλειστά δηλαδή σκορ. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Προφανώς έδειξε στο πρώτο μάτσο ο Άρης ότι το έχει, ότι μπορεί να το κάνει. Μένει να το δούμε και στην πράξη το τρίτο παιχνίδι. Ναι.
0: Παίχτες λέει θέλει πρώτα η ομάδα, λέει, και μετά τσιμέντα, λέει. Ο κόσμος θέλει παίχτες γενικώς, είπαμε. Ο κόσμος θέλει μεταγραφές.
2: Εντάξει. Μεταγραφή τώρα που φέρνεις και μπορεί τώρα να μην εντυπωσιαστούμε όλοι μας και να λέμε τι παιχταράς είναι αυτός και να φύγει και να μην σου κάτσει και να σου φύγει μετά από τρεις μήνες. Τι αξία έχει μπροστά σε ένα έργο που θα μείνει για χρόνια.
0: Ναι. Το κήπεδο μπορεί να το πάρει, λέει, το σήμα δεν θα πάρει. Αυτό είναι το πρόβλημα, λέει, ολονών. Είτε είναι Μισακίδης είτε είναι Σαββίδης. Μπορεί να κάνουν γήπεδα, αλλά το σήμα είναι το ερασιτέχνη.
2: Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ακριβώς. Αυτή που είναι βάση νόμου.
1: Το σήμα είναι το ερασιτέχνη. Δηλαδή, εγώ, άμα κάνω καινούριο γήπεδο, το σήμα είναι το ερασιτέχνη. Και πετάξω χίλιες μπλούζες, δηλαδή θα με λέξω ερασιτέχνη, θα πουλήσω. Τι σήμα είναι.
0: Τώρα παίρνουμε σε
1: κικαιώνα. Τι σήμα είναι. Βγάζω 5.000 μπλούζες, ξέρω εγώ, που βάζω αυτά και πουλάω. Κάνω την μπουτίκ μου εκεί. Ποιος ελάχιστος.
0: Θα το δούμε. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο το εωρείται, συζητιέται.
2: Είναι κάτι που το περιμένουμε, το βλέπουμε. Τώρα αν θα προκύψει στην πράξη ή όχι, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Τι έχουμε μεσοβδόμαδα. Έχουμε
2: πολύ κάποια, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Μπήκαμε σε εβδομάδα Ευρωλίγκα.
2: Δεν έχει τίποτα άλλο. Ούτε στο ποτάθλημα, ούτε στην Ευρώπη τελείωσαν όλες οι
0: συνθήκες. 2-0 έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0.
0: Περιμένουμε το ΑΕΚΑΡΙΣ, δεν έχουμε.
2: Είναι την άλλη Δευτέρα είναι.
0: Α, την άλλη Δευτέρα, μετά την Ευρωλίγκα. Ωραία. Γιώργα, μου σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Εντάξει, πρέπει να τα έχουμε. Φρεσκαδούρα, ναι. Με ρεποτάζ φρέσκο. Μας είπε ότι ναι και για τον Κακλαμανάκι είναι κοντά ο ΠΑΟΚ τώρα τέταρτος, πέμπτος.
1: Ναι, και για τον Κύπρο δεν κολώνει, ο άλλος θα το κάνει.
0: Ναι. Το σήμα είναι όλα τα λεφτά, να ξέρει.
1: Δεν μπορεί να.
0: Σήμα, ρε, ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει πουθενά.
1: Να το χρησιμοποιήσει τι. Δεν μπορεί να γράψει τη λέξη.
0: Όχι, έξω από το γήπεδο δεν μπορεί να το βάλει. Δεν μπορεί να ονομαστεί ΠΑΟΚ στο Τσαρινάκι. Θα ονομαστεί Μιστακίδης Αρένα. Δεν μπορεί, τι δεν καταλαβαίνει.
1: Και τι θα γίνει δηλαδή.
0: Είναι του ερασιτέχνη.
1: Ναι, και...
0: εντάξει, σου λέω.
1: Σιγά τα λάχανε.
0: Λοιπόν, πάμε break και να επιστρέψουμε.
1: Τα εισιτήρια θα τα παίρνει ο Μιστακίδης ή ο ερασιτέχνης.
0: Ο Μιστακίδης.
1: Λοιπόν, τι σήμα.
0: Ο Μιστακίδης θα τα παίρνει. Σήμερα έχει δουσού, αν δεν κάνω λάθος, και θα κρυθούν πάρα πολλά.
1: Δουσού.
0: Δουσού στον ερασιτέχνη.
1: Δευτεριάτικα, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα κρυθούν πάρα πολλά το τι θα γίνει στο Βόλιο, το οποίο φωνάζει. Να δούμε αν.
1: Τι φωνάζει.
0: Βοήθεια.
1: Σε ποιον?
0: Σε όλους.
1: Υπάρχει σέντς.
0: Ναι, ο κύριος Χατζόπουλος με τον κύριο Τσαλόπουλο και τον κύριο Τριλιράκη.
1: Πόσα είναι το εκατομμύριο το budget, πόσα εκατομμύρια?
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Το budget, ναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτοί
0: μπορούν να. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι ενεργοί στο ερασιτέχνη ουσιαστικά.
1: Έχουν χορηγούς, δεν μπορεί να βρείτε.
0: Έχουν χορηγούς, εντάξει, έχει και έξοδα. Το θέμα είναι να είναι ενεργοί στο ερασιτέχνη. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το δώσου σήμερα και θα ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί το βόλι. Είπαμε, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Ο πατέρας έμεινε χωρίς καμπαναριό, να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Τι λέει, ρε.
0: Ακριβώς. Έχει μείνει χωρίς καμπαναριό. Λοιπόν, πάμε κομψό και επιστρέφουμε για τελευταίο μύρο. Θες να ανοίξουν και γραμμές.
1: Τι να προλάβουμε. Τώρα θα βγει και ο Μάτζιος, δηλαδή τα δικά του να
0: πούμε. Πάμε, πάμε, πάμε, έλα.
6: Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
10: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: μέλισσα σήμερα στα play-off 1-4 της τύχημας Super League. Ο Πάκο αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε στο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Οσντόεφ και Μύθου, καθώς οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη με τους Τσέριν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη για τις θέσεις 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης για να σφραγίσει πανηγυρικά την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Την ίδια ώρα, Όφη έστεινε δικό του πάρτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας καθαρά του Βόλου με 3-1. Στο στρατόπεδο των play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ και έβγαλε την τελική ετοιμιγορία, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΛ και τον Πασεραϊκό στη Super League 2. Η ομάδα της Λάρισας πήρε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, με 2-1 επί του Ατρομήτως στην ΑΕΛ FC Αιρίνα, ενώ το συγκρότημα των Σερών έμεινε στο οδυνηρό 1-1 με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη σφράγισε και τυπικά την παραμονή των δύο ομάδων στην κατηγορία. Σε κλίμα απόλυτης εφορίας, ο Απόλλων Καλαμαριάς σφράγισε την επιστροφή του στη Super League 2, επικρατώντας με 2-0 του Παθρακικού μέσα σε μια καυτή έδρα που θύμισε ένδοξες εποχές. Η λήξη του αγώνα βρήκε χιλιάδες φιλάθλους να γίνονται ένα με τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, καταλαμβάνοντας τη συνέχεια τους δρόμους της Καλαμαριάς σε ένα ολονύχτιο πάρτι για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup, λυγίζοντας την Chelsea με 1-0 στο Wembley. Στο παρκέ της Basketball League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λύγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Βελτιωμένη εικόνα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με την κυκλοφορία να έχει εξομαλυνθεί σε όλο το μήκος του. Στο κέντρο της πόλης, η Εγνατία, Τσιμισκή, σταθερά με προβλήματα στην κίνησή τους, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη. Τέλος, καθυστερεί σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μάρκου Μπότσαρη και Βασιλής Σόλγας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Jumbo.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Gip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Gip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Πού πας?
5: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ. Και που θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 197.600 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 416.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Για που προτιμώ και εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Είπαμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε σκληρώσει fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα κληρώσει μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Με εξέπληξε σήμερα, δεν περίμενα τόσο αυστηρή κριτική απέναντι στο Λουτσέσκου. Πίστευα. Ρε φίλε, καθίσε λίγο τώρα. Ναι, εντάξει, οκ. Ο Λουτσέσκου είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Υπέροχος, καταπληκτικός όσο τον έχουν. Εμένα δουλειά μου είναι να κρίνω, να σχολιάζω. Εκτός αν εσείς εννοείτε την κριτική που πάντοτε κάναμε, βρίσιμο, ξεκατίνιασμα. Η κριτική είναι με δεδομένα. Δεν έχουμε πει εδώ και καιρό διαχείριση λάθος με τον ΜΕΙΤΕ. Άργησε να βάλει τον Παβλέγκα για μένα πάρα πολύ.
1: Τάισον.
0: Τάισον, κακή
1: διαιτησία. Το φόρτωσε πολύ.
0: Αυτό είναι κριτική. Όχι, θα φύγει. Όχι. Αυτό δεν είναι κριτική για μένα.
1: Ναι, αλλά θα φύγει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα φανεί από τις αποφάσεις του διοικούντων. Τι αποφάσεις θα πάρουν.
1: Είναι
0: αλλά φυσικά και χθες. Φυσικά και χθες έχει το μεγαλύτερο μερίδιο για το κομμάτι το χθεσινό του παιχνιδιού.
2: Αρχάβ δεν είναι για να βάλει.
0: Ναι, για την ροή του αγώνα. Είναι 0-2 το μάτς και δεν το κλειδώνει, το κάνει ανάκατα.
2: Πώς δεν το κλειδώσει, με τι χάβ.
0: Τι πώς θα το κλειδώσει. Για μένα δεν έπρεπε να βγει ούτε ο Πέκας ούτε ο Μιτ.
2: Ναι, αυτό το είπα και εγώ.
0: Ναι, εκεί άρχισε το μάτς να γίνεται ροντέο. Αφού κρατούσαμε.
2: Μπορεί ο Πέκας σε 90 λεπτά.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Βάλε ακόμα ένα ναι.
1: Χάφι για άλλο, το Βολάκο.
0: Μια χαρά την κάνει κριτική. Απλά κάποιοι θέλουν αίμα, θέλουν κεφάλια. Το Σαββίδι όμως δεν το κάνουμε. Πώς δεν το κάνουμε το Σαββίδι, δεν κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν έχουμε πει ότι πάντοτε αυτός που έχει το πρώτο μερίδιο ευθύνης είναι η διοίκηση. Ο ιδιοκτήτης.
1: Ο
0: ιδιοκτήτης είναι.
1: Ο Σαββίδις κρίνεται αυτό το καλοκαίρι για τις μεταγραφές, για το υλικό και την ιστορία που θα κάνει, θα θωρακίσει τον ΠΑΟΚ και για το γήπεδο του χρόνου τέτοιο καιρό.
0: Ακριβώς.
1: Θα το γκρεμίσει. Αυτά τα δύο είναι
0: σαφή. Ακριβώς.
1: Τι να το κάνω,
0: για το κομμάτι. Το κομμάτι που το αναλογεί στο φτιάχνω γήπεδο προπονητικό, αν δεν τα κάνει, φυσικά και θα.
1: Γήπεδο προπονητικό, ναι. Ομάδα. Τρία.
0: Ομάδα. Μεταγραφές.
1: Η αποτυχημένη χρονιά την είπαμε.
0: Πάμε γραμμές. Έλα, όσο προλάβουμε. 90-90-90, ανοίγουμε το κέντρο.
1: Τι ένα είναι μόνο.
0: Αυτό άνοιξε το κέντρο, γι' αυτό. Όποιο προλάβουμε, 90, αυτό έχει κάνει 20 λεπτό.
1: Δεν βλέπω οργισμένο κόσμο.
0: Τι θες να βλέπω. Να βγαίνουμε με αφρού στο στόμα.
1: Με αφρού στο στόμα.
0: Είναι χειρότερο αυτό. Να είναι απογοητευμένος ο κόσμος και ξενερωμένος.
1: Σαν να το περίμενε να πούμε.
0: Όχι, εγώ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι θα έρθουμε δεύτεροι.
1: Ναι.
0: Το πίστευα ότι θα έρθουμε δεύτεροι.
1: Η συμπεριφορά του Παοξή.
0: Είναι χειρότερο. Καλύτερα να είμαι οργισμένος.
1: Σαν να το περίμενε.
0: Καλύτερα να είμαι οργισμένος παρά απογοητευμένος και ξενερωμένος. Έλει δουλειά τώρα.
1: Α.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Γέμισανε.
0: Αυτός ο φίλος περίμενε κανένα 20 λεπτό. Πάμε στον πρώτο.
1: Ωραία, ναι.
3: Έλα, ρε, την Μπελχανάδη. Καλημέρα.
0: Ω, φίλε μου, πάνα, πού είσαι, ρε.
3: Τι γίνεται.
0: Όταν πετούσαμε στα αεροπλάνα, καλά ήτανε.
1: Α!
0: Ο Παναγιώτης.
1: Έλανε πάνω.
3: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Εσύ που είσαι καταρχάς, πού σε βρίσκουμε.
3: Εδώ, Γερμανία και κατεβαίνω για Μάλαγα. Θα πάω, Ισπανία. Καλημέρα.
0: Μάλαγα, Ισπανία θα πάω.
1: Έχει καμιά καλή αεροσύνοδο εδώ με ωραίους αστραγάλους ή μόνο λόγια.
3: Καλή, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Εντάξτε.
3: Για... Δεν ήρθε να τη γνωρίσει από κοντά.
0: Δεν ήρθε, να... όλο πρόλογο είναι. Άστα,
1: τι να κάνω τώρα, πέσω σε κάνα πύραυλο του Ιράν από εκεί.
3: Μια χαρά.
0: Ναι. Για πες μας, τι άκουσες και σε εξιτάραμε.
3: Επειδή είδα και χθες και ήμουνα και στο Βόλο, είδα και το τελικό.
0: Ναι.
3: Τη γνώμη μου για τον Κωνσταντέλια, Νίκο, τη γνωρίζει, την ξέρει πολύ καλά.
0: Ναι, εγώ την ξέρω τη δικιά σου.
1: Τη δικιά μου την ξέρει.
3: Εγώ πιστεύω ότι βασικά η ομάδα έχει χαλάσει, επειδή εδώ ο Κωνσταντέλια την έχει δει πολύ. Ice skating, πώς το λένε αυτό, παγοδρομία.
0: Ναι.
3: Φιγουρατζής. Αντί να παίξει για την ομάδα, βάζει όλους τους 11 και τους από πίσω από τον πάγκο να τρέχουν για αυτόν για να κάνει τα δυο ταγουνάκια του και τις δυο τις φιγουρίτσες του.
0: Ναι.
3: Έτσι θα κερδίσεις.
0: Ναι.
3: Ό,τι είχε πάθει η Paris Saint-Germain, θυμάσαι που είχε μέσα Μέση,
0: Νεϊμάρ. Λες δηλαδή
3: και
0: ότι αυτό, κάνει κατάχρηση,
1: ναι. Θα τον πουλάγες πάνω.
3: Εγώ θα τον έδινα ένα σουτ από αυτά του Ρομπέρτο Κάρλος, να θυμάσαι να
1: βάλω
3: ένα σουτ που να μην καταλάβει για πότε έφυγε από την ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ από πέρυσι θα τον έδινα. Αυτός
0: εγώ 18 δεν θα τον έδινα.
1: Τους μαμελούκους
0: δεν θα τον έδινα. 18 δεν θα τον έδινα ποτέ.
3: Βρέα στα 18. Εγώ ναι. την ομάδα θα κοιτάξει. Θα κοιτάξει μέσα τα αποδυτήρια.
0: Χθες υπήρχαν στιγμές που με εκνεύρισε και εμένα. Σου λέω που δεν με έχει εκνευρίσει ποτέ.
3: Υπήρχαν στιγμές χθες στο μάτς. Αν το έχει παρατηρήσει, κάθε Πέμπτη παγιά γλιστράει.
0: Και ξέρει γιατί δεν ήταν ένα απλό μάτς. Ήταν μάτς που κρινόταν στόχο. Εκνευρίσει ποτέ.
3: Υπήρχαν στιγμές χθες στο μάτς. Αν το έχει παρατηρήσει, κάθε Πέμπτη παγιά γλιστράει.

0: Κουλ, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Βέβαια.
0: Ο Σαββίδης είναι 14 χρόνια στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου πεις ένα καλοκαίρι που η ομάδα έκανε μεταγραφές πριν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο?
1: Ναι, είναι η χρονιά με τον Μίχελ. Εκείνη η χρονιά που έχει φέρει τον Μάτο στο Σάχοφ.
0: Πήραμε τους ελεύθερους. Μάτο, Σάχοφ,
1: Καβίρε. Αυτό με τους ελεύθερους δεν με ενδιαφέρει εμένα. Η ομάδα έκανε προεργασία.
2: Δεν θα πει ότι δεν ξόδεψε αυτό.
1: Δεν με ενδιαφέρει να ξόδεψε.
0: Ήταν η μόνη χρονιά λοιπόν που έχει κάνει την προεργασία που έπρεπε. Σωστά.
1: Άρα λείπει ο τεχνικός διευθυντής που θα κάνει προεργασία. Αυτό μου λες.
0: Καλά, προφανώς λείπει, γιατί ο μόνος που έπρεπε να έρθει, που ήταν ένας παράδειγμα, ο Άρνεσεν, που παίρναμε και χρόνια μετά λεφτά από αυτόν, ο άνθρωπος άντεξε 7 μήνες. Δεν μπόρεσε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και αυτό.
1: Αυτό δεν είναι σίγουρα τυχαίο, φίλε. Το ξέρω. Είναι δύσκολο να συναστραφείς εκεί. Είναι δύσκολο, ναι.
0: Όπως δεν είναι τυχαίο ότι και ο μόνος προπονητής που έχει αντέξει με την διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι ο Λουτσέσκου.
1: Αυτό φοβάμαι, φίλε, όταν φύγει ο Λουτσέσκου. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλοι προπονητές. Μια χαρά υπάρχει.
0: Κοίταξε, πέρσι πάντως που ήταν να φύγει, για τον Πούσιτς ακούγαμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν ακούγαμε για κανένα όνομα.
1: Ναι. Αν είναι αρθεί ο Πούσιτς, χίλιες φορές Λουτσέσκου. Αν είναι αρθεί ο Πούσιτς. Χίλιες φορές Λουτσέσκου.
0: Ναι. Κάτι ακόμα θέλω λίγο να ρωτήσω σχετικά με την κριτική που γίνεται.
1: Ναι.
0: Το Γενάρη η ομάδα ήταν πρώτη.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ τι έκανε το Γενάρη? Πήρε το τέταρτο φορ του Παναθηναϊκού. Το τέταρτο φορ που ακόμα.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό το ότι ήταν τέταρτο του Παναθηναϊκού δεν σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό κάνουν σωστή αξιολόγηση. Έχουν φύγει παίχτες. Πήρε ένα φορ. Εγώ θα σου πω, πήρε ένα φορ.
2: Του βγήκε.
1: Που του έκανε και δουλειά.
2: Του βγήκε μεγάλη.
1: Εδώ δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Πήρε ένα μπακ.
0: Τα γκολ του τα έβαλε. Αλλά τι δείχνεις? Δείχνεις όραμα όταν εσύ παίρνεις ένα παίχτη ελεύθερο με συμβόλαιο 300 χιλιάρικα και πάει ο άλλος και δίνει 5 εκατομμύρια για να πάρει το βασικό center forward της Ουγγαρίας.
2: Καλά, και ο Παναθηναϊκός έκανε τριπλάσιο budget. Δεν έκανε τίποτα, εντάξει.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 50 εκατομμύρια φέτος για μεταγραφές.
2: Φίλε, άκουτε.
1: Εμένα με πήρε στο καλό χειμώνα που δεν πήραμε στόπερ, να ξέρεις.
2: Εάν ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεγάλη ρευστότητα.
0: Αριστερό εξτρέμ, δεν σε πείραξε.
2: Άκου.
0: Αριστερό εξτρέμ που παίζαμε με τον 40 χρονών Τάισον όλα τα παιχνίδια.
1: Αν γινόταν καλύτερη διαχείριση και έπαιζε λίγο παραπάνω και ο Πέλκας λίγο παραπάνω. Έβγαινε του Ιβανούσες που δεν βγήκε.
0: Ναι. Ο Πέλκας είχε θλάσει όλη τη χρονιά.
1: Όχι, δεν είχε θλάσει εκείνη την περίοδο. Μια χαρά έπαιζε και έπαθε θλάσει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο εδώ. Μια χαρά έπαιζε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Είναι η διαχείριση. Η διαχείριση. Εγώ εκεί στέκομαι περισσότερο. Στη διαχείριση.
0: Και ένα τελευταίο, αν μπορώ να.
1: Ναι, κλείσω. Βέβαια, γιατί έχει επιχειρήματα και μ' αρέσει η κουβέντα, ναι.
0: Ουσιαστικά η μεταγραφή του Ιβανούσετ, επειδή είπε ότι δεν βγήκε.
1: Καθόλου.
0: Ο λόγος που ήρθε ο Ιβανούσετ, μπορούμε να πούμε στην ουσία ποιος είναι. Θέλανε να πουλήσουν τον Τέλεια και είχε φέρει από πριν δανεικό τον Ιβανούσετ.
1: Δεν νομίζω να μέναμε. Θα πουλούσαμε τον Τέλεια. Δηλαδή, δεν νομίζω να. Παιδιά, τώρα αυτά είναι εικασίες στα σόσια. Δηλαδή, τον Ιβανούσετ τον έχει πάρει ένα δανεικό και θα είναι. Ναι, πριν.
2: Θα
1: πουλούσε μετά τον Τέλεια. Θα έπαιρνε 20 εκατομμύρια και δεν θα έπαιρνε άλλο παίχτη εκεί.
2: Θεωρητικά μιλάμε.
1: Θεωρητικά μιλάμε τώρα.
0: Θεωρητικά, επειδή μιλάμε θεωρητικά, πήρε 13 εκατομμύρια από τον Κουλιαράκη και φέρει τον Γκόλεϊ τον ελεύθερο.
1: Ναι, καλά, πρόπεση. Πρόπεση άσου έχουν κάνει με μπακαγιόκου άσου. Δεν ούρλιαζε εδώ, ρε φίλε. Δεν ούρλιαζε, δεν άκουγες. Αφού ακούς. Ούρλιαζα.
0: Εγώ ακούω.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω. Εγώ και ακούω και ξέρω. Και απλά θεωρώ ότι λένε ότι είναι η εποχή που ο Σαββίδης πρέπει να. Να δεν τα έχει κάνει 14 χρόνια. Δεν τα κάνει τώρα.
1: Μάτσε.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Να σε καλά.
0: Δεν πάντα τελευταία.
1: Να σε καλά.
2: Φτάνει,
1: καλημέρα, ναι.
2: Ένας ακόμα είναι.
1: Ένας, δύο θα πάρουμε, ναι.
2: Τι να πάρεις.
1: Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα, ραπ.
1: Καλώς τον.
2: Έλα.
3: Ακούτε.
1: Ναι.
3: Φάνη Σαριανός από κατακίτρινη Τούμπα.
1: Έλα, Φάνη, τώρα σιγά, την κατακίτρινη μαζέψου λίγο, ναι.
3: Εντάξει, εμείς θα πούμε για Άρη, έτσι κι αλλιώς ο Άρης.
1: Ό,τι θες να πεις.
3: Όλη την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος περιμένουμε, εντάξει, ούτε και το άλλο για πλάκα το είπα κατακίτρινη Τούμπα.
1: Ξέρω, βρε, ξέρω, χουλιαμά κάνεις, το ξέρω.
3: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να ρωτήσω το ραπ μια γνώμη. Ο Μαλάτος, ο παλιός του πανελίστας, λέει δεξιά και αριστερά στο Facebook σε γυναίκες σε βάσμιας ηλικίας, ας πούμε, ότι...
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Μες στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
6: DuroStick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω, ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
9: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
15: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
14: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
16: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
14: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Αλέλα Κουλιώνη και την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκίνητου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Κλεβονήσου το 18133. Έχετε την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Κλεβονήσου το 18133. Ή επισκεφτείτε το axia.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να ρωτήσετε, να κάνετε κρίσεις. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να επικοινωνούν μαζί μας. Μαζί μας η Bananas Doll, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές, τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Με το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται και τυπικά για τη σεζόν 2025-26, με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό τελικά να είναι η ομάδα η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καθώς ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε κυριολεκτικά αφού προηγήθηκε 0-2 στο Λεωφόρο, την άδεια Λεωφόρο, και το 0-2 έγινε 2-2 με αποτέλεσμα να μην του φτάνει αυτή η ισοπαλία και να μην μπορεί να βγει στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Είχαμε τα παιχνίδια της θέσης 5-8 αδιάφορα, ο Άρης και τυπικά κατέκτησε την 5η θέση. Αλλά το κυριότερο νομίζω ότι έγινε στην ουρά, καθώς μία στρόφη πριν από το τέλος, οριστικά πλέον ΑΕΛ και Πανσεραϊκός υποβάζονται στην Super League 2. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γλυγόρη.
0: Τι κάνεις?
1: Βαριέμαι.
0: Βαριέσαι, γιατί?
1: Έτσι, με έπιασε η άνοιξη.
0: Νομίζω ότι είχαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια τα οποία θα δώσουν
1: και τα παιχνίδια θα καθορίσουν αν βαριέμαι εγώ ή όχι, να πούμε.
0: Όταν θα υπάρχει ενδιαφέρον και θεματολογία για όλο, για αρκετό καιρό από εδώ και στο εξής, δίνουν ένα κίνημα.
1: Αφού δεν έχει παιχνίδια τώρα. Τώρα θα γίνει σαματάς μόνο άμα γίνει. Άμα γίνει σαματάς, μια χαρά θα είναι. Άμα είναι να πούμε καλοκαιράκι.
0: Τα αποτελέσματα προδικάζουν αλλαγές, ειδικά για τους μεγάλους.
1: Τι αλλαγές δηλαδή?
0: Αλλαγές προπονητών, ξέρω κι εγώ.
1: Α, στον Παναθηναϊκό θα φύγει ο προπονητής.
0: Από τι λένε, δεν ξέρω.
1: Όχι, από τι λένε, δεν θα φύγει.
0: Εντάξει, μπορεί να έχουμε και αλλαγές παικτών. Στον ΠΑΟΚ θα μείνει ο Λουτσέσκου.
1: Μπορεί να φύγει, να πάει στον Παναθηναϊκό κιόλας.
0: Να πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί να φύγει και να πάει στην πατρίδα του. Μπορεί να φύγει να πάει αλλού. Εντάξει. Μπορεί να φύγει κιόλας, ναι.
0: Αφού μιλάμε γι' αυτό, πιστεύεις ότι είναι ο πρώτος υπαίτιος, αν κάποιος δηλαδή, αν μπορούσαμε να βάλουμε σε μια ζυγαριά, να πούμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη που το 0-2 έγινε 2-2. Είναι ο Λουτσέσκου?
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο λόγος είναι οι αλλαγές που έκανε.
1: Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζει μια ομάδα. Οι αλλαγές του ήταν ανόητες. Δεν έπρεπε να γίνουν. Έβγαλε τον Μπέλκα που τρέχει και τον άλλο ο οποίος είναι.
0: Κωνσταντέλια που δημιουργεί.
1: Κωνσταντέλιας είναι για μεταγραφή, για δρόμο.
0: Βρε, εγώ τι θες, αλλά βγαίνει.
1: Τι να βγαίνει.
0: Υπάρχει λόγος να βγει? Έχεις άλλον παίκτη ο οποίος μπορεί να σου κάνει μια φάση από το πουθενά?
1: Ο Κωνσταντέλιας να βγει?
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να παίξει 90 λεπτά ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, αλλά
1: μην βγει το ασθενοφόρο και τον πάρει, να πούμε.
0: Στο 65 βγήκε, όχι στο 80.
1: Γιατί ξέρεις εσύ αν μπορεί ο Κωνσταντέλιας να τρέξει πάνω από το 75, ας πούμε. Εγώ ξέρω δεν μπορεί.
0: Ο μύθος υπήρχε λόγο να
1: βγει. Ο μύθος δεν βγαίνει. Είναι παιδαράς.
0: Άμπρακτο.
1: Ο μύθος δεν βγαίνει. Είναι παιδαράς. Και άμα θες να βάλει δεύτερο φόρο, βγάζει ένα παίκτη από την γραμμή.
0: Άμπρακτο.
1: Την τετράδα παίζει με τρεις πίσω.
0: Ένα παίκτη ο οποίο σκόραρε κιόλα και ναι, έχει και καλή ψυχολογία.
1: Και δεύτερο φόρο άμα βάλει, κρατάς τον Κωνσταντέλια και βγάζεις ένα στόπερ ή βγάζεις ένα μπακ, ξέρω εγώ, και παίζεις με τρεις πίσω. Δεν τα κάνει αυτά ο Λουτσέσκου.
0: Μπακ, γιατί όταν λες ακραίο μπακ ή σέντερ μπακ.
1: Ό,τι θες βγάζεις.
0: Γιατί κοίταξε.
1: Παίζω με τρεις. Παίζω με ένα στόπερ και γυρίζω ένα σοχάφ προς
0: τα πίσω. Καταρχήν θέλω
1: Ένα τέταρτο θέλει.
0: Ειλικρινά.
1: 10 λεπτά θέλει.
0: Με βασανίζει.
1: Είτε φάω γκολ, κάτσε λίγο, ρε. Είτε φάω γκολ, συγγνώμη. Είτε φάω γκολ, είτε. Δηλαδή είναι 2-2. Άντε και το τρώω και τι έγινε. Πάλι έξω είμαι.
0: Με προλαβαίνει. Με βασανίζει κάτι το οποίο θέλω να μου το εξηγήσει εσύ.
1: Σε βασανίζει κάτι.
0: Ναι, απορία. Δεν είναι όταν λέω βασανίζει. Δεν έχασα τον ύπνο μου για αυτό το πράγμα.
1: Λέω κι εγώ.
0: Γίνεται κόρνερ για τον ΠΑΟΚ σε παραπάνω χρόνο από ό,τι έχει δείξει καθυστερήσει ο διαιτητής.
1: Ναι, και δεν πάω τερματοφύλακα.
0: Και ο Παυλένκα,
1: ναι,
0: από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, ρωτούσε για να πάει. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πρέπει να ρωτήσει για να πάει.
1: Πρέπει να ρωτήσει για να πάει.
0: Συγγνώμη. Εσύ,
1: ρωτήσεις,
0: εσύ ναι, αν ήσουν, θα ρωτούσε. Έχει λήξει το παιχνίδι. Και ξέρει ότι ψηλά κορμιά δεν έχει την περιοχή.
1: Θα ρωτούσα, ρε κόκκινε. Φυσικά θα ρωτούσα.
0: Μα έχει τελειώσει το παιχνίδι.
1: Θα δω, πάρω εντολή, ρε κόκκινε. Χωρίς εντολή, πώς θα πάω.
0: Και αν, είναι δυνατόν να μην του δώσουν εντολή να πάει.
1: Δεν του δώσανε εντολή. Ποιο του δώσε, ο Κωνσταντινίδης.
0: Ο Λουτσέσκου.
1: Ο Λουτσέσκου στον κόσμο του είναι.
0: Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Παραμένει τον Ανθουφλάκα έξω του να κάνει τι.
1: Ναι.
0: Να αποτρέψει. Άντε και έβαζε κόλλο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αυτό είπα εγώ.
0: Και τι θα άλλαζε.
1: Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ενώ θα δημιουργούσε ένα κίνδυνο.
1: Μια υπεραριθμία επάνω, ναι. Εντάξει.
0: Και μείνει εκτός περιοχής. Και λες, τώρα τι έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, δίνει δικαιώματα χωρίς λόγο και αιτία.
1: Παρακάτω. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η χάφτα, αυτή είναι η γιατρή του, αυτή είναι η γυμναστέ του.
0: Μέχρι το Γενάρη.
1: Αυτό είναι ο
0: Μέχρι το Γενάρη, ναι, τα μέσα Φλεβάρι δεν ήταν αυτό.
1: Έλα ρε κόκκινε, η μπάλα ξεκινάει Αύγουστο και τελειώνει Μάιο. Τι θα μπει μέσα Φλεβάρι.
0: Μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήταν αυτό.
1: Τι να κάνουμε. Προπονητή, γυμναστή, γιατρή. Η ΑΚ άλλαξε του γιατρού. Ο ΠΑΟΚ ένα γιατρό που είχε.
0: Γιατρούς, η ΑΚ.
1: Το κάνει, ναι.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Είναι μέσα στη χρονιά, άλλαξε του γιατρού.
0: Το καλοκαίρι νομίζω. Γιατί
1: ή το καλοκαίρι.
0: Κάτι έλεγε ο κ. Λιόπουλο. Ότι μετά την πρώτη χρονιά άλλαξε κάποια πράγματα και βάλει τη
1: δουλειά. Η ΑΕΚ άλλαξε τους γιατρούς, πήρε πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ άφησε το γιατρό, είδες που είναι. Εγώ άλλαξα τους γιατρούς, πιστεύω σώθηκα.
0: Εννοείται, αύριο θα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα κάνω τον γιατρό, τον αφήσω τον γιατρό να μου τρέχει το ούρο, τον αλλάζω. Αφήνεις τον γιατρό και σου φέρνει το παίκτη αντί για ένα μήνα σε δύο.
0: Κάτι πάει καλά.
1: Και παίκτες, δεν λέω ονόματα, και παίκτες δεν λέω ονόματα, βρίζουν τους γιατρούς πίσω από την πλάτη του. Και το γήπεδο της.
0: Αυτό μου το είπες και άλλη φορά και μου κάνει εντύπωση.
1: Και το γήπεδο της Αυθινής, πώς δηλαδή, της Μεσημβρίας, ότι είναι σκληρό και τα λοιπά. Βέβαια, όταν παίρνουν τα πρωταθλήματα.
0: Δεν
1: λέγανε για τη Μεσημβρία
0: αυτό
1: τίποτα.
0: Δεν μετράει αυτό.
1: Άρα δεν μετράει εδώ.
0: Αυτό δεν μετράει.
1: Δεν μετράει.
0: Αλλά αυτό που λες, που βρίζουν τους γιατρούς, είναι φαινόμενο το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό.
1: Κάνα τετράμινο, πεντάμινο.
0: Δηλαδή είσαι εσύ παίκτης του ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Και είπα, δεν είναι μια θλάση. Φαντάζομαι
1: και πάνε σε δικούς τους γιατρούς, κρυφά.
0: Γιατί τους απαγορεύουν να πάνε.
1: Βέβαια σε απαγορεύουν. Πώς θα πάω σε άλλο γιατρό.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι ένας μόνος, πήγα. Είδα τον άλλον είναι.
0: Περίμενε.
1: Αλσχάιμερ έφυγα. Τι να κάνω.
0: Δεν ανοίξε ομάδα.
1: Τι. Που εγώ είμαι μόνος μου.
0: Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν παίκτες, ειδικά οι ξένοι, οι οποίοι πολλές φορές λένε θέλω να εγχειριστώ στη χώρα μου από τον κύριο Ραπτόπουλο. Που τον ξέρω χρόνια και τον εμπιστεύω.
1: Αν θέλει η ομάδα, σε αφήνει.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ο Τζόλας. Φίλος μου δεν είναι.
0: Ο Θόδωρος.
1: Ναι. Ο Θόδωρος έμπαιζε στην Καβάλα παιδαράς και ξέρω το παιδί. Και καλώς στα πάντελ και
0: τα τρομερούς χαρακτήρες, εντάξει.
1: 30 χρονών σταμάτησε την μπάλα. Ήθελα να πέσει από το μπαλκόνι. Από τη στεναχώρια του.
0: Τι έγινε.
1: Έπαθε μια ζημιά και λέει να πάω σε ένα γιατρό. Στο γόνατο. 30 χρονών ήταν. Το 90. Πότε ήταν. 61 στο 91. Είχε άλλα 4-5 χρόνια. Αθλητής καλός ήταν. Το παιδί είναι, φαίνεται ακόμα και τώρα. 65 χρόνια, 64.
0: Θεριό,
1: παιδαράς. Ναι, ναι, ναι. Είχε ένα χασάπι γιατρό ο Άρης, θα μου πει ο Άρης τι γιατρό να έχει. Ο Φουκαράς, όχι θα πας εδώ, όχι θα πας εκεί. Μπαν πάει στο χασάπι, πάει το πόδι. Αντί να σταματήσει 34, θα μου πει και τι λεφτά να έπαιρνε τώρα από τον Άρη.
0: Ναι, υπάρχουν κι άλλα όμως. υπάρχουν και ατυχίες.
1: Είσαι ατυχία, δεν έχει ατυχίες.
0: Θα σου πω.
1: Ατυχίες.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη ατυχία που έχει γίνει σε ομάδα με ποδοσφαιριστή.
1: Ο Ιωάννου το 60 που σκοτώθηκε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ατυχία.
0: Άστατε.
1: Είχε 50.000 κόσμο στην κηδεία του.
0: Άλλο.
1: Το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Πραγματικά δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρεις. Τράκανε με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Βουτσαρά, σε φιλικό παιχνίδι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έγινε.
0: Αυτό έγινε με το γόνατο, με τι.
1: Με το γόνατο, ναι.
0: Στο κεφάλι.
1: Στο κεφάλι.
0: Ωραία.
1: Γιατροί το 59-60, εδώ κοντεύσαν να μας φάνε τώρα.
0: Αξονικές,
1: λοιπόν, τι αξονικές. Σε μια λαμαρίνα τον πήρανε, δεν τον γλιτώσανε. Είχε.
0: Ποια ήταν. Ιστορική αιμορραγία, με
1: δεν ξέρω αν ήταν ιστορική αιμορραγία. Τι έπαθε, άνθρωπο, έσπασε το σαγόνι του, δεν μπορούσε να αναπνέσει, πέθανε.
0: Στο γήπεδο ή στο νοσοκομείο.
1: Στο γήπεδο μέσα πέθανε. Πέθανε στο γήπεδο μέσα.
0: Σε φιλικό παιχνίδι.
1: Σε φιλικό παιχνίδι.
0: Εγώ θεωρώ. Γιατί...
1: Και λέει ποιο είχε ο Παπανδρέου, ο Βουγιουκλάκη, ποιο είχε πιο πολύ κόσμο στην κηδεία. Ο Ιωάννου είχε αυτό... 50.000 κόσμο πήγαν στην κηδεία του. Το του εθνικού παίκτη.
0: Αυτό επειδή είναι πολύ μεγάλη τραγωδία. Εγώ ήθελα να πω και άλλο.
1: Τι τραγωδία να ράλει.
0: Με συγχωρεί.
1: Πέθανε κανένα παίκτη με στο γήπεδο.
0: Όχι, δεν μιλάω για παίκτη. Πέθανε.
1: Πέθανε κανένα δύο.
0: Εγώ μιλάω για τραυματισμού.
1: Ναι.
0: Του Κωστή.
1: Ποιο Κωστή.
0: Του Χρήστου, του Κωστή που τον εγχείρησε ο Νικολάου. Ήταν κακό γιατρό.
1: Τώρα για τον Νικολάου που είναι θεό θα μιλήσουμε τώρα.
0: Αυτό δε...
1: Και τι έκανε λάθος ο Νικολάου. Δεν το βλέπεις τον Κωστή ότι είναι χλεμπονιάρης. Κάτσε ρε κόκκινε.
0: Ατυχία ήταν.
1: Ποια ατυχία ρε κόκκινε. Δεν τον βλέπεις τον Κωστή ότι είναι χλεμπονιάρης. Σαν τον Χωρο Κωνσταντέλια. Δεν τον βλέπεις πως είναι. Άμα τρακάρω εγώ τώρα με τον Κωστή, μα παγεί.
0: Συγκρίνεις τον Κωστή με τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι,
0: στη δύναμη.
1: Στη δύναμη, πεθαμένο. Ποια ταχύτητα.
0: Η Ιεροσιλία.
1: Ποιο Κωστή ρε.
0: Το Χρήστο.
1: Πεχταράς.
0: Η Ιεροσιλία.
1: Τι?
0: Έτρεχε, μοίραζε, έκανε. Δεν είχε.
1: Άμα το φύσαγες.
0: Άλλο
1: τράκερ δεν με κάνα Μητρόπουλο, θα είχαμε κηδεία. Άσε με καημένε.
0: Έτρεχε απαλαβώ σε
1: ένα. Άσε με τώρα. Είναι μερικοί χλεμπονιάριδες, οι οποίοι να πούμε όπως αρρωστιάριδες, όπως ας πούμε ο Πεχταράς ο Δόνης, είναι αρρωστιάρης. Τέτοιοι τύποι να πούμε.
0: Ο
1: Νικολάου τώρα να μας πει. Ο Νικολάου είναι θεός. Τι σχέση έχει.
0: Μα δεν κατα...
1: Τι να καταλάβω.
0: Δεν είναι κέντα αυτό. Πού έγινε.
1: Τι κέντα να δεν το βλέπει τον Κωστή.
0: Αφαιθήκαν υπονοούμενα όμω. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν λάθο.
1: 15 ματοκρίτη είχε ο Κωστής. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν λέγανε βλακίε όμω.
1: Ωραία, πάνε ρε Παλολουκό και το Φίλιππα Νικολάου. Πάνε παρακάτω τώρα. Πάνε παρακάτω. Είπανε τώρα στον Ηρακλή.
0: Δεν για να αποδομή αυτό που λέω.
1: Δεν αποδομώ
0: ρε Κωστή. Δεν λέγανε βλακίε τότε.
1: Βέβαια δεν τον βλέπει τον Κωστή 4 φορέ το λέω.
0: Διαφωνώ.
1: Άμα τον κάνω αιματολογική, 11 αιματοκρίτη θα έχει. Θα μα τρελάζει.
0: Έχουν τότε πολλά χρόνια.
1: Έσε με τον Κωστή τώρα και τον Κωνσταντέλια. 11 αιματοκρίτη έκαστο τώρα. Άσε με καημένε.
0: Και τώρα λέει πρόστιμα, ιστορίες.
1: Ποιος λέει πρόστιμα.
0: Δεν θα φύγετε μέχρι Τετάρτη.
1: Για ποιο διακοπές. Μιλάει.
0: Στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Τι πρόστιμα να βάλουν. Τι.
0: Θα πρόστιμα βάλουν πρόστιμα. Και απαγορευτική και άμεσες διακοπές.
1: Τι λέει. Απαγόρευση για άμεσες.
0: Διακοπές.
1: Και τι είναι αυτό τώρα δηλαδή.
0: Τι
1: δηλαδή
0: ξέρω,
1: με συγχωρείς. Δηλαδή το κάνανε επίτηδες οι παίκτες ας πούμε.
0: Είναι
1: θέλανε δηλαδή να χάσουνε. Τι πρόστιμα. Πρόστιμα πρέπει να βάλουν σε αυτούς τους. Που έχουν αυτούς τους γιατρούς, τους γυμναστές που διαλύσανε μια ομαδάρα με παιχταράδες και την κάνανε χλεπονιάρικη.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: Αυτοί οι γυμναστές δεν είναι που την φέρανε και ένα δίμηνο, τρίμηνο έπαιζε τρομερό ποδόσφαιρο. Αυτοί δεν είναι.
1: Ρε, καταλαβαίνεις ρε. Ρε, 10 μήνες είναι.
0: Φυσικά.
1: Και είναι και ένας χρόνος ακόμα. Του χρόνου η ΑΕΚ αν πάει έτσι, 10 φλάσεις έκαστος θα έχει άμα δεν πάρουν παιχταράδες.
0: Τι είπε ο μέγιστος Νίκολης.
1: Άσε τι είπε ο μέγιστος
0: Νίκολης. Τι είπε ο μέγιστος Νίκολης.
1: Νίκολης τι είπε.
0: Ότι πρέπει να μεγαλώσει το όρθιο της ΑΕΚ πάρα πολύ.
1: Δεν το βλέπει το έργο. Τι θέλει να γίνει.
0: Αυτό δείχνει.
1: Αλλά με είδα να γίνει.
0: Αυτό δείχνει.
1: Κορόιδο τον έχει. Σέρβος είναι.
0: Σοβαρότητα.
1: Σέρβος είναι.
0: Αυτό δείχνει.
1: Το μυαλό του δουλεύει.
0: Σοβαρότητα. Ναι. Οριμότητα και ποδοσφαιρική ευφυΐα.
1: Ναι, τι είναι. Δεν ξέρει.
0: Επειδή ξέρει, γι' αυτό λέω. Και δεν είμαι, μα,
1: θα πάει με εντάσεις Champions League, κύπελο.
0: Δεν μας είχε δείξει.
1: Ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, πάω πώς
0: τον
1: θα ήξερες είναι.
0: Τον Νίκο Λιτσιά πουθενά. Εγώ τον ήξερα.
1: Τον ήξερα σαν όνομα, δεν τον ήξερα σαν προπονητή.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και δείχνει σοβαρός ο άνθρωπος. Και καλή δουλειά κάνει. Και ένα, χωρίς να έχει το μεγαλύτερο μπάτι της κατηγορίας.
1: Κάτσε του χρόνου να τον δούμε.
0: Ρε φίλε, 24 παιχνίδια. Και η ΑΕΚ που έλεγε στα καταρρέσεις σου, τη λέω τώρα, χτες μια χαρά τρεξίματα είχε. Μια χαρά τρεξίματα είχε. Απορία, περίμενε.
1: Άμα μείνει έτσι η ΑΕΚ.
0: Δεν θα μείνει έτσι, ρε.
1: Ναι. Άμα παίξει Πινέδα Μάρι 60 μάτσα ακόμα.
0: Δεν θα μείνει
1: ο
0: έτσι.
1: Ο Μοκουτί με τον άλλον 60 μάτσα ακόμα.
0: Λένε,
1: ο Ρώτα 60 μάτσα ακόμα. Σε πόλεμο
0: είναι
1: να
0: δυνατόν να παίξει σε 3 διοργανώσεις με τον Ρώτα.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Δεύτερη κόκκινε χρονιά Βιέννη.
1: Δεν ξέρω. Θα δω αν είμαστε γέροι.
0: Τι είναι ο Ρώτα βιονικό,
1: ναι. Τι θε άλλο να πει. Πρόστιμο, λέει και απαγορευτικό. Απαγορευτικό για άμεσε διακοπέ. Δηλαδή θα πει εμένα.
0: Για δεν παράδειγμα μπορεί κάποιο να φύγει σήμερα διακοπέ.
1: Ναι, γιατί τι θα τον κάνω.
0: Πού να ξέρω, ρε Σικώστα. Τι είμαι εγώ στο δίκτυο.
1: Δεν μπορώ να πάρω τα αμάξι, δηλαδή να πάω στη Χαλκιδική να βουτήξω και να γυρίσω πάλι πίσω.
0: Αυτό δεν θεωρείται διακοπέ.
1: Τι είναι.
0: Άλλο πράγμα. Τι διακοπέ σου είναι να πάρει το αεροπλάνο, να πάει στη Ρόδο, να πάει στην Κρήτη.
1: Α, τέτοιε διακοπέ.
0: Σε κάποιον
1: νησί. Δεν πειράζει, σα κάνει και οικονομία. Α μην πάει. Δηλαδή τι είναι αυτό, λύση ότι φταίνει παίκτε, α πούμε τώρα. Ότι δεν είναι καλοί παίκτε.
0: Να σου πω κάτι. Η ΙΤΑ έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να χρεωθούν την αποτυχία.
1: Λοιπόν, άστα τώρα αυτά εδώ, εγώ τα κούβερε σε εδώ. Λοιπόν, 3 πράγματα είναι. 1, 2, 3.
0: Προπονητής είναι το πρώτο.
1: Αν μείνει ο προπονητής. Έμαθα θα φάνε αυτόν τον Καρυπίδη. Πάει ο Καρυπίδης.
0: Καρυπίδης δεν είναι προπονητής.
1: Θα φάνε, λέω, τον Καρυπίδη.
0: Και από ό,τι έχουμε μάθει και το μάθαμε μαζί,
1: ναι.
0: Ο Καρυπίδης κάνει πάρα πολύ δουλειά εκεί μέσα.
1: Ρας τι κάνει τώρα, σου λέει θα το φάνε. Όλοι κάνουν δουλειά. Θα φάνε τον Καρυπίδη, έτσι λένε. Θα φάνε, λέει, και άλλους, να έρθουν άλλοι. Δηλαδή θα αλλάξουν τα στελέχη. Αυτή είναι μια πληροφορία.
0: Αυτό το ξέραμε με τον ερχόμενο του κύριου Παπαμίκου.
1: Αυτό δεν ξέρει, μου λέει τίποτα. Θα αλλάξουν. Καλό είναι να έχει στελέχη, να τα αλλάξει κτλ.
0: Ποιος είπε όχι.
1: Γιατί και αυτοί οι εμφύλοι έχουν μέσα.
0: Λέω το ξέραμε με το που πήγε ο κύριος Παπαμίκος.
1: Άστον Παπαμίκο ήσυχο.
0: Παπαμίκος,
1: ναι, άστον. Παπαμίκος καινούριος είναι. Τώρα έχει το αυγό στον πισινό ο Παπαμίκος. Ο Παπαμίκος. Δεν έχει όμως το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Έχει ένα άλοθη.
1: Έχει τα άλλα θέματα.
0: Έχει άλοθη. Ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να του πει κανεί τίποτα. Ενώ αν πάω και βγει στα προγραμματικά του Champions League. Θα το λέγανε γιατί δύο μισή τώρα από το Απλού, αφού η ομάδα βγήκε προκριματικά σαν ποιο Λίνκ. Τώρα έχει κάθε δικαίωμα να κάνει αλλαγή.
1: Ναι, τον βόλεψε τον Πάοκ. Εγώ το είπα στον Γουλιανό.
0: Τον Παπαμίκο τον βόλεψε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν βόλεψε τον Παπαμίκο. Το...
0: Τον Πάοκ που δηλαδή, ναι. Τον βόλεψε τι ήθελε να μην βγει σαν ποιο Λίνκ.
1: Τι να κάνει.
0: Ήθελε να μην βγει.
1: Τώρα με τον Πάοκ δεύτερο θα απαιτώνται μεγάλε μεταγραφέ.
0: Λογικό.
1: Για το... Τώρα μπορεί να μην τι κάνει.
0: Και ποιο σου είπε ότι δεν μπορούσε να την κάνει.
1: Τώρα είναι εύκολο το έργο κοκκινέ. Γιατί για το... Το έργο είναι εύκολο. Ένα. Μένει φεύγει ο προπονητή.
0: Ένα.
1: Τώρα πάω πώς το λένε το παλικάρι. Ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης είναι αναλώσιμο.
0: Εξαρτήριο θύμα.
1: Εντάξει. Καλή δουλειά έκανε. Δεν έκανε. Εντάξει. Δεν θα φωνάξει και κανένας που έφυγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα βάλουν. Δεν βγουν οι φύλαθλοι στον δρόμο να πούν γιατί έφυγε.
0: Κανείς.
1: Δεν έφυγε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μένει ο προπονητής ή δεν μένει. Δύο. Τρία. Κωνσταντέλιας.
0: Μένει ή πωλείται.
1: Πωλείται.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Ανάλογα τι. Αν το είναι 15 εκατομμύρια, δεν το πουλάνε. Αν του πούνε εδώ 25.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Μας είχε στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος Ομάτζιος.
1: Ναι.
0: Μας έλεγε 3.500 λεπτά την πρώτη χρονιά. 3.300 την δεύτερη, 2.700 φέτος. Αυτά δεν τα βλέπει μια ομάδα που ενδιαφέρεται.
1: Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ.
0: Ρώτησε, δεν τα βλέπει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Έτσι όπως τον βλέπω. Πώς παίζει με τις τρίπλες και τα λοιπά.
0: Χωρίς δεξίματα.
1: Δεν τρέχει, δεν μαρκάρει. Αριστερό πόδι δεν το χρησιμοποιεί. Κεφάλι δεν έχει. Πέναλτι δεν έχει. Φάουλ δεν έχει. Έχει μια φοβερή διείσδυση. Φοβερή ικανότητα στο ένα.
0: Ποδοσφαιρική ευφυΐα.
1: Ένας με δύο, ένα με τρία. Μυαλό φοβερό κτλ. Ακουμπάει την μπάλα και τη κάνει έρωτα.
0: Γεννήθηκε ο μάγος.
1: Άμα πάει στο εξωτερικό, πες μια ομάδα.
0: Καταρχήν δεν μπορεί να πάει.
1: Πες μια ομάδα.
0: Να πάει στο γερμανικό πρωτάθλημα.
1: Πες μια ομάδα.
0: Στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
1: Στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ναι. Θα τον πούνε, θα κάνουμε αιματολογικές και οι παίκτες θα πάρουν Red Bull, ας πούμε. Ή θα πάρουν, ξέρω εγώ. Ναι, θα πει αυτός, δεν το παίρνω. Γιατί.
0: Δεν θέλω.
1: Πώς το λένε. Τα αστέρια μου απαγορεύουν, να πούμε. Λέω εγώ παράδειγμα. Μπα τον πούνε, θα βγούμε φωτογραφία με την Στίχημαν. Πώς τη λένε.
0: Δεν μου αρέσει την κυματική αστέρια.
1: Διαφωνώ ιδεολογικά. Τον βολεύει εδώ. Τι τον βολεύει εδώ. Να κάθεται, να περπατάει. Στα πω εγώ τα έργα για τον Κωνσταντέλια. Άπειρο ταλέντο, δεν το αμφισβητεί κανένας. Το γέννησε η μάνα του με αυτό το ταλέντο. Ο Θεός τον έδωσε αυτό το ταλέντο του ποδοσφαίρου. Πετάει μια πάσα, κάνει μια τρίπλα. Περπατάει 60 λεπτά και στο 70 λεπτό ίσα το γέρο που πήγε να πούμε στο Hotel Marine. Έκανε σεξ και έμεινε σέκος. Αυτό είναι ο Κωνσταντέλιας. Και λένε, εγώ αν με πούνε στον πάω καλά εδώ, τι να κάνουμε αν το δώσουμε 25 εκατομμύρια, θα πω δώστε τον.
0: Και μια κορδέλα.
1: Βολίδα με μια κορδέλα και με τα 25 εκατομμύρια θα φωνάζουν αυτοί αου αου δύο μέρες τρεις, θα φέρετε τέσσερις παικταράς να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μετά από αυτά τα 25 εκατομμύρια τα βάλεις τσέπη, δεν μου φέρεις δανεικούς Τσετσένους και τέτοια, δεν μου φέρεις Γεωργιανούς και Ιβανούς, θα φέρεις παικταράδες. Αυτό θα τους έλεγα. Πάμε παρακάτω. Το τρίτο. Βγάλανε χρονοδιάγραμμα για το γήπεδο. Τέτοιο καιρό του χρόνου θα πρέπει να πέσει το κοτρόνι τη τούμπα στο πρώτο το κρέμισμα.
0: Να έχουν βγει οι οικοδομικές άδειες.
1: Αυτά τα οικοδομικές άδειες και τα λοιπά. Βάλανε
0: να γκρεμιστεί η τούμπα, να πάει καφταζόγλιο ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Άμα γκρεμιστεί η τούμπα και ο ΠΑΟΚ πάει καλούτσικα φέτος.
0: Τι είναι το καλούτσικα.
1: Το καλούτσικα βγει δεύτερο, να πάει τελικό με τον Ολυμπιακό και να το χάσει 1-0.
0: Ή να το πάρει.
1: Ή να το πάρει. Αυτό θα πει καλά. Το Καλούτσικα είναι παίζει με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ. Τελικό το χάνει και βγαίνει δεύτερο. Αν βγει τρίτο, τέταρτο πάλι, θα αρχίσουν να ουρλιάζουν. Αν δουν να γκρεμίζεται το από τη θύρα 8.
0: Θα επηρεάσει.
1: Ναι, ή ξεκινήσουν και κάνουν και το άλλο, όπως το λένε εκεί, που κάνει ο Αναστασιάδη, τον Τζομπάνο και που κάνει και περιμένει.
0: Το προπονητικό.
1: Αυτό όμως ένα χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρόνο αυτοί θα πρέπει να κάνουν ομάδα. Άμα δεν κάνουν ομάδα, θα αρχίσει να καυγίζει.
0: Πόσες αλλαγές θέλει.
1: Περιμένει στη γωνία. Πώς.
0: Πόσες αλλαγές θέλει. Πόσες μεταγραφές.
1: Πρέπει τώρα στην εξειδίκευση και εμείς θα πάμε. Θέλει.
0: Μετά
1: θέλει ένα αριστερό μπακ. Θέλει ένα αριστερό εξτρέμ. Θέλει μια χαφάρα. Θέλει μια στοπεράρα. Και ποιο θα είναι ο σέντερ φορ.
0: Και δύο στόπερ.
1: Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και έξι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ισμένα. Τηλέφωνο 2310-753-615.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Το νέο κατάστημα Καλατζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλατζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
16: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτα, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκάνιτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποδικεύστε το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όποια στιγμή και αν σας παρουσιάσετε πρόβλημα. 7 μέρες την εβδομάδα, 24-24, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 καινούριο το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού σελίδα στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε τον Κωστή.
16: Κάλυμα. Και μου είπε να μην με μοναστεί αμαθής. Σου πω την ιστορία του Κωστή. Ο Κωστής τον είπε ο Νικολάου να τον εγχειρίσει και μετά μόλις τον εγχείριζε θα έκανε πενταετές συμβόλαιο με 800 εκατομμύρια το χρόνο.
15: Το χρόνο.
16: Ο Κωστής όμως, επειδή έκανε παρέα με έναν πιλότο, να πούμε, πολύ στενή τότε, αποφάσισε να πάει στη Βραζιλία να εγχειριστεί. Οπότε ας τον Νικολάου ήσυχο. Ο Νικολάου δεν εγχείρισε κανένα Κωστή. Ο Κωστής εγχειρίστηκε στη Βραζιλία, είχε ένα φίλο πιλότο, πήγαν εκεί. Ή κάναν διακοπές, τι κάναν, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να ακούσει την ιστορία, μάθει. Γιατί μιλάμε τώρα το μεγαλύτερο χειρουργό.
15: Είπα εγώ κάτι κακό.
16: Κάτι άδεια, βέβαια κάτι κακό είπες.
15: Τι κακό
16: είπες. Ότι τον Κωστή τον χλεμπονιάρι τον έφαγε ο Νικολάου. Αυτό
15: δεν είπα τον έφαγε.
16: Τι τον έφαγε, τι τον έκανε. Ατυχία, είπες και δεν. Σαν να είπες ότι τον έκανε λάθος. Μάθε λοιπόν ότι ο Κωστής, του λέω Νικολάου, συνεχίσω. 5 χρόνια συμβόλαιο, 800 εκατομμύρια. Και ο Κωστής πήγε στη Βραζιλία με έναν πιλότο, να πούμε. Και χειρίστηκε εκεί. Άραγε, που λέει ο Βασιλάκος, Λάκης Νικολάου δεν εγχείρισε τον Κωστή. Ναι και ενώ κοντό κοντιγκέγγε.
15: Πέρασαν πολλά χρόνια.
16: Πέρασαν πολλά χρόνια. Απρόσκεια, γιατί απόγοητο το δικό μου τον γιατρό τη μέρα χτυπήσε λάθος, να το πω. Εσύ είπες για τον Νικολάου ότι έκανε εγχείρηση και δεν έκανε, είναι λάθος αυτό που λες. Και παίρνει και εμένα η μπάλα, δίνουν και εμένα.
15: Γιατί να σε δίνουν, φίλε, τι είπαμε ότι είναι κακός άνθρωπος και κακός γιατρός.
16: Τι είπες, Κόκκινο, ότι τον εγχείρησε να πούμε αυτό και τον, ήταν ατυχία. Τι να πει, τι άλλο να πει δηλαδή.
15: Για ατυχία μίλησα.
16: Τι άλλο να πεις, δηλαδή. Ότι πήγε στη Βραζιλία και εγχειρίστηκε και δεν το ήξερες. Με τον πιλότο.
15: Εσύ το ήξερες.
16: Μου το έπανε από την ΑΕΚ τώρα, ρε. Πες του, λέει, λέει
15: τι
16: λέει η
15: ναι.
16: Τι το. Από ότι το έχω, ξέρω εγώ, δεν το ήξερα. Δεν το θυμόμαι.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
16: Άμα το ρωτήσω πρώτη φορά, μάθε
15: το. Το ήξερες. Όχι. Και εσύ πρώτη
16: να ξέρω εγώ, Κόκκινε, που εγχειρίστηκε ο Κωστής πριν 25 χρόνια τώρα.
15: Παραπάνω.
16: Εδώ ξέχασα που πάρκαρα τα μάξι το κόρτο που πούμε προχθές στο στούντιο τώρα. Θα μου πει εμένα, θυμάμαι ο Κωστής. Αν έκανε πριν 25 χρόνια εγχείρηση. Θυμάμαι εγώ που έκανε πριν 25 χρόνια εγχείρηση. Ο Κωστής που να θυμάμαι.
15: Πού είναι το επιλήψιμο, δηλαδή.
16: Δεν είναι ρε επιλήψιμο, αλλά είναι χοντρό. Δηλαδή δεν λέμε ότι έβγαλε την μπάλα out. Για γιατρό μιλάμε. Και μάλιστα τον κορυφαίο.
15: Είπε κανεί το αντίθετο, ίσα ίσα.
16: Ναι, μην βρούμε κανένα πελά λάθο.
15: Κάνε λάθο.
16: Πώ κάνε λάθο, αφού στη Βραζιλία πήγε. Στη Βραζιλία με τον πιλότο. Είχε ένα φίλο πιλότο.
15: Ούτε αυτό ξέρω.
16: Δεν το ξέρει αυτό. Και τι διάλογο ξέρει. Τρισαλίμωνε, ούτε εγώ το ήξερα. Με ενημερώσα σου λέω.
15: Γιατί κάνω τον έξυπνο αυτό.
16: Μα δεν κάνω τον έξυπνο, να σε σώσω και να με σώσω προσπαθώ.
15: Φίλε, δεν βρήσαμε κάποιον.
16: Να σε φάει ο Νίκος, να και μαύρος και να και πεινασμένος. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Έλυξε.
15: Τα λάθη είναι τα ανθρώπινα.
16: Ωφ, μαλούλα μου. Πάμε. Άλλο.
15: Λοιπόν.
16: Πώς.
15: Τον Ολυμπιακό τον είδες.
16: Πού να τον δω, ρε Κόκκινε, δύο τηλεοράσεις είχε. Έβλεπα λίγο από εδώ, έβλεπα λίγο από εκεί.
15: Όταν είναι ταυτόχρονα.
16: Πώς τα να κάτσω χαρά μετά
15: για το σένα που κάθεσαι και τα μελετάς με άλλο οπτικό
16: τι,
15: πρίσμα.
16: Τι να μελετήσω δηλαδή, είναι δυο μάτς τι να μελετήσω να πούμε. Ναι. Το έβλεπα και το
15: δεν
16: μάτς.
15: Δεν αξίζει τα μπράβο η ΑΕΚ που πάλι στα ίσια όλα τα παιχνίδια.
16: Σε όλα τα παιχνίδια ήταν η ΑΕΚ. Και στην αρχή δεν πήγε καλά, κορόιδευε η ΑΕΚ. Μπορούσε να το κάνει 2-0 Ολυμπιακός να το πάρει. Στην αρχή κοροϊδεύει.
15: Δεν νομίζω ότι
16: κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει,
15: ήταν κοροϊδία ή.
16: Κοροϊδεύει. Μπήκε 7, εντάξει, γιορτή αυτά.
15: Χαλαρή.
16: Χαλαρή, ναι.
15: Σοβαρεύτηκε.
16: Κάποια στιγμή λέω το δίνει το μάτσα. Εγώ έτσι είπα, όπως το βλέπω, ένα 20 λεπτό, λέω το δίνουν το μάτσα αυτή.
15: Εντάξει, ποτέ δεν το δίνουν.
16: Αυτό φάνηκε στην αρχή.
15: Καμιά φορά ξεγελάει.
16: Ναι.
15: Το ότι σκοράρει ο Ντινέι συνεχώς.
16: Κακό για τον Ολυμπιακό.
15: Με πρόλαβες. Και δεν σκοράρουν ούτε ο Ελκαμπή ούτε ο Ταρεμή. Έχει πια να σκοράρει και ο Ταρεμή έχει και παγκόσμιο κύπελο. Περιμένουμε πολλά.
16: Δεν βλέπετε ο Ολυμπιακός, φίλε. Δεν βλέπετε.
15: Πού οφείλεται αυτό,
16: το προπονητή του. Και στους παίκτες.
15: Όχι στο λάθος σχεδιασμό που έγινε. Ρωτάω το εξής.
16: Θα σου πω τι έπαθε ο Ολυμπιακός.
15: Ρωτάω το εξής.
16: Ολυμπιακός.
15: Ρωτάω το εξής.
16: Ρώτα.
15: Ξέραμε ότι είχε τον κύριο Ανικό.
16: Πώς.
15: Είχε τον κύριο Ανικό.
16: Για μπράβο σας, ναι.
15: Τον είχε, έκανε έπαιρνα παίκτες.
16: Ακαδημίες, ναι.
15: Λοιπόν, αν έγινε όντως λάθος σχεδιασμός. Πού φταίει ο κύριος.
16: Όχι, δεν είναι λάθος η σχεδιασμό. Τα δώσαν όλα στο.
15: Ρε φίλε, έπαιξε άσχημα Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε άσχημα με την ΑΕΚ.
16: Για τώρα μιλάς.
15: Ναι, φυσικά.
16: Πολύ... Τα καλύτερα μάτς τα έκανε τώρα ο Ολυμπιακός.
15: Ακριβώς.
16: Πολύ ωραία.
15: Άρα τον φορμάρισε. 8
16: μήνες.
15: Τον φορμάρισε.
16: Δεν τον φορμάρισε.
15: Τότε τι.
16: Βρήκε ένα ΠΑΟΚ πεθαμένο δύο μάτς. Ναι. Και την ΑΕΚ αδιάφορη. Τίποτα δεν φορμάρισε. Βρήκε ένα ΠΑΟΚ που δεν μαρκάρει κανένα, μαρκάρω μόνο εγώ. Και φάνηκε ο κούτσαυλος Ολυμπιακός. 8 μήνες σέρνεται ο Ολυμπιακός. Και ξέρεις γιατί σέρνεται.
15: Ποιος είπε όχι.
16: Ναι. Σέρνεται γιατί την είδε Ευρωπαίος. Σέρνεται γιατί έκανε pressing όλα τα μεγάλα μάτς. Και είχε εντάσεις. Ωραία.
15: Και όχι μόνο αυτό.
16: Ναι.
15: Και μάλιστα εκεί που χρεώνω τον Μαντιλίμπαρ, ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την εντεκάδα που έβαλε στο Λονδίνο με την Arsenal, την ίδια εντεκάδα χρησιμοποιήσει την Κυριακή εδώ. Δεν γίνεται, φίλε. Δύο-τρεις αλλαγές.
16: Έπαιξε μπαλάρα, βέβαια. Γλίστρωσε ο άλλος.
15: Άλλο καπέλο.
16: Αυτό είναι καπέλο άλλο.
15: Δύο-τρεις αλλαγές πρέπει να τις κάνεις.
16: Ναι.
15: Τι γίνεται.
16: Λοιπόν, δεν τις έκανε. Γι' αυτό έχασε το πρωτάθλημα. Το Champions League στέλνει το πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα κάνει press στην πρώτη γραμμή. Αν δεν είχε το Champions League, θα είχε άλλες εντάσεις. Με αυτό το βρωμοκόφερες είναι ομαδούλες αυτές μπροστά στις άλλες που παίζουν Champions League.
15: Για αυτά μπορούμε σαν Ελλάδα.
16: Αυτά μπορούμε σαν Ελλάδα. Έκανε την είδε Ευρωπαίος να πούμε, μύρισε το άρωμα της Ευρώπης με τη Λίμπαρ, την είδε γκόμενος να πούμε με μυρτό κολόνια. Με μυρτό κολόνια παρασεγκόμενος. Θα πας στην εκκλησία, σε δώσει αντίδωρο παπάς. Και μπορεί να σε κάνει και τίποτα. Και μπορεί και να σε κάνει και τίποτα. Παράξενα πράγματα. Εσύ. Δεν ξέρω, δεν λέω. Ο πάτερ. Δόξα τον κύριο Μανούλα. Λοιπόν.
15: Τι καραγκιόζεσαι.
16: Εγώ με καραγκιόζεσαι. Γενικά. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά τώρα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πήγαινε σε πρες παιχνίδι στην Ευρώπη και εδώ δεν μπορούσε να κάνει ανάλογα πρες.
15: Δεν μπορεί να βγουν οι ειδήσεις.
16: Πήγε να παίξει την μπάλα από πίσω. Από την μπάλα από πίσω δεν μπορεί να την παίξει. Μάλιστα στις πλευροκοπήσεις και τις έντες. Όσο ήταν ο LKB στα καλά του ήταν μια χαρά. Μόλις LKB
15: μετά
16: τελείωσε.
15: Μετά το Κόπα Αφρικα ναι. Ο LKB.
16: Και εκεί τελείωσε. Φαίνεται ότι ο Μιντιλίμπαρ έμεινε από ιδέες, στέρεψε από ιδέες, έκανε κάτι αλχημίες με τον Ρίνε. Πώς?
15: Υλικό είχε.
16: Τι θα πει υλικό είχε. Άμα δεν είχε υλικό, αυτή αυτό.
15: Είναι 100% ευθύνη του.
16: Όχι. Γιατί να ανευθύνεται 100%. Ο Βρουτόταυρος έπρεπε να έχει καλύτερους χαφ. Ο Μουζακίτης δεν του βγήκε. Με τον Έζε και τον αυτόν, όπως τον λένε τον Γκαρσία, χαφάκια είναι για μένα, για τον Ολυμπιακό. Χαφάκια είναι.
15: Γκαρσία ακούει... δεν υπάρχει.
16: Γιατί υπάρχει Εζέ.
15: Ο Τσικίνιο δεν υπάρχει.
16: Ακούει ο Κουσουλάκης και ο Στολτίδης την εκπομπή.
15: Αλήθεια.
16: Και χτυπάνε νέσεις οι άνθρωποι τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα.
15: Το τέμ, ρε, φίλε.
16: Ακούει ο Κουσουλάκης τώρα και λέει ποιο Εζέ, ρε φίλε. Έκοβα αέρα, βαβγαίνα στην άκρη, έμπαινα κάθετα, σούτερνα, έβαζα γκολ. Σοβαρά μιλάς τώρα, ο Εζέ και ο Γκαρσία. Κοροϊδεύουν εδώ κόσμο.
15: Γκαρσία δεν υπάρχει.
16: Άσε με μωρέ τώρα. Και ο Μουζακίτης τώρα.
15: Και επέμενε στον Γκαρσία.
16: Μουζακίτης.
15: Και επέμενε
16: βλέπει Γκαρσία. Ο Κουσουλάκης τον Μουζακίτη και κάνει του κουλουτούπες. Ποιος Μουζακίτης μωρέ τώρα, 40 εκατομμύρια. Άμα ήταν έτσι ο Κουσουλάκης και οι άλλοι, έπρεπε να έχουν να ζουν σε βίλες, πώς θέλουν αυτές, με 12 ορόφους τώρα.
15: Στο Ντουμπάι.
16: Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ο Μουζακίτης τώρα. Άιντε, μπράβο. Άιντε. Ολυμπιακός. Πάμε αλλού. Πάμε.
15: Ποια από τις τέσσερις ομάδες πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις μεγαλύτερες επενδύσεις το καλοκαίρι?
16: Γιατί καπνίζεις καταρχήν τώρα?
15: Δεν καπνίζω.
16: Αυτή εδώ η πίπα τι είναι εδώ?
15: Τη Ειρήνη.
16: Καλά, ρε. 14 κάποια παίρνεις. Και καπνίζεις, να μου.
15: 13. Θα μείωσω.
16: Δηλαδή θέλεις η αρτηρία σου να βουλώσει.
15: Δεν βουλώνει έτσι.
16: Πώς βουλώνει δηλαδή?
15: Με άλλα πράγματα.
16: Με αυτό δεν βουλώνει.
15: Όχι.
16: Για φέρε να φουμάρω λίγο. Δώσε με. Δεν βουλώνει, ε?
15: Όχι.
16: Με αυτό βουλώνει και χειρότερα, θα σε πω εγώ.
15: Καλά, έγινε και γιατρός.
16: Στο δώσαν για υγιεινό αυτό τώρα, δηλαδή.
15: Τίποτα που δεν είναι από τη φύση δεν είναι υγιεινό.
16: Δεν μπορεί να τρέξεις. Εγώ πήγα μία μισή ώρα προπόνηση σήμερα.
15: Δεν μπορώ να τρέξω ακόμα.
16: Γιατί δεν μπορώ να τρέξεις?
15: Για να λέω δεν μπορώ, δεν μπορώ.
16: Γιατί να μην μπορείς? Δηλαδή.
15: Όταν έρθει η ώρα θα μπορώ. Σε καλό δρόμο είμαι.
16: Ένα.
15: Δεν κρύβω πράγματα, δεν απασχολεί κάποιον.
16: Μας μαστίγανε αυτοάνωσες, ουρολογικές αυτές και ο άλλος καπνίζει.
15: Εμάς όλα έτοιμα μας ήρθαν, εντάξει. Δεν, τίποτα ανάποδο δεν μας ήρθαν.
16: Κοίτα, Κόκκινε, εσύ αν αρρωσταίνεις, αν. Φταίς εσύ.
15: Ενώ εσύ όχι.
16: Εγώ σε τι έφταξα?
15: Δεν θέλω να το πω στον αέρα.
16: Συγγνώμη, ξέρεις ότι είναι αυτοάνωση η ασθένειά μου? Δεν το ξέρεις. Χωρίς πέτρα, χωρίς καρκίνο, κάνει ίνωση. Χωρίς λόγο. Τι μας λες τώρα? Καπνίζεις και φουμάρεις. Παιδί μικρό έχει, έκανε τη αγκιοπλαστική, τι έκανε να πούμε, τι έβαλε εκεί τα σωληνάκια μέσα και τα λοιπά. Παπούφ, παπούφ.
15: Δεν έβαλε αγκιοπλαστική, έκανε ένα στέντ.
16: Στέντ, πώς λέγεται αυτό?
15: Ναι.
16: Καλό πράγμα είναι να το βάζεις το καπνό εκεί μέσα.
15: Αυτό έγινε για άλλους λόγους.
16: Ζάχαρο έχει, καπνίζει. Τι να σε
15: δεν
16: πω.
15: Έχω ζάχαρο, έχω πολυμεταβολικό σύνδρομο το οποίο προκαλεί.
16: Πάρτε την πίπα από εδώ, δεν θέλω να τη βλέπω.
15: Εντάξει, ξέρεις εσύ από πες.
16: Ήξερα κάποτε. Παρακάτω. Λέγε.
15: Ποια ομάδα πρέπει να ρίξει τα περισσότερα λεφτά φέτος?
16: Η ΑΕΚ.
15: Δεύτερη.
16: Ποια δεύτερη?
15: Δεύτερη.
16: Ο ΠΑΟΚ.
15: ΠΑΟΚ. Τρίτη.
16: Ολυμπιακός.
15: Και ο Παναθηναϊκός τέταρτος.
16: Ο Παναθηναϊκός καλύτερα μην κάνει μεταγραφές.
15: Να πάρει. Καλούς παίκτες.
16: Να πάρει. Να πάρει. Περίμενε. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Θέλει.
15: Μια χαφάρα να
16: τέσσερις παίκτες.
15: Θέλει μια χαφάρα να ταΐζει του.
16: Περίμενε. Ναι. Καταρχήν πρέπει να διώξει τον Μπακασέτα. Δρόμο όπως είσαι. Να πάρει δύο χαφάρες στο κέντρο. Δύο στόπερ κανονικούς. Και όχι αρχούδες που έχει, και ένα τερματοφύλακα με προσωπικότητα.
15: Ο Λαφόρτ,
16: ο Λαφόρτ Άστο το Λαφόρ. Το Λαφόρ του σουτ και γκολ είναι.
15: Καλό αποδείκτη.
16: Ναι. Αφού έφαγε πρώτα 16 γκολ και έφταιγε, τώρα μου κάνει καλό αυτό. Επειδή είναι αδιάφορο, ξέρει τι μου δείχνει ο Λαφόρ.
15: Ότι όταν δεν έχει άγχος παίζει καλά.
16: Άμα δεν έχει άγχος παίζει καλά. Όταν πιέζεται, να πούμε.
15: Αυτό δεν βελτιώνεται.
16: Όχι. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Να τρέμει το φιλοκάρδι σου. Στον Άρη, παλιά, υπήρχε ένα τερματοφυλακάρα.
15: Ποιος?
16: Ο Παπαφρονάτος. Ο οποίος στα τέρμι φοβότανε. Λέγανε. Και έπαιζε ο Πατζιάς 1,76 σαν πιγκουίνος, να πούμε, που είχε αφοβιά και τα λοιπά, και τούτρο για τη θέση. Που άλλος, ας πούμε, ήταν και σώμα και άκρα και αυτά για την εποχή, κορμάρα. Κορμάρα.
15: Ωραία.
16: Και έπαιζε ο άλλος, ο κοντός.
15: Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό?
16: Δεν λέω ρε τι να κάνεις ρε κόκκινε. Σε λένε ότι ο Λαφόν έπαιξε καλά παιχνίδια όταν ήταν χωρίς άγχος.
15: Στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
16: Ναι. Το άγχος δεν μπορεί να το αποβάλεις. Θέλει εκπαίδευση, θέλει αυτό κτλ. Προσόντα ο Παπαφρονάτος πολύ περισσότερα από τον Παζιάρα.
15: Συγγνώμη, επειδή λες γι' αυτό.
16: Ναι, παράδειγμα σου φέρω πολύ παλιό.
15: Εγώ θεωρώ εκ των κορυφαίων Ελλήνων τερματοφυλάκων τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο εγώ, και πάρα πολλοί κόσμοι.
16: Για ποιον να λες, τον Τζολάκη? Ναι, βέβαια. Ναι, ποιο λέει?
15: Τον γκολ που τρώει από τον
16: ναι.
15: Κοϊτά, για μένα φέρει ευθύνη.
16: Και τι, δεν θα φάει γκολ ο τερματοφύλακα, δεν έχει μια ευθύνη δηλαδή.
15: Φταίει,
16: ναι, εντάξει.
15: Τρώει αυτό και βγάζει το άλλο που.
16: Λες... Τι είναι θεή η τερματοφύλακα, να μην κάνω λάθο. Το έφαγε. Έκανε μια λακκούβα, χτύπησε, τον πήρε το χέρι από πάνω,
15: φυσικά
16: το έφαγε.
15: Φυσικά και εντάξει. Δεν έκανε λακκούβα, μια αναπήδηση.
16: Μια αναπήδηση δεν είναι.
15: Πολύ πιο πίσω όμως.
16: Τι άνθρωποι είναι δηλαδή, τι θα φάνε γκολ και θα φταίνε? Έχει δει τερματοφύλακα σε δεκαετία 70-80?
15: Δεν έχω δει.
16: Έχει αλλάγει ο κόσμο. Τι σχέση έχουν με του σημερινού? Έχω μια σχέση.
15: Ούτε με τους παίκτες έχουν. Ούτε τις ταχύτητες που βλέπουμε σήμερα που βλέπουμε τότε.
16: Καλά. Και τώρα τη βγάζουν. Απατεώνες τη βγάζουν. Τύπου ΜΕΙΤΕ και τα λοιπά τη βγάζουν. Τη βγάζουν την άκρη. Μια χαρά τη βγάζουν.
15: Αν έχει τέτοια στήριξη από τον προπονητή.
16: Τη βγάζουνε.
15: Όταν έχει τέτοια στήριξη.
16: Τη βγάζουν.
15: Και τέτοια.
16: Ποδοσφαιρικά απατεώνες.
15: Αυτό λέω.
16: Όχι σαν άνθρωποι. Μην παρεξηγηθούμε.
15: Δεν αδειάζω.
16: Όχι. Το λέω. Μην έχει παρεξήγηση.
15: Αλήθεια λε.
16: Ναι.
15: Αλήθεια λε. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ και το, όταν φώναζα για τον Ιβανούσετς, με κράζανε. Ναι.
16: Υπάρχουν οι θέσεις, όλες στο ποδόσφαιρο, που οι παλιοί ποδοσφαιριστές της γενιάς του πατέρα μου, πιο μετά κτλ., ούτε θα ξεδινόντουσαν σήμερα.
15: Αλήθεια λες.
16: Οι δε τερματοφύλακες, τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80 και του 90, θα σου βάλω εγώ, ορισμένοι, δεν θα ξεδινόντουσαν σήμερα.
15: Υπάρχει μια σοβαρή παράμετρο.
16: Ποια παράμετρο?
15: Θα σου πω.
16: Άμα δει την γκολ τρώγανε, πώ τα τρώγανε. Δεκαετία 80, εγώ θα σου πω.
15: Τα έχω δει.
16: Α, τα βάλω στο βίντεο. Θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι.
15: Αλήθεια λες.
16: Και μου λες τώρα, εσύ έφαγε τον γκολ ο Τσολάκης, χτύπησε μπάλα λίγο κάτω.
15: Δεν μπόρεσα.
16: Έχω, δηλαδή.
15: Λέω και ο κορυφαίος.
16: Ναι. Τρώει.
15: Τρώει.
16: Δεν θα φάει. Ο Νόερ δεν είναι κουστό στον κόσμο. Δεν τρώει.
15: Ο Νόιερ έκανε δύο καθημερινά παιχνίδια και ένα παιχνίδι.
16: Άνθρωπος δεν είναι.
15: 40 χρονών είναι, ρε φίλε, εντάξει.
16: Και 30 να ήταν, άνθρωπος είναι. Θα κάνει λάθος. Όταν παίζει τόσο έξω από την περιοχή, θα κάνει 10
15: όταν
16: καλά.
15: Όταν έχει, ναι, ειδικά, ναι, η Μπάγερν που παίζει ανοιχτά. Ειδικά η Μπάγερν που παίζει ανοιχτά.
16: Αυτό το στείλω όμως θεματοφύλακα για το Μοντέρνα. Του Τσολάκη, του Νόιερ και αυτό.
15: Δεν κάνει, όχι.
16: Δεν είναι κάθε την εστία απ' έξω και να. Αυτό είναι. Και θα γίνουν και λάθη. Δηλαδή. Κάνει 10 αποκρούσεις ο Τζολάκης σαν λίμπερο, 12, 15, άριστος, και κάνει ένα τσαφ. Δεν τον βρίζουνε. Θα κάνει και τσαφ.
15: Φίλε,
16: στατιστικά, θα κάνει και τσαφ.
15: Ο Μπρινιόλ είναι καλός τώρα το φλέγμα?
16: Όχι.
15: Εγώ το θέλω καλό.
16: Εσύ πες ότι είναι καλός.
15: Δεν λέω ότι είναι ο σούπερ.
16: Όχι, δεν είναι. Γιατί ξέρεις γιατί δεν είναι. Με τα πόδια δεν μπορεί τίποτα να κάνει.
15: Την προηγούμενη εβδομάδα. Με το Ζίβκοβιτς πήγε να κάνει το τσάφ του αιώνα.
16: Το έκανε, αλλά το έκανε φάουλο Ζίβκοβιτς. Το τραβούσε στη φανέλα.
15: Χτες ο Τζολάκης.
16: Ναι.
15: Πήγε να την πατήσει με τον Ζήνη.
16: Την πάτησε.
15: Τον πρόλαβε, τον κάλυψε.
16: Ναι.
15: Συμβαίνουν αυτά.
16: Το μοντέρνο είναι αυτό. Άμα θες μοντέρνο, θα έχει και τα λάθη σου. Μπορεί να είναι όλα υπέρ σου αφύλαθλος. Δηλαδή, θα κάνει ο παίκτη σου. Θα κάνει ο Παυλέγκα 15 αποκρούσεις ή ο Κοτάρσκι θα φάει ένα στραβό, τον βρίζουμε. Δεν είναι έτσι.
15: Παυλέγκα αποδείχθηκε μαζί με τον Τσιφτή λίρα 100 το καλύτερο.
16: Πρώτα ο Παυλέγκα και μετά
15: ο Τσιφτή. Το καλύτερο δίδυμο των φλάκων στην Ελλάδα. άσχετα με το που τερμάτισε ο Πάουκ, τι έκανε, το καλύτερο
17: δίδυμο. Το δίδυμο, το καλύτερο.
15: Παυλέκα τη.
17: Ναι.
15: Πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Όποιο και να βάλει μέσα να παίξει, δεν θα σου πει κανεί.
17: Δεν τον περίμενα τον Τζιφσί τόσο καλό.
15: Γιατί τον Παυλέκα να κάνει να παίξει τόσο παιχνίδι.
17: Τον Παυλέκα τον περίμενα. Σε τέτοιο επίπεδο. Το Τζιφσί δεν τον περίμενα.
15: Πολλοί βέβαια ξεχνάνε κάτι για τον Παυλέκα.
17: Πώς το πες λέει?
15: Ξεχνάνε κάτι για τον Παυλέκα.
17: Τι ξεχνάνε?
15: Παυλέκα είχε 175 συμμετοχές στην Bundesliga. Δεν παίζει εκεί για πλάκα.
17: Μεγάλο θεματοφύλακα.
15: Δεν παίζει γερμανικό πρωτάθλημα.
17: Το ΠΑΟΚ κάνει τα τελευταία χρόνια, ενώ πλην του Φορτούλα,
15: τα τελευταία χρόνια έχει πάλι μεγάλο θεματοφύλακα.
17: Από τη δεκαετία 50, 60, 70, 80, 90, σπάνια είχε ο ΠΑΟΚ καλού θεματοφύλακα. Ναι, α πούμε ο Κιτσιούδης.
15: Ο ΠΑΟΚ
17: ο Κιτσιούδης ήταν πολύ καλό, αλλά έπεσε σε κακή εποχή. Ο Φορτούλα ήταν διαχρονικό. Δεν θυμάμαι εγώ. Κάνα τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ να πει αμάτι. Τα τελευταία χρόνια κάνουν καλές.
15: Στοχευμένες και καλές.
17: Ωραίες κινήσεις. Κοτάρσκι ήταν καταπληκτικός.
15: Δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα.
17: Ναι.
15: Δεν μπορεί κανείς να σου πει τίποτα.
17: Τώρα αυτοί οι δυο είναι οι καλύτεροι. Δεν τους αλλάζεις του χρόνου.
15: Με τίποτα.
17: Τους πας μαζί.
15: Από εκεί ξεκινά.
17: Ναι.
15: Λες ότι αυτοί οι δύο δεν τους πειράζει κανείς.
17: Αλλά θα ακούσεις το καλοκαίρι πολύ. Είναι γκρίνια με τον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις, αυτή η τρίτη θέση έτσι όπως έγινε το κύπελλο.
15: Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι οι άμεσες εξελίξεις ποιες θα είναι. Και σου το λέω και σου τονίζω ότι δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Να τελειώσω.
17: Ναι.
15: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, ίσα ίσα που θα λένε πολλά παραπάνω, γιατί θα θεωρούν ότι αυτοί που φεύγουν είναι οι αποδιοπρεπέοι τράγοι.
17: Ποιοι τράγοι? Αυτοί φεύγουν και έρχονται. Και προπονητή θα έρθει.
15: Αν είχε βγει δεύτερο ο ΠΑΟΚ, θα λέγανε γιατί.
17: Βγήκε τρίτο τώρα, τέλο.
15: Βγήκε τρίτο, δεχτεί όλοι όποιο φύγει.
17: Θα αρχίσει η γκρίνια.
15: Θα την πληρώσουν και άλλοι που δεν φταίνε.
17: Άσε που θα φύγουν και θα έρθουν. Αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση. Θα φύγει ο ένα, θα έρθει ο άλλο. Δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι τι παίκτε θα φέρει. Τώρα αν η Γκοντζάλεβα πάει στο πλυντήριο, τη βάλω εκεί που έχει τα ρούχα ο Γιάνκο.
15: Αν ή... στο λιμάνι,
17: ποιο νοιάζεται. Ή να φύγει ο Καρυπίδης και έρθει άλλος, ποιος νοιάζεται? Εγώ και ο Λουτσέσκου να φύγει, θα έρθει ένας άλλος ο προπονητής. Ωραία, κάποιοι θα πούν, θα κάνουν. Είναι και στα κάτω του τώρα ο Λουτσέσκου, δεν θα γκρινιάξουν. Παίκτες ρε θα φέρουνε. Εμένα άκου. Εξτρέμ θα φέρουνε. Μπακ αριστερό θα φέρουνε. Στο Περάλα θα φέρουνε. Δεν μπορεί στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ ο ηγέτης της άμυνας να είναι ο Μιχαηλίδης από τη μια και ο. Πώς το λένε τον άλλο, ο Ρέτσος από την άλλη. Θα πρέπει να είναι. Περίμενε και οι δύο καλοί. Είναι άλλο θέλω να πω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να είναι ηγέτης και ο ξέρος που κάνει 1,5 εκατομμύριο να είναι. Δηλαδή, παίρνει, πόσα, παίρνει 500 χιλιάρικα ο Μιχαηλίδης.
15: Δεν ξέρω.
17: Παίρνει το παιδί τόσα. Και ο Λοβρέν παίρνει 1 εκατομμύριο. Και ο Λοβρέν δεν μπορεί να στρίψει. Ο Λοβρέν λοιπόν θα βρει ένα Λοβρέν που θα είναι καλύτερος από τον Μιχαηλίδη και θα τον κατευθύνει. Όχι ο Μιχαηλίδης να παίρνει 500 και να.
15: Παραλογίζει.
17: Ποιο παραλογίζεται? Εσύ. Γιατί παραλογίζομαι?
15: Και δείξει απέτηση στην αρχή ένα Λοβρέν.
17: Ναι.
15: Ο οποίο δεν θα παίξει στο εξωτερικό γιατί ταξίζει.
17: Ναι.
15: Και θα έρθει στην Ελλάδα.
17: Θα έρθει στα 32, δεν έρθει στα 27. Παραλογίζομαι.
15: Και δείξει απέτηση στην αρχή ένα Λοβρέν.
17: Ναι.
15: Ο οποίο δεν θα παίξει στο εξωτερικό γιατί.

0: να τον βρεις. Και να τον βρεις και στα 20.
1: Φυσικά.
0: Αυτό είναι η μαγιά. Άμα είναι, πάω κι εγώ. Παίρνω το αεροπλάνο, σου
1: έρθει. Στα 20 έχει ένα ρίσκο.
0: Άσε ρε τώρα.
1: Στα 20 έχει ένα ρίσκο.
0: Άντε, μπράβο.
1: Γιατί θέλει προσαρμογή, είναι πολλά.
0: Άσε με μωρέ προσαρμογή. Ο Κουλιαράκης, να πούμε, ο Άνιωθος ή ο Τζολάκης θέλει προσαρμογή. Άνιωθοι είναι αυτοί. Τι είναι ψυχολογικά γίγαντες.
1: Κουλιαράκης, σας φίλε.
0: Τυρίο
1: είναι.
0: Έχεις τίποτα άλλο χτες από μπάλα, μας έπληξες. Καλά τα είπαμε. Μία ώρα εδώ.
1: Γιατί έχει. Στην ουρά δεν είναι, τι έγινε.
0: Τι να την κάνω, την ουρά μου, ωραία τώρα. Θα πούμε για την ουρά τώρα. Η ουρά, τι ουρά. Σώθηκε η καλύτερη ομάδα, μου έλεγε ο Καημενάκης αυτό και τα λοιπά. Θέλει να τη ρίξει, απεδείχθη ότι.
1: Εγώ θέλει να τη ρίξει. Σου είπα από τα συμφραζόμενα. Ποτέ δεν είπα θέλει να. Καταρχήν δεν υπάρχει Καημενάκης. Υπάρχει και ο Μπάκος εκεί.
0: Δύο είναι.
1: Ο ένας δεν συμμετέχει.
0: Ναι, δύο είναι.
1: Ο άλλος συμμετέχει και ο Μπάκος είναι.
0: Ο Μπάκος, ο Μπάκας δεν ξέρω
1: ο
0: τι είναι.
1: Ο Μπάκος είναι.
0: Ο Μπάκας δεν ξέρω ποιος λοιπόν, είναι.
1: Ναι. Σου είπα από τα συμφραζόμενα, λέω μήπως δεν θέλω να μείνουν.
0: Εσύ κάνεις παρέα με τον Παντελίδη και επηρεάζεσαι. Σου είπα Παντελίδη, θέλει να πέσει.
1: Δεν μου είπε ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Άσε με ρε
1: κόκκινε.
0: Σε επηρεάζει ο Παντελίδη.
1: Γιατί λες κάτι το οποίο δεν ισχύει.
0: Άσε.
1: Καλά, πάμε σε Γιώργο Πουτή.
2: .5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Ωραία, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

Καλησπέρα. Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανώς μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα από σήμερα και θα ακολουθήσουν οι δοκιμές. Η επέκταση θα προσθέσει 4,8 χιλιόμετρα γραμμής και 5 νέους σταθμούς, ενώ θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες, κάτι που σύμφωνα με τον κύριο Δήμα θα μειώσει τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 10.500 αυτοκίνητα ημερησίως. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ο τέος Πρωθυπουργός προανήγγειλε σήμερα την ίδρυση του κόμματός του για τις 26 Μαΐου, ενώ η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το δικό της κόμμα στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αργά για δάκρυα, σχολίασε την επικείμενη ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ενωμένη μετά το συνέδριό της που ολοκληρώθηκε χθες. Για κακούργημα κατηγορεί το οδηγός για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στην Αφάντου στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος, που φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη. Επιδοτήσεις από ΚΕΠΕ περίπου 600.000 ευρώ φέρονται πως λάμβαναν θείος και ανήψια στα βορίζια της Κρήτης για περισσότερα από 4 χρόνια, εκβιάζοντας και καταστρέφοντας περιουσίες πολιτών προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους. Για την υπόθεση κατηγορούνται και 3 συγγενείς τους για ζωοκλοπές προκειμένου να δηλώνουν περισσότερα ζώα για επιδοτήσεις. Τέλος, για το ακραίο σενάριο ενός αεροπορικού αρμαγεδόνα προετοιμάζεται η Ryanair εν μέσω της κρίσης καυσίμων αεροσκαφών, αφού ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας εκτίμησε

0: πως άλλες εταιρείες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν τον πόλεμο θα καταρρεύσουν το χειμώνα. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Μυρίζει λουκουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Τζάμπο Κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
13: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψήλ.

0: Όχι, το διάλογο, έχει αντιλιά.
1: Με βρίζει.
0: Ε, όχι, έχει αντιλιά, λέω. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να ρωτήσουμε και τον Τέλη. Μιλάς με τον Τέλη. Τον Πατάκι, όχι τον.
1: Όχι, δεν το έχω το τηλέφωνο του.
0: Ωραία. Μα είναι ότι μιλάς με τον Τέλη και μας κυνηγήσουν τίποτα.
1: Ποιο Τέλη, ρε.
0: Τον Πατάκι, σε λέω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι μόνο ένα Τέλη, είναι και άλλοι.
1: Έχω χρόνια να μιλήσω με τον άνθρωπο, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
0: Να μας τα πει. Για το θέμα Κωστή. Γιατί δίστανται οι απόψεις.
1: Θα το λύσουμε. Πάντως, τα γραφόμενα που υπάρχουν στο διαδίκτυο μιλάνε για τρεις εγκυρίες. Το τι έγινε, μπορεί να έγινε και κάποια φαρσιλία. Εντάξει.
0: Άσε με τις εγχειρήσεις.
1: Θα το τσεκάρουμε.
0: Ναι, άστον τον
1: άνθρωπο. Έχουμε θανάσει πολύ πλέον στη δίνωση των ήχων.
0: Κάθε μέρα 4 η ώρα μου έρχεται με το Audi, ο Αλφίστας.
1: Καλά, εξηγείται.
0: Αλφίστας, Αλφίστας, τι έγινε, ρε Αλφίστα, Audi πήραμε.
1: Τώρα το πήρε.
0: Ξέρεις γιατί, ε. Δεν βγάζει Αλφα Ρωμαίο τίποτα. Δεν βγάζει. Βγάζει κάτι 50.000 ευρώ, 60, κάτι πανάκριβα. 40.
1: Αυτό δεν είναι τόσο ακριβό που έχει.
0: Όχι, άλλο λέω. Αυτός είναι φίλος με την Αλφα Ρωμαίο. Αυτοί λέγονται αλφίστες.
1: Έχει βγάλει η Αλφα Ρωμαίο κάτι καινούργια τώρα, Σίλπ. Άστο.
0: Άλλο σε λένε. Εμείς η Αλφα Ρωμαίο είχε το Αλφα Σουτ. Ήταν του λαού.
1: Ναι.
0: Είχε το Αλφα 33. Ήταν του λαού. Και 156.
1: Είχε τη Τζουλιέτα.
0: Ποια? Παλιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Έβγαζε την 156. Μετά έβγαλε την 159.
1: Εκείνα βγάζαν πρόβλημα στα ηλεκτρικά όλα.
0: Φρέας έβγαζε. Άλλο λέω. Τώρα αυτοί οι αλφίστες ήταν. Αλφέτα, Τζουλιέτα, αυτά ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν. Πώς το λένε, φανατικοί.
1: Με έλεγε ένας φίλος γιατρός.
0: Τώρα.
1: Περίμενε. Ναι. Με έλεγε ένας φίλος γιατρός.
0: Ναι.
1: Δεκαετία του Ηρακλειδέας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Είχε το πιο γρήγορο Αλφα Ρωμαίο που με έλεγε κάτι τελικές που δεν μπορούσα να αναλυθώ εγώ εκείνη την εποχή. Και 200 χιλιόμετρα την ώρα τότε.
0: Ή αυτή, η Junior.
1: Δεν θυμάμαι ποια.
0: Η Junior, η 2000. Αυτή είχε 200.
1: Γιατρός τώρα και καλός γιατρός. Δεν θέλω να πω όνομα.
0: Έφαγε κανένα ουρητήρα αυτός, όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Καμία σχέση. Άλλη ειδικότητα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μαζί με τον Θανάση να πω ότι κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε λοιπόν οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου 19.129 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή.
0: Τελευταίες όμορφες προσιτές Αλφα Ρωμαίο για εμάς που μπορούσαμε να πάνω κάτω να πάρουμε ήταν 147 κούκλα και 156. Και 159 ήταν ωραία, αλλά ήταν μεγάλη.
1: Συμφωνώ.
0: Από εκεί και πέρα αυτή.
1: Δεκαετία του 90.
0: Ναι, όχι, 2000 μου φαίνεται.
1: Δεκαετία του 90.
0: Όχι, 159 πιο μετά ήταν. Σταμάτα.
1: 147 λέω.
0: 147 όχι, ήταν το 2004-2005. 2006-2007.
1: Τι έπαιρνα.
0: Που είχα κοζάρει μία, γαμώτο.
1: Στο μάτι έμεινε.
0: Όταν ο Μηταράς είχε καρκίνο και την πάλευε, δεν την πάλευε, ήθελε να αλλάξει αυτοκίνητο.
1: Και πήρε το Σκόντα.
0: Περίμενε, ρε, τι βλάκα ήταν. Λέει, τότε είχαν μείνει στοκ κάτι 147 TI, έτσι λεγόταν. Ήτανε χαμηλωμένες, ήταν με όμορφες, ήταν με γατιζάντες αυτές, με 120 άλογα τότε.
1: Φαρδιά λάστιχα.
0: Ναι. Ήταν από τη μάνα τα τία και μήνα στόκ.
1: Χαμηλωμένα.
0: Μήνα στόκ σου λέω. Με 16.700 την έπαιρνε. Μήνα στόκ.
1: Γιατί όμω μήνα
0: κάτι. Δεν ξέρω γιατί μήνα στόκ. Δεν ξέρω. Μήνα στόκ. Και πήγε αυτό εκεί. Έκανε κάτι εξετάσει καλή ώρα σαν και εμένα. Δεν τον βρήκανε πολύ καλά. Αλλάξω αμάξι. Ναι. Τέλο πάντων δεν ξέραμε αν ήταν η μετάσταση εμαγγείωμα στο ΥΠΑ ή ήταν καρκίνο. Το πεζότανε. Έλα πάρα αμάξι.
1: Πάλι ευχάριστη.
0: Λέω πάρ το αυτό το 147 του λόγου. Και τι γυρίζει και με λέει. Ξέρω λέει κουφάλα και τι θες λέει να το πάρω.
1: Όταν φύγω να το πάρεις.
0: Αν πεθάνω να το πάρεις λέει εσύ. Αλλά επειδή είναι λέει χαμηλό λέει θέλω να πηγαίνω τα εγγόνια μου λέει στη θάλασσα. Και γι' αυτό το λόγο δεν το πήρε. Άκου να δεις τώρα.
1: Έβλεπε μπροστά.
0: Όχι,
1: έβλεπε. Με αυτές λακκούβες που έχουν οι δρόμοι εσύ και χαμηλό αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, έβλεπε μπροστά, τώρα έβλεπε πίσω.
1: Έχεις δει τι λακκούβες.
0: Έχω δει, εντάξει. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι η Αλφα Ρωμαίο τώρα για ένα κοινό θνητό σαν και εμένα, σαν και εσένα, σαν τον Ιχολίπτη, σαν τον ξέρω εγώ, με 40 και 43 χιλιάρικα.
1: Πολλά λεφτά.
0: Είναι. Βγάλε μια με 25, 23, 24, 27.
1: Και πάλι είναι πολλά λεφτά.
0: Και πάλι είναι πολλά, ναι. Δεν βγάζουν όμως. Και πήρε το Audi ο άλλος. Το καραβάν. Πάμε παρακάτω.
1: Δικαίωμά του, αφού μπόρεσε.
0: Με εντάξει.
1: Καλό τάξη τον έγινε και αν μην του βγάλει προβλήματα. Καλησπέρα, παλικάρια. Πιστεύω δεν πρέπει να διώξει τον Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. 100 χρόνια ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να, ότι πρέπει
0: ήταν
1: να πάρει.
0: Ήταν μη φύγει ο ίδιος.
1: Το πρωτάθλημα και κύπελλο σημαίνει ότι τιμή σε αυτούς που ήθεσαν τον σύλλογο αυτό.
0: Αυτούς
1: θυμάμαι γιατί ήταν ιδιτές και ότι είχαν αγνά αισθήματα. Για τη χαρά και τη δόξη του αθλήματος. Μετά μπήκε το χρήμα και κατάτησαν τους συλλόγους βαριά βιομηχανία. Όπως και με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν έχει άδικο.
0: Κομμουνιστής είναι αυτός τώρα, τι είναι.
1: Όχι, γιατί πρέπει να είσαι αριστερός.
0: Ναι, βέβαια. Έχει κομμουνιστικές ιδέες.
1: Γιατί δεν φίλε είναι κομμουνιστές.
0: Γιατί οι κομμουνιστές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν το χωνεύουν. Οι φανατικοί κομμουνισταράδες.
1: Δηλαδή, προτιμάς εσύ αυτό που κάνανε, που μας έλεγε ο Βάσκια στην Σοβιετική Ένωση, που δεν γράφαν ποτέ τη σκόρ των αγώνων.
0: Πες από τον κόσμο ήταν τώρα, άσε με, με τους κομμουνιστές τώρα.
1: Εκείνο.
0: Όχι ρε, τι λένε αυτοί σε λέω, αυτός το έστειλε το μήνυμα, εγώ συμφωνώ με αυτό που γράφει αυτός. Σε καμία των περιπτώσεων. Τι έχουμε άλλο.
1: Πιστεύετε ότι το Final Four στο ΆΚΑ θα πάει καλά ή θα έχουμε άλλα. Μια χαρά θα πάει, γιατί να πάει καλά.
0: Αύριο θα ξέρω αν θα πάω στο Final Four του ΆΚΑ. Μπορεί να πάω.
1: Και το τραπέζι.
0: Ποιο τραπέζι.
1: Το Σάββατο.
0: Σάββατο τραπέζι.
1: Παρασκευή είναι τα ημιτελικά.
0: Ναι.
1: Πρώτα παίζει ο Ολυμπιακός, μετά παίζει η Ρεάλ με την Βαλένθια.
0: Και αυτή Σάββατο τραπέζι βάλανε. Λοιπόν, βάλανε την Παρασκευή.
1: Σε πείραξε.
0: Ε, με πείραξε, βέβαια.
1: Την Παρασκευή είναι πάλι η Final Four.
0: Τι έχει λέει. Κάντε την Πέμπτη να μου.
1: Λέει εγώ το κανόνιο. Θα έρθει άλλο στο Λονδίνο. Για να τον πει πότε θα έρθει.
0: Πότε θα έρθει από το Λονδίνο.
1: Πού να ξέρω εγώ το. Ο άνθρωπο που πέστηκε μήνυμα μου είπε. Τι αχάριστο πλάσμα.
0: Ποιο είναι, δυο. Ναι. Ο Κάρολο.
1: Ο Κάρολο και ο Κωνσταντίνο.
0: Η γλίτωσε ο Κάρολο, δεν παντρεύτηκε.
1: Δεν το ξέρει.
0: Το ξέρω. Η γλίτωση, Κάρολε.
1: Μπορεί να παντρευτεί στο Βέλγιο, φίλε. Γιατί λες πως.
0: Γιατί να παντρευτεί τώρα, δηλαδή, να πάρει καμία Ελληνίδα, του φάει τη ζωή τώρα. 53 χρόνων άνθρωπο, ποια να πάρει τώρα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, φίλε.
0: Τι να πάρει τώρα.
1: Ζωή, τι θα κάνει.
0: Αφού είπαμε, θα το κανονίσουμε.
1: Μακάρι να έχει υγεία ο άνθρωπο και ό,τι θέλει. Εγώ δεν του, κάνω, δεν του είπα ποτέ θα σου κανονίσω κάτι. Ποτέ.
0: Πήγε, βγήκε εκεί ο Κουλιανός, τον έβγαλε με μια κρύα εκεί πέρα.
1: Ο Νίκος έκανε ό,τι ήθελε.
0: Τι να κάνει, βρε, τι να κάνει εκεί με τι τάχαμ δίθεν εκεί πέρα, τι φίλε τη αδερφή του να πούνε τάχαμ δίθεν όλε εκεί πέρα. Άμα δεν είσαι πλούσιο ή διάσημο, δεν σε θέλει καμία να πούμε.
1: Επειδή είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Μ' άκουσε εμένα τον λέω ποτέ για καμία γυναίκα.
0: Όχι, μωρέ, την κουβέντα το έφερε τώρα.
1: Γιατί κατηγορεί.
0: Ο Κουλιανός έχωσε τη μύτη του εκεί με την αδερφή του.
1: Γιατί κατηγορεί τον Νίκο τώρα, τι έκανε, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Αυτά τα τάχαμε διθενικά. Να το γνωρίσουμε μία. Πόσο χρόνο να είναι αυτή, θέλει παιδί να κάνει.
1: Με μένα κάνει κουβέ. Αυτά πε τα με τον Νίκο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ξεφύγαμε τώρα με τον Κάρολο που θα μα κάνει το τραπέζι το Σάββατο.
1: Αυτό το οποίο άλλαξε. Αν δεν το πήρες χαμπάρι,
0: ποιο?
1: Γιατί είναι κομμάτι της ζωής μας,
0: ναι.
1: Και μου πεις όχι,
0: ναι.
1: Ξαφνικά γίναμε Ευρώπη.
0: Πότε ρε?
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Α, πότε γίναμε.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος καίγεται?
0: Ολυμπιακός.
1: Κερδίζει?
0: Όχι.
1: Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ε.
1: Ποιος καίγεται?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Κερδίζει?
0: Όχι.
1: Παίζει Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά.
0: Ναι.
1: Και ποιο βαριά φανάει και ποιος καίγεται?
0: Ναι.
1: Ο Αστέρας Τρίπολης κερδίζει?
0: Όχι.
1: Παίζει Πανσεραϊκός, Πανατολικός. Ποιο ναι. Καίγεται?
0: Πανσεραϊκός.
1: Κερδίζει?
0: Όχι.
1: Γίναμε Ευρώπη?
0: Όχι. Δεν πέφτει βαλίτσα. Γίναμε Ευρώπη. Δεν πέφτει βαλίτσα. Δεν πέφτει.
1: Και στην Ευρώπη για να
0: υπάρχει. Δεν πέφτει βαλίτσα. Άμα πέσει βαλίτσα, θα σου πω εγώ σε ένα μα.
1: Θα σου πω κάτι για να. Θα σου πω τι
0: βγαίνει ή δεν βγαίνει. Τζάμπα ο άλλος δεν κάνετε να χάσει.
1: Θα σου πω τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Ο ένας με πήρε το τηλέφωνο, δεν θα πω ποιος ένας, θα σου πω εκτός αέρα ποιος ένας.
0: Γιατί να το πεις, ντρέπεσαι.
1: Όχι, δεν υπάρχει λόγος να το πω. Λοιπόν, με λέει, χάνει λέει η Γιουβέντους Φιωρεντίνα. Δεν λέω τίποτα γιατί ξέρω ότι η Τωρίνο και η Φιωρεντίνα μισούν την Γιουβέντους.
0: Ε, καλά κάνουν.
1: Ανθρώπινα συναισθήματα είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Κερδίζει η αδιάφορη Φιωρεντίνα την Γιουβέντους 0-2 με στην έδρα της.
0: Ορίστε.
1: Μπορεί να χάσει η Γιουβέντους στο Champions League. Μιλάμε για λεφτά τώρα, έχει αστεία. Ειδικά η Ιταλία που τα μπάτζει είναι τεράστια. Είχαμε όμως και άλλα σε πολλά μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή το ότι η Newcastle κέρδισε τη West Ham 3-0, παρότι εγώ πίστευα ότι η West Ham μπορεί να κερδίσει γιατί το θέλει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν λέει κάτι γιατί στην Αγγλία τα βλέπουμε αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Σε άλλα πρωταθλήματα, αν θυμάσαι πριν από χρόνια, σου είχα πει και ένα περιβόητο στίγμα που έπαιζε η Μαρσέη με τη Μονπελιέ.
0: Ξέρεις γιατί δεν γίνονται εδώ.
1: Ακούω. Γινόταν όμως.
0: Δεν έχει Έλληνες στόπερ. Εγώ σαν πρόεδρος τώρα πώς θα πιάσω τον ξένο στόπερ να του πω παίξε και χάσε το παιχνίδι επειδή εγώ το έκανα και δεν γίνεται. Πρέπει να μπει ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ σου λέει, ο προπονητής δεν το λέει ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορεί ποτέ ο προπονητής να πει τον παίκτη του θα χάσουμε να χάσουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πει σε παίκτη θα χάσεις να χάσεις. Ο πρόεδρος, άμα οι δύο στόπερ Έλληνες, μπορεί να το πει. Τον ξέρω το στόπερ πώς θα το πει. Όχι συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 300.000. Το οποίο μάνατζερ. Ποιο είναι το κέρδο. Ποιο μάνατζερ, εγώ για να το κάνω.
1: Δεν μπορεί να τον αφήσουν να παίξω. Κάτι τα έχει αυτό.
0: Αγόρι μου, βαλίτσα δεν υπάρχει. Άσε τώρα, δεν υπάρχει βαλίτσα τώρα.
1: Άρα ελλείψη χρημάτων.
0: Ελλείψη χρημάτων είναι.
1: Στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό δεν ξέρω τι κάνουν. Δηλαδή, στο εξωτερικό.
1: Χτες Γαλλία.
0: Στο εξωτερικό δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Χτες Γαλλία. Παίζει η Λιόν με τη Λανς. Που ανάμεσα στους οπαδούς της Λανς και τη Λιλ υπάρχει ένα μίσος ατελείωτο. Και πάει η Λανς δεύτερη ό,τι και να γίνει και ρίχνει 4 μέσα στη Λιόν. Και βγαίνει Champions League Λιλ, η οποία χάνει κιόλας. Γιατί είχε προσπεράσει.
0: Ο Ηρακλής το 5 που έριξε τον Άρη, γιατί τον έριξε.
1: Το 5 έριξε τον Άρη, δεν τον έριξε.
0: Το μάτς πώς έγινε, ξέρεις.
1: Δεν τον έριξε. Ξέρω πολύ καλά και ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήθελα να το έριξε.
0: Άμα τα ρίχνει ο Άρης τα φράγκα.
1: Δεν ήθελα.
0: Κάτσε βρε, περίμενε. Αν έριχνε.
1: Αν δεν γινόταν η διακοπή, δεν θα έπεφτε ποτέ ο Άρης.
0: Βρε, ναι, επειδή κάναν τραμπούκο και τέτοιο.
1: Είπανε, ναι. Λόγω του τραμπούκου θα βάλουμε ένα γκολ. Το δεύτερο μπήκε κατά λάθος και μετά στο γυρίσει ο Άρης. Είναι έτσι ή όχι.
0: Άλλο σε μιλάνε. Πήγαν αυτοί πριν το μάτς να τραμπουκίσουν τους παίκτες του Ηρακλή.
1: Επειδή... Όλη τη βδομάδα.
0: Γιατί δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν το μάτς.
1: Ναι.
0: Και κάναν τραμπούκο και πέσανε. Αν πήγαινε ο Άρης με 100 χιλιαρικάκια, μπορεί ο Ηρακλής να το έδωνε το παιχνίδι.
1: Και χωρίς φράγκο.
0: Άρα πήγε ο Άρης στο Καϊδάρι.
1: Και χωρίς φράγκο.
0: Πήγε και ο Άρης στο Καϊδάρι. Είχε η βαλίτσα μέσα μέτρο.
1: Εφημερίδες.
0: Ναι. Πώς θα στο δώσει δηλαδή. Δηλαδή πώς θα στο τζάμπα θα στο δώσει. Άρα μην με λες ότι γίναμε Ευρώπη, βαλίτσα δεν έχει. Πάμε παρακάτω. Εκπολιτιστήκατε τώρα εσείς εδώ πέρα.
1: Λοιπόν.
0: Βυσιγότητε. Πήγαν οι άλλοι. 50 παοξίδες έξω από το γήπεδο, από το ξενοδοχείο, 18 χρονών παιδιά, 19, και τα βρίζανε για να τα τραμπουκίσουνε. Από πού είναι ο πολιτισμός σας που θέλετε και η Ευρώπη τώρα εσείς.
1: Ποιος μίλησε για πολιτισμό.
0: Άσετε, και θέλετε και φιλάθλους και στα γήπεδα να πηγαίνουν και στη μια και στην άλλη ομάδα. Όλοι σας. Μηδενός εξαιρουμένου.
1: Μακάρι να υπήρχε υγεία.
0: Και μου λες εσύ για τον υφυπουργό, γιατί λέει να δεν κάνουμε μάτς μαζί. Γι' αυτό να μην κάνετε μάτς μαζί, γιατί είστε βυσιγότητοι. Και όσο περνάει ο καιρός, περισσότερο βυσικότητα. Οι άλλοι πήγαν σε τραπέζι, να πούμε, σε γάμο και πλακωθήκανε.
1: Στην σε Νικόπολη. Ποντιακό γλέντι.
0: Ποντιακό γλέντι. Μαλώσανε και πλακωθήκανε.
1: Αυτό είναι κάτι
0: τι
1: άλλο.
0: Να κάνει τώρα Χρυσοχοίδη, θα σας αφήσει.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, παράδειγμα φέρνω για τον πολιτισμό, λέω. Πού να σας αφήσουν μόνοι.
1: Ποιο ξέρει τι ήπιανε, χαθήκανε.
0: Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, τι κάνα στην Νικόπολη. Εγώ στην Νικόπολη ούτε με αεροπλάνο δεν περνάω από πάνω. Άσε με, τα πάω στην Νικόπολη. Να αφήσω το κόρτο μαυρό τη Άντε μόνο εκεί. Άσε με.
1: Δεν μου λες πώς τη βλέπεις τη Βουλγάρα.
0: Η Βουλγάρα, φίλε, τη βγάλαν γιατί μπήκε στο νόμισμα, να πούμε. Γι' αυτό τη βγάλαν τη Βουλγάρα. Αυτά τα στημένα τα.
1: Στημένο.
0: Τα Eurovision. Ποιο στημένα από τα μάτς. Οι άλλοι παίζουν καθαρά.
1: Άκου λίγο.
0: Τι άκου λίγο.
1: Θα τα ακούς.
0: Τι να ακούσα. Αυτή η Βουλγάρη είναι εδώ. Τι έχει σχέση με
1: την.
0: Αυτό αριστερά είναι Βούλγαρος με το κεφάλι το μεγάλο. Εδώ αριστερά. Κάτσε μισό λεπτό. Θα ακούσω μετά. Είναι φάτσες αυτές εδώ για πολιτισμό, μουσικό πολιτισμό η Βουλγαρία.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μουσικό πολιτισμό η Βουλγαρία.
1: Ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
0: Όχι, ρε, δεν ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι. Καθόλου ωραίο. Δεν ήταν κανένα τραγούδι, δεν ήταν ωραίο. Τι άσε μετά να φύγω.
1: Γιατί η Αυστραλία δεν
0: είναι. Η βουλγάρικη μουσική. Έχεις ακούσει κανένα Βούλγαρο να πούμε να πει. Άκουσε τώρα κουλτούρα ο Βούλγαρος τώρα στη μουσική. Ο Βούλγαρος είναι να πούμε να έρθει.
1: Βάλ τραγούδι τη Βουλγαρία.
0: Τι Βουλγαρία να ακούσε. Βάλ τώρα το τραγούδι τη Βουλγαρία να ακούσε.
1: Και βάλε και μετά και Στεύκα Σαββατίνοβα. Το πριτουρίτσα πρελανινάτα. Πριτουρίτσα πρελανινάτα.
0: Τι πάσε το κοστούριτσα
1: με δυνατά. Δεν έχουν αυτοί πολιτισμό. Δεν έχουν βγάλει κάποια τραγούδια.
0: Ο Βούλγαρος πολιτισμό. Πού τον βρήκε να πούμε.
1: Κάποια πράγματα.
0: Πού τον βρήκε τον πολιτισμό του μουσικού ο Βούλγαρος. Για να τον δει, να το δώσει και εμάς. Η κατάδια μας τώρα είναι ο Βούλγαρος να παίρνει το Eurovision επειδή μπήκε στο ευρώ. Και θα φτωχύνουν τώρα. Πήραν να αγοράσανε μόνο εκεί τα λεφτά και μόλις βάλανε στο ευρώ πάνε και αυτοί καθαρίσανε. Πάνε καθαρίσανε κι αυτοί.
1: Οι μισοί Βούλγαροι δεν θέλουν να μπουν στο ευρώ.
0: Αυτό δεν το καθορίζει ο λαός, το καθορίζει ο πρόεδρος.
1: Ποιο πρωθυπουργός. Κυβέρνηση.
0: Και ο Τσίπρας είπε ναι, όχι, το όχι, έγινε ναι. Τι θα πει αυτό.
1: Τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Στην Eurovision.
0: Ποια Eurovision,
1: ρε. Να τελειώσω, ρε.
0: Την Eurovision.
1: Στην Eurovision συνήθως παίζονται άλλα παιχνίδια. Δηλαδή ψηφίζουν μεταξύ του οι όμορφε χώρε, αυτέ που έχουν κοινά συμφέροντα.
0: Α, βέβαια. Στημένα πράγματα.
1: Δεν είναι στημένα.
0: Στημένα πράγματα τώρα. Και μουσική άθλια. Ετοιμασίε άθλιε. Σαν τους καραγκιόζητες συγκίνδυνονται, θα είσαι σε πάρτι, πώς το λένε αυτά, με απόκριες. Πρέπει στις απόκριες να μα πάω, τι είναι αυτό τώρα. Δείξε τη Βουλγάρα, γιατί να μ' αρέσει η Βουλγάρα, ποια είναι η Βουλγάρα.
1: Αυτή η δεξιά.
0: Η δεξιά, η μεσαία.
1: Πολύ ωραία κοπέλα.
0: Εντάξει, ωραία κοπέλα. Είναι να κάνει μόντελινγκ τώρα. Θα τραγουδήσει.
1: Και το τραγούδι που είπε δεν είναι καλό.
0: Μάπα είναι.
1: Ανάλογα με τα άλλα, καλό ήταν.
0: Τι τραγούδια είναι αυτά.
1: Είχε κάποια τραγούδια.
0: Δημιουργούν συνέστημα αυτά τα τραγούδια. Δημιουργούν.
1: Άλλο θέλω να σου πω.
0: Άσε με τώρα άλλο με την Eurovision τώρα.
1: Εσύ λέει δηλαδή ότι τη βγάλανε γιατί πήγε στην
0: Ελλάδα. Ναι, γι' αυτό, λέω. Στη μένα τη βγάλανε, έτσι λέω.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίσανε με televoting. Τι ψηφίσανε.
0: Ποιο γιατί... μου λέει με το televoting. Εδώ, τι televoting.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ψηφίζω ποτέ, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θα δώσω λεφτά για αυτό το πράγμα. Πιστεύει δηλαδή ότι.
0: Ο άλλο ντύθηκε τίγρη, να πούμε, με μαύρα γυαλιά από τι αίρε. Αντί να πάει εκεί στη γαλακτοβιομηχανία και να αρμέξει καμιά γελάδα, πήγε να κάνει τον τραγουδιστή και ο άλλο ο Ακύλα. Θα βγει ο Καζαντζίδη και ο Μητροπάνο και αρχίζει να θα μα δέρνει ο Μητροπάνο και ο Καζαντζίδη, θα συναρμολογηθούν τα κόκαλά
1: του. Τον έχει ακούσει.
0: Τι να τον ακούσω, μωρέ. Τι να τον ακούσω.
1: Το παιδί καταρχήν έχει μουσική παιδεία.
0: Βρε, ποια μουσική παιδεία έχει τώρα το παιδί τώρα.
1: Δεν διακρίνει.
0: Είναι αυτό εμφάνιση τώρα εδώ πέρα.
1: Καθόλου.
0: Τι είναι αυτό, τι γίνεται.
1: Διαφωνώ.
0: Τι έγινε.
1: Σαν καρτούν.
0: Αγύμναστο καταρχήν. Είναι
1: σαν καρτούν.
0: Τα χεράκια τώρα, αυτά τα γυναικεία τώρα, χέρια είναι αυτά τώρα. Αγύμναστο.
1: Είναι εσύ.
0: Κυλιακή. Εγώ 100 κιλά πάγκο έκανα σήμερα μετά από 3 μήνες. Άσε μένα. Εκεί. Εγώ είμαι τρελό, άσε με μένα. Εγώ άσε με μένα.
1: Αυτό έχει άλλη τρελό.
0: Άσε με τώρα με τον αγύμναστο τώρα.
1: Αυτό έχει άλλη
0: τρελό. Άσε με τώρα με τον άφωνο.
1: Ένα τραγούδι σε άφηγε ότι.
0: Αλλά πριν ο Ακύλας και ο Ατύλας και ο Ακύλας. Και μόλις βγήκε ο άνθρωπος δέκατος, τον αποδομήσατε. Τώρα τον κοροϊδεύετε. Πριν πάει να παίξει ο άνθρωπος, τι καλός που είναι, και θα βγει το τραγούδι πρώτο, και τρίτη θα βγούμε και πρώτη και θα βγούμε και τα λοιπά. Ναι, μόλις ο Ακύλας πήγε δέκατος, Λουτσέσκου έγινε και αυτός.
1: Δεν μου λες.
0: Άντε,
1: ποιο ήταν το πρώτο φαβόρι.
0: Πώς.
1: Πρώτο φαβόρι ποιο ήταν.
0: Η Αυστραλέζα, ξέρω.
1: Η Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία, ναι.
1: Δεύτερο.
0: Πού να ξέρω.
1: Η Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία.
1: Τρίτο.
0: Πού να ξέρω. Ναι.
1: Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα.
1: Καμία σχέση. Βγήκε η Βουλγαρία. Και δεύτερο,
0: χάσετε και τα λεφτά στο στοίχημα, συν τη άλλη τώρα.
1: Δεν παίζω στοίχημα.
0: Δεν λέω για σένα, ρε κόκκινε. Αυτοί που παίξαν στοίχημα, παίξαν πολύ.
1: Σε πληροφορώ επειδή δεν τάξει τα πράγματα και μπορώ να το.
0: Ορίστε. Ελληνικό κανάλι Sky.
1: Επειδή ο Νίκο.
0: Μα έκανε περίβαλο ο Ακύλα.
1: Επειδή ο Νίκο.
0: Άκου τώρα το Sky τώρα. Επειδή... μα έκανε περίβαλο ο Ακύλα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti, αποκλειστικά για την Ξάνθη, MyG, στο νέο ζυγό, Περιφερειακός Καβάλας, τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Με το μουσι εκείνο το αυτό, τακούνι και μουσι.
1: Εγώ τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις ρε κόκκινα, πας στο Άγιον Όρος να ζητήσεις συγχώρεση. Τι να κάνεις, εγώ να πάω. Δικό εγώ τα προωθώ αυτά, εσύ τα προωθείς.
1: Εγώ προωθώ αυτά τα πράγματα. Έχω δει βλαμμένους, αλλά τέτοιο βλαμμένο, με Όσκαρ πρώτη φορά βλέπω.
7: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Με το στόμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, κάνεις μεγάλο λάθος ραπ. Τους συγχαίναμε τους κομμουνιστές, γιατί ο κομμουνισμός πήγε τον άνθρωπο πολλά χρόνια πίσω, γιατί δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Ο καπιταλισμός κινούσε και κινεί τα νήματα. Ευκαιρίες για ανθρώπους μορφωμένους και τεχνίτες βρίσκονται παντού. Αρκεί να έχεις όρεξη να αρκείς από το μηδέν και ταπεινά. Το κεφάλαιο θέλει τον υπάλληλό του ένα σκαλί κάτω. Τα κόμματα στην Ελλάδα είναι που χαλάνε τους εργαζόμενους με τα ρουσέτια.
1: Oh.
0: Δηλαδή, 558 θες να μου πει δηλαδή, ότι ο καπιταλισμός σήμερα έναν άνθρωπο τον επιτρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν και να ανέβει ψηλά.
1: Βεβαίως.
0: Δεν νομίζω.
1: Ποιος. Μιλισενίδης δεν έφτασε από το μηδέν ψηλά. Πόσοι.
0: Τότε.
1: Γιατί τότε.
0: Τώρα μπορείς.
1: Τώρα. Άμα μπλέξεις με νύχτες, με μπέρες, ό,τι θες.
0: Τώρα δεν μπορείς.
1: Μια χαρά μπορείς.
0: Δεν μπορείς. Τώρα είναι οι μεγάλοι οι οποίοι γίνονται μεγαλύτεροι και οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να ανεβούν. Με την υπερφορολόγηση δεν μπορούν να ανεβούν, ό,τι και να κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλό ήταν πάντως για την Eurovision, γιατί κέρδισε ένα καλό τραγούδι. Καλό αναλογικά με αυτά που ακούμε. Εντάξει. Όχι ότι ήταν η τραγουδάρα, κάτι διαφορετικό.
1: Γιατί το άκουσες και τι θυμήθηκες, ας πούμε. Θυμήθηκες καμιά παλιά σου κόμενα, δηλαδή.
0: Ένα... Όχι, ρε εσύ.
1: Τι έκανε, δηλαδή.
0: Δεν
1: αυτό το
0: ήταν ένα τραγούδι μπαλάντα μελωδία να, μπαλάντα. Σου, να σου θυμίζει κάτι.
1: Μπαλάντα
0: τελατρόμπα
1: ήταν.
0: Ήταν ένα ρυθμικό τραγούδι, διαφορετικό, το οποίο θα τα ακούσει το καλοκαίρι στα beach bar να παίζει.
1: Ναι, θα χαρίσει που θα τα ακούσει, ε.
0: Με ενδιαφέρει με
1: θα ευχαριστηθείς. Θα κάνεις κέφι, ας πούμε, τέτοια, ναι. Εντάξει. Απόψεις, τι να σου πω.
0: Αμφιβάλλεις όταν τα ακούσεις.
1: Πώς. Δεν τα ακούω αυτά. Δεν
0: τι ακούς.
1: Ελληνική ροκ ακούω τώρα τελευταία. Παλιά.
0: Ελληνική ροκ.
1: Ναι, ελληνική ροκ.
0: Για πες μας.
1: Νοσταλγός του ροκ εν ροκ. Λα λα λα λα λα λα. Τι θες μωρέ. Τον Μπίγαλη ακούω.
0: Ο Μπίγαλης δεν είναι ελληνική ροκ.
1: Ναι, σου λέω τι άλλο ακούω.
0: Ελληνικά ήτης δηλαδή.
1: Ναι, και ξένα ήτης.
0: Το γύρισε εκεί.
1: Είδα, μην το γυρίσω. Το γύρισα άλλα.
0: Καλά, όντως, ναι.
1: Είδες.
0: Ένας δαλικέρης, από ξεπεριμένεις.
1: Θα πάρεις γράμμες, χρήσεις, δεν θέλει να μιλήσει.
0: Όχι, ρε, τι να μιλήσει.
1: Τι να μιλήσει.
0: Δηλαδή, δεν μου λέει.
1: Ούτε οργή δεν έχει ο Πάοξης.
0: Ερώτησα.
1: Καμία οργή δεν έχει.
0: Ερώτησα.
1: Γράψαν, άκου.
0: Δεν, μην το χαλάς.
1: Γράψαν στο Facebook 2-3.
0: Έχουμε και αύριο, έχω πει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν ο Πάοξ έβγαινε δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις. Θα σκεπαζόταν όλα τα προβλήματα, ξεχνιόταν.
1: Όχι, θα σκεπαζόταν λίγο τα πόδια, να πούμε. Κάτι θα σκεπαζόταν.
0: Δεν θα είχαμε αλλαγές, δηλαδή, στη διοίκηση.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Γιατί ξέρουμε ότι θα γινόταν.
1: Δεν ξέρω, δεν σου πω. Αυτό τώρα είναι θέμα
0: αυτά
1: που.
0: Αυτά μαθαίναμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω τι μαθαίναμε. Δεν, λέω
1: δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ο Καρυπίδης ήταν για φάγωμα. Και αυτοί που θα φαγωθούν ήταν για φάγωμα. 400.000 ευρώ έβαλε ο Σαββίδης πριν από λίγη ώρα.
0: Έβαλε
1: στους παίκτες 400.000 ευρώ πρόστιμο. Και παίκτες και team και γιατρούς, δεν έβαλε και τους γιατρούς, δεν ξέρω. 400.000. Ναι, όλοι μαζί. Ό,τι αναλογεί τον καθένα. Αναλογικά τι ταιριάζει, να πω. Πόσο πάει στον καθένα, 400.000. Έγινε τιμωρητικός.
0: Δεν θέμα, δεν νομίζω ότι συγκινεί κάποιον το νούμερο.
1: Δεν έβαλε 500, έβαλε 400.
0: Ρε φίλε, άλλο θέλω να σου πω. Ο Κωνσταντιλιάς παίρνει ένα 700, 1,5 πόσο παίρνει ή ο Ζαφίρης και οι υπόλοιποι. Πόσα λεφτά τους αναλογούν, 20 χιλιάρικα.
1: Λίγα είναι.
0: Για αυτούς δεν είναι τίποτα.
1: Πώς δεν είναι τίποτα.
0: Αναλογικά με αυτά που παίρνουν. Ο Μύθος πόσα παίρνει. Ρωτάω κάτι.
1: Πού να ξέρω πόσα παίρνει, την κόμενα του Μύθου είμαι,
0: ο
1: πού να ξέρω.
0: Πόσα
1: πόσα να πάρει. 400, 300, πόσα να παίρνει.
0: Για αυτούς είναι πολλά. Δεν πάει αναλογικά.
1: Αναλογικά θα πάει.
0: Για αυτούς λέω. Γιατί δεν πάει και αναλογικά το πρόστιμο.
1: Έβαλε εκεί 400.000 πρόστιμο.
0: Ναι, ρε φίλε, ο άλλος που δεν μπήκε να παίξει καν, δηλαδή για ποιο λόγο να φάει πρόστιμο.
1: Δεν το κάνει ρε κόκκινη για ένα μάτσα. Το κάνει για όλη τη χρονιά, μάλλον. Δείχνει τη δυσαρέσκειά του.
0: Ο Ζήφκοβιτς έχει καταθέσει την ψυχή του όλη τη χρονιά.
1: Ομάδα είναι κόκκινη. Και στο στρατόπεδο ένα κάνει τη βλακία, την πληρώνουν όλοι. Ομάδα είναι, η οικογένεια είναι, ομάδα είναι.
0: Όπα. Αναβολή συνάντηση Καρυπίδη Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Παίρνει λέει μερικές μέρες αναβόλη, σε προβληματίζει αυτό.
1: Για τον Άρη. Ναι. Πέμπτος θα είναι είτε με θείο Γκουαρδιόλα, είτε θείο Γρηγορίου, είτε ξεθάπησε το Χέμπεργκερ και το Μίγελς. Ό,τι και να φέρεις, πέμπτος θα είναι ο Άρης. Οπότε.
0: Κάτσε ρε.
1: Ναι.
0: Είπες κάτι.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο εσύ.
1: Ναι.
0: Και πολύ το χωράει.
1: Ό,τι τι.
0: Ότι ο προβληματίζει του Λεβαδιακού το καλοκαίρι θα έρθει στον Άρη.
1: Ναι. Είναι ο Γκουαρδιόλα όμως και ζητάει.
0: Μισόλ δεν ξέρω τι κάνει.
1: Δεν πώς δεν ξέρεις, αφού μιλάς, πώς δεν ξέρεις.
0: Δεν μιλάω.
1: Πώς δεν μιλάς.
0: Μα δεν μιλάω.
1: Άμα δεν μιλάς.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι σε μία συνέντευξη τύπου, όπως ήταν η χθεσινή. Ακούμε τον κύριο Γρηγορίου να λέει ότι αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
1: Κακός. Δεν ξέρει το. Δεν ξέρω, Γρηγορίου, τι εστιάρης, γι' αυτό κακώς λάλησε.
0: Ναι. Για ποιο λόγο ήρθε ο κύριος Γρηγορίου?
1: Για τα μπαράζ. Εδώ,
0: για τα μπαράζ. Ναι. Τα πήγε καλά?
1: Πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι
1: σαν νούμερα, ναι.
0: Αυτό που παρουσίασε ήταν εξαιρετικό.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, και μπάλα από τον Άρη είδαμε και παίκτη να σκοράρουν.
1: Ωραία.
0: Όσο ακόμα δεν έβαζε, τα βάλε τα πλήγια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, είναι λογικό να ελπίζει και να πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει στον πάγκο του Άρη. Δηλαδή τις μετοχές του, το ρίσκο που πήρε, η ζαριά που έριξε, του βγήκε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο να υπάρχει αναβολή σήμερα?
1: Μπορεί να ξαναμιλάμε τον Παπαδόπουλο. Ο coach.
0: Η ανάγκη του Παπαδόπουλου να μιλήσει χθες, αφού μίλησε την προηγούμενη
1: εβδομάδα. Του Παπαδόπουλου.
0: Ναι.
1: Ποιο Παπαδόπουλο?
0: Χθες, του Νίκου.
1: Ναι.
0: Ποια είναι, γιατί να ξαναεπαναλάβει ότι είπε την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Μπορεί να ζήτησε 500.000 το χρόνο,
0: ξέρω, αν
1: και να του δίνω άλλο 300 και να ήταν το οικονομικό αυτό.
0: Ρε εσύ, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι εγώ αν δεν τελειώσει μια συνεργασία δεν μιλάω με κανέναν.
1: Καλά, αυτό.
0: Εγώ λέω το πιστεύουμε.
1: Εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Μιλάνε όλοι με όλους.
0: Εγώ λέω το πιστεύουμε.
1: Που 50 φορές μίλησε με τον Παναθηναϊκό ο Λουτσέσκο.
0: Πώς μίλησε?
1: Όταν ήταν άλλος ο αχώνευτος ο Παπαδημητρίου εκεί πέρα, μιλούσε κάθε μέρα. Μιλούσε ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού με τον άνθρωπο του ΠΑΟΚ. Και μιλούσε και που μιλούσε, τι έγινε.
0: Τον έψηνε
1: να πει. Και εγώ μπορώ να μιλήσω με ένα κανάλι και να μιλάω. Και τι έγινε. Μιλάω.
0: Από το μιλάς, εσύ είχες πει ότι μετακομίζει ο Παπαδόπουλος. Αυτό είχες πει.
1: Ναι, ότι έκλεισε, ναι.
0: Ότι έκλεισε. Από το μίλησε μέχρι τι έκλεισε, υπάρχει διαφορά.
1: Μετά θύμωσε αυτό. Λέει, το φώναξε ο Κομπότης, είχαμε θέματα. Εντάξει.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Λογικό είναι.
0: Είσαι ο Κομπότης.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα προπονητή το οποίο το πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Κάνεις μεταγραφές, παίρνεις αυτούς που διώχνουν Παναθηναϊκούς.
1: Να πας πού δηλαδή με τον Κομπότη?
0: Να τελειώσεις.
1: Ναι, να τελειώσεις.
0: Είχαν κάποιους στόχους φέτος που δεν τους βγήκανε.
1: Ωραία.
0: Παίξε καλά.
1: 5 μήνες.
0: Παρουσιάσαν κάτι καλό.
1: 5 μήνες. Οι άλλοι 3.
0: Έχεις δει πολλές επαρχιακές ομάδες να βάζουν 60 γκολ?
1: Ναι. Για πέρα. Λάρισα.
0: Πότε?
1: Όταν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Όταν πήρε πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Με 60 γκολ δεν πήρε πρωτάθλημα. Παρουσίασε κάτι.
1: Πού καταλήγουμε τώρα, για να μην κουράζουμε την κουβέντα. Πού καταλήγουμε, ό,τι τι.
0: Ναι, λες να έχουμε κανένα ανατροπή.
1: Και ποιον νοιάζει?
0: Με την
1: για έναν Άρη, ο οποίος θα έχει χαμηλό μπάτζετ φέτος, με τον Καρυπίδη. Υπέγραψε εκεί η Ειρήνη. Πώς τη λένε την κοπέλα, η Ειρήνη τι λένε?
0: Η αδερφή του.
1: Η Ειρήνη. Ναι. Η Ειρήνη με τον άλλο, τον κρυόκολο, τον Σίμο, τον φίλο μου, τον πρόεδρο του Εραστέχνη. Φίλος μου, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Τι υπογράψανε?
1: Άμα ήταν, δεν θα τον έλεγα έτσι. Ναι.
0: Τι υπογράψανε?
1: Υπογράψανε ένα δελτίο, ας πούμε,
0: ένα
1: μνημόνιο, ότι όταν θα έρθει κάποιος επενδυτής και ήρθε στον Εραστέχνη, να τον πάρουν εκεί, να τον πάνε πεσχέσει στον αυτό, γιατί το σωστό είναι να μιλήσει με τον επιχειρηματία. Έτσι δεν είναι το σωστό?
0: Συμφώνουμε, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάναν αυτό το θεσμικό τρίκ, σωστά.
0: Τρίκ δεν είναι, συμφωνία, ναι, κυρίων.
1: Και ο Καρυπίδης τους έχει σε μια κόλλα χαρτί τώρα.
0: Δηλαδή,
1: έρχεσαι, κύριε Εραστέχνη, και βρήκε τον τάδε Ραπτόπουλο, τον επιχειρηματία, και μου το φέρνει και μιλάμε. Και άμα εγώ δεν δώσω τον Άρη, θα είμαι υπόλογος. Φέρ τον μου όμως.
0: Ναι.
1: Αν τον φέρει, που δεν μπορεί να το βρει, χτυπάει την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Τη Ριγίλη, πού είναι το.
0: Το ξέρουμε, το έχει πει.
1: Χτυπάει ο Σίμος την πόρτα της Ριγίλη.
0: Λέει, φέρτε με παιδητή.
1: Βαώματος, φωνάζει. Βγαίνει ο Μητσοτάκης στο μπαλκόνι. Φωνάζει Μαρέβα από πίσω. Ποιος είναι ο Σίμος? Τι θέλει ο Σίμος? Επενδυτή. Μάλιστα. Θα στείλουμε κανέναν? Πώς θα στείλουμε κανέναν? Στείλαμε τον Ντέλι. Τι είναι η Θεσσαλονίκη, θα στείλουμε? Στείλαμε τον Ντέλι. Ωραία. Δεν θα στείλουμε και τον άλλον? Και πώς θα μπλέξω εγώ με τον Άρη τώρα να στείλω επενδυτή? Και ποιος επενδυτής θα στείλει? Είμαι εγώ Μητσοτάκης και σε λέω εσένα. Έλα, λέει, δεν παίρνει τον Άρη. Γιατί να τον πάρω? Τι θα κερδίσω?
0: Μπορεί κάτι να κερδίσω.
1: Τι να κερδίσω, δηλαδή.
0: Πού να ξέρω.
1: Τι να κερδίσω.
0: Συγγνώμη, πιστεύεις ότι η σχέση μου με την πολιτική είναι τέτοια που να ξέρω για ποιο λόγο?
1: Σε ρωτάω υποθετικά. Είμαι εγώ Μητσοτάκης και εσύ είσαι παράγοντας.
0: Συνήθως
1: υπάρχει. Έχεις πλοία και τα λοιπά. Συνήθως υπάρχει. Και σε λέω, ρε, εσύ δεν πάω πάει στο Άρη για τη Μεσσαλίσσα και τσένα.
0: Ωραία.
1: Και σε λέω,
0: ρωτάω.
1: Γιατί να πάω?
0: Ρωτάω.
2: Τι να τον πει ο Μητσοτάκης τώρα. Ναι, τι να τον πει, γιατί να πάει. Ναι, πες, ναι.
0: Πήγε
2: ναι.
0: ο Λιόπουλος και πήρε την ΑΕΚ.
1: Ναι, του ίδιο μέγεθος είναι ο Άρης με την ΑΕΚ.
0: Αυτό είπα.
1: Φέρε Χριστιανέ τώρα, σε
0: αυτό σου είπα.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ ρωτάω κάτι και θέλω να μου πει κάτι που μπορεί εγώ να μην το σκέφτηκα, να μην ξέρω.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει πλοία.
1: Έχει πλοία.
0: Λοιπόν, τα οποία κινούνται κατά βάση στην Ελλάδα.
1: Τα πλοία.
0: Μεταφέρουν
1: ναι.
0: κόσμο κτλ.
1: Ωραία.
0: Τι όφελος μπορεί να είχε για να δώσει 100 εκατομμύρια στην όποια έχει δώσει και τα τρέχοντα λειτουργικά της
1: ΑΕΚ. Σε έμπαθε όλη η Ελλάδα.
0: Ρε, ναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συμβάσει.
1: Θα κάνει θέμα. Και άλλες δουλειές.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς, ανοίγονται πόρτες.
0: Δεν
1: ξέρεις εσύ. Κι εγώ δεν ξέρω.
0: Ο Μαρινάκης,
1: ναι.
0: ο Αλαφούζος, ο Μελισανίδης κάνουν πολλές δουλειές.
1: Ναι. Θα κάνει κι άλλος.
0: Τον Ηλιόπουλο δεν το ξέραμε.
1: Τον
0: Αν δεν εμφανιζόταν.
1: Ναι.
0: Δεν το γνωρίζαμε.
1: Μπορεί να μπει στον κόλπο και αυτό τη πίτα.
0: Αν θυμάσαι Σαντορίνη, όταν είχε τις μικρές δονήσεις και λέγανε όχι η Φέστη, όχι η Πόγιο, η Φέστη κτλ. Κοντά στο κύριο Μητσοτάκη φάνηκε ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Και είδε λοιπόν.
0: Πάει να πει ότι υπάρχει σχετισμός κυβέρνησης.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το θέμα είναι.
1: Βεβαίως.
0: Το έκανε για να κάνει άνοιγμα και άλλου επιχειρηματικά.
1: Λογικό δεν είναι. Ακούγεται έτσι.
0: Αυτό είναι μια απάντηση.
1: Ναι, ακούγεται και έτσι. Ναι. Ωραία.
0: Γιατί
1: είμαι εγώ τώρα στον Άρη.
0: Ρε εσύ.
1: Πάρουμε τον Άρη, γιατί πιάζει τον Καρυπίδη. Είμαι εγώ που έχω πλοία σαν τον αυτόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τον πάρω τον Άρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα θέλω να γίνω διάσημος, δεν τραβάω ένα καυγά, ξέρω εγώ, να με γράψει εφημερίδα. Άμα έχω τέτοια τρέλα.
0: Ένας καυγάς θα κρατήσει μια εβδομάδα.
1: Τι να τον κάνω το τον Άρη, να τον κάνω τι. Να οικονομήσω, δεν οικονομάω. Να πάρω δουλειά, δεν παίρνω δουλειά. Γιατί να τον πάρω τον Άρη.
0: Ο Κομπότης πιστεύει ότι έχει λίγα λεφτά.
1: Ποιος?
0: Ο Κομπότης.
1: Ο Κομπότης είναι παράγοντας, αγόρι μου. Ξεχνιέσαι.
0: Οι κύριοι Καϊμενάκης και Μπάκος.
1: Παράγοντες είναι.
0: Ερώτηση. Ναι. Δεν κατάλαβες. Τι είναι καπετάνιοι. Έτσι λένε τους εφοπλιστές. Έχουν πάρα πολλά λεφτά. Έχουν και τον Άκτορα.
1: Τι ομάδα έχουν.
0: Τον Αστέρα Τριπόλεως. Γιατί δεν πάρουν μια μεγαλύτερη.
1: Και τον Άρη.
0: Ποιο, όχι. Ποια τον Άρη. Τι λέω. Άσε τα Γιάννενα, κάποια άλλη ομάδα.
1: Άσε τα Γιάννενα. Για τον Άρη μιλάω. Πού είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή.
0: Ο Άρης που είναι πέμπτος.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκείνος που είναι.
1: Στην έδρα η Θεσσαλονίκη είναι. Ωραία. Τι έργο μπορεί να δώσει ο Άρης σε ένα επιχειρηματία. Ο Ηρακλής τι έργο μπορεί να δώσει σε ένα επιχειρηματία. Και ο Άρης. Τι έργο. Τι κόσμο να βγει να φωνάξει. Τι να
0: δεν
1: κάνει. Τι να
0: τον
1: πει.
0: Κύριο Μονεβασιώτη.
1: Δεν το πήρε χαμπάρι.
0: Δεν μ' άφησε να μιλήσω.
1: Δεν πήρε χαμπάρι ότι τα χωρικά ύδατα. Δεν θα πει ό,τι κουστάρει. Δεν κάνω εγώ τον έξυπνο. Τα χωρικά ύδατα τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία τα έχει πρώτο καθεδρία ο ΠΑΟΚ. Και ο άλλο δεν μπαίνει.
0: Σήμερα
1: ναι. Γιατί να μπω εγώ τώρα. Και άμα είμαι του Μητσοτάκη, ας πούμε, φίλος, γιατί να πάρω τη Λάρισα να την ανεβάσω Α και να μην πάρω την Τρίπολη και να μπλέξω εδώ με τους Μάο Μάο.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα μπλέξω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τα οικονομικά τους.
1: Δεν τα ξέρεις τα οικονομικά τους. Ναι.
0: Δεν ξέρω τα σχέδιά τους δεύτερον.
1: Ναι.
0: Και τι να σου πω κάτι. Υπάρχει κάτι το οποίο γύρει πολλά ερωτηματικά.
1: Ναι.
0: Ο κ. Μουστακίδης είχε έδρα του Λονδίνου.
1: Και το έχει νομίζω.
0: Το έχει.
1: Ναι.
0: Θα κάνει το στρατηγείο τη Θεσσαλονίκη.
1: Το κάνει ο άνθρωπος.
0: Γιατί.
1: Γιατί ρε κόκκινε θα κάνει δουλειές ο άνθρωπος.
0: Τι δουλειές μπορεί να κάνει η Θεσσαλονίκη, αφού κλέβει στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ.
1: Τι δουλειά μπορεί να κάνει ο κ. Μιστακίδης. Ναι. Να ανοίξει ένα μολ, πώς το λένε, και ό,τι θες μπορεί να κάνει.
0: Ρε, από τα υπόλοιπα βγάζει δισεκατομμύρια. Με ένα μολ τι να βγάλει.
1: Να κάνει την πλάκα του ρε φίλε, δεν ξέρω εγώ τι να κάνει. Πού να ξέρω εγώ τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς να ξέρει και κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Πώς έλεγε για το δρόμο.
1: Το λιμάνι. Σπόγο, το λιμάνι.
0: Δεν ασχολείται με λιμάνια.
1: Λες εσύ.
0: Έτσι ξέρω.
1: Έτσι ξέρεις εσύ. Εγώ ξέρω άλλα. Δεν το κάνουμε κουβέντα εδώ όμως. Όχι, ούτε το κάνουμε κουβέντα εδώ. Αλλά σίγουρα ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας πολύ μεγάλο.
0: Κάτι βλέπει.
1: Κάτι βλέπει. Στον Άρη, ποιος θα έρθει εδώ να οικονομήσει.
0: Ο κύριος Τσιάο. Ποιος είπε ότι έρχεται να οικονομήσει.
1: Ποιος είναι ο κύριος Τσιάο. Για μπάλα μιλάμε, βράζει στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ τι λίγα λεφτά.
1: Μπάσκετ θα πάρει ο Τσιάο. Αύριο μπορεί να έρθει ένα στην Ιαρή να πάρει.
0: Πώς έβαλε.
1: Να πάρει την καρδίτσα.
0: Πώς έβαλε, ξέρεις.
1: Πώς έβαλε.
0: Κόντα σε 7.
1: Τι 7.
0: Μου το καλημέρα, 7 εκατομμύρια.
1: 7 εκατομμύρια ευρώ. Για
0: 3,5-4 επιχειρηματία το budget και, ναι, και ναι. τα χρέη.
1: Αυτά ξέρεις τι είναι, τσίχλες είναι αυτά. Big bubble.
0: Εσύ, εσύ και εγώ αν τα είχαμε 7 εκατομμύρια.
1: Φράσε εγώ και εσύ. Άσε εμείς το ίδιο είμαστε ρε.
0: Βρέθηκε και ήρθε.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εύκολο είναι. Στην μπάλα.
0: Δηλαδή πιστεύεις αυτός που έχει δισεκατομμύρια. Αν τα ρίξει 20 στο ποδόσφαιρο, πολλά θα του ήταν.
1: Να τα ρίξει, γιατί να τα ρίξει στο ποδόσφαιρο.
0: Όπως θα ρίξει στο μπάσκετ.
1: Γιατί να τα ρίξει στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Να έχει... πάει πού, να κάνει τι. Να πάρει το αλάνι από την πέμπτη θέση, να τον πάει πού.
0: Πού να τον πάει.
1: Πού να τον πάει, ναι.
0: Όταν βλέπει τον Αλαφούζο να πετάει ένα σκασμό εκατομμύρια και να μπορεί να μπει τριάδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να διεκδικήσει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Καρυπίδης που δεν είναι αυτό το μέγεθος.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έφτασε και δεύτερο τον Άρη.
1: Ποιο, ο Καρυπίδης, σε αυτό το μέγεθος. Ξέρει μπάλα γι' αυτό.
0: Άλλο κάποιο. Ναι. Τον έφτασε.
1: Τον έφτασε, ναι.
0: Ναι. Και πού ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει κάποιο άλλο. Ο Ηλιόπουλος περίμενε. Αν σου έλεγα πέρσι ότι ο Ηλιόπουλος του χρόνου θα πάρει πρωτάθλημα, θα ισχυροποιηθεί, θα έκανε.
2: Μπορεί να το έπαιρνε σε τρία χρόνια.
0: Ρε, εγώ αν σου έλεγα ότι του χρόνου θα πάρει πρωτάθλημα, θα μου έλεγε ότι.
2: Τι πελατεία έχει ρε Κόκκινε ο Άρης και τι έχει η ΑΕΚ. Τι δύναμη έχει η ΑΕΚ και τι έχει ο Άρης. Τι συγκρίνει τώρα τον Άρη με την ΑΕΚ στην μπάλα.
0: Αν έρθει κάποιο μεγάλο.
2: Αν έρθει κάποιο μεγάλο.
0: Έρθει ένα μεγάλο.
2: Γιατί να έρθει.
0: Εσύ πα σε άλλο ερώτημα.
2: Γιατί
0: έρθει κάποιο μεγάλο.
2: Ναι, γιατί. Γιατί.
0: Χθες πόσα άτομα έχει στο Χαριλάου.
2: 1800.
0: Έρχεται αύριο κάποιο μεγάλο.
2: Αν. Εντάξει.
0: Κάτι έχω ακούσει.
2: Ναι, αν.
0: Μπορεί να είναι λάθος. Έρχεται αύριο.
2: Μεγάλος.
0: Μεγάλο.
2: Τη δύναμη του Μαρινάκη, α πούμε. Να πάρει τον Άρη.
0: Ναι,
2: ποια τι δύναμη να έχει.
0: Σιάο του. Ποιο να του Ηλιόπουλου.
2: Το σιάο τι είναι το σιάο. Σιάο παπά στη φυλακή για χρέη είναι. Τι σιάο.
0: Σε καθεστώ.
2: Φρε τι σιάο, μάλλον. Σιάο και ο σιάο παπά στη φυλακή. Τι
0: με δισεκατομμύριο. Το καθεστώ το φυλάκι.
2: Μα δεν ξέρω εγώ το καθεστώ το φυλάκι. Το καθεστώ το φυλάκι.
0: Μα τον λόγο που τον έχω.
2: Για δεν παίρνει την μπάλα ο σιάο. Πάτε να την πάρει. Πάρτινα.
0: Εμένα ρωτάω.
2: Ένα σιάο και δεν παίρνει την μπάλα.
0: Πρώτον το κούμπο. Ποιο φίλο είναι, ο Αντε
2: τον κούμπο, πόσου φίλου δισεκατομμυρίουχο έχει. Άπειρο.
0: Προφανώ πολλού.
2: Για δεν στέλνει στον Άρη.
0: Εμένα ρωτάω.
2: Εσένα ρωτάω, ναι, γιατί το παίρνει.
0: Δεν ξέρω.
2: Ωραία. Πε τον Αντε τον κούμπο που θα έρθει, αν είσαι Αριανό, φέρε μα ένα επενδυτή. Θα έρθει.
0: Ρε φίλε.
2: Α, ρε φίλε.
0: Ο κύριο Μονεβασιώτη.
2: Δεν καταλάβατε ένα πράγμα. Ότι ο Άρης από γωνιακό μαγαζί πήγε να πούμε στο στενό. Δεν το καταλάβατε.
0: Ο κύριο Μονεβασιώτη.
2: Ναι.
0: Γιατί ασχολήθηκε με τον Άρη.
2: Γιατί.
0: Ασχολήθηκε.
2: Και να ακούγεται το όνομά του να πούμε να κάνει και του φούρνου τζάμπα διαφήμιση.
0: Τον ήξερε κανεί.
2: Του κάνει του τζάμπα του φούρνου διαφήμιση.
0: Δεν μου λε.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Μέσω του Ηρακλή. Ο οποίο ήταν 9 χρόνια την απαξίωση. Πήρε μπουστάρισμα, πήρε αναγνωρισμό.
2: Πώ λέγεται η ομάδα του Ηρακλή. Φούρνη Βενέτη, δεν λέγεται.
0: Ναι.
2: Τζάμπα διαφήμιση δεν κάνει. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Την ανέβα...
2: Αματάδε και. Περίμενε.
0: Την ανέβασε.
2: Βρε την ανέβασε. Την ανέβασε.
0: Ωραία. Άρα.
2: Τι δυναμική έχει. Τι δυναμική έχει. Δηλαδή να έρθει ένα. Και στον Άρη σαν τον Μονεβασιώτη. Έχει τον Καρυπίδη. Γιατί να έρθει ο Μονεβασιώτης. Ας το πω εγώ. Τι διαφορά έχει στα λεφτά ο Καρυπίδης με τον Μονεβασιώτη.
0: Η διαφορά.
2: Ποια είναι διαφορά.
0: Η διαφορά είναι ότι.
2: Που δέρνατε τον άλλο τον Βουκαρά στη. Πώς το λένε, στο ταξί μέσα. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Σα παπλάκα κάνει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Πήγανε βαλέσανε τον ανθρωπάκο
0: εκεί πέρα. Ο κ. Ταβέλης για ποιο λόγο να ασχοληθεί με τη Λάρισα.
2: Τι είναι η Λάρισα ρε κόκκινε. Ολόκληρος κάμπος είναι η Λάρισα. Έχει εκεί ένα, πώς το λένε.
0: Ο κύριος Χρυστοβασίλης, για ποιο λόγο να ασχοληθεί με τον Παζιάννα.
2: Τι, γιατί, για ποιο.
0: Ο κύριος Χρυστοβασίλης.
2: Τι, ο κύριος Χρυστοβασίλης.
0: Ο μεγαλομέτοχος του Πανετολικού.
2: Ναι, ναι.
0: Που έχει ρίξει και ένα σκαρμό λεφτά να κάνει προγραμματικά κέντρα, ακαδημίες.
2: Δηλαδή αν ερχότανε.
0: Για ποιο λόγο να το κάνουμε.
2: Γιατί γουστάρει τον τόπο του.
0: Το ξέρει.
2: Αν ο Χρυστοβασίλης δηλαδή ερχόταν στον Άρη, θα τον έβγαζε τρίτον, ναι. Δεύτερον, ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Πώς τον έλεγε τον άλλο του Πανετολικού 82 χρόνων τον ανθρωπάκο.
0: Κοστούλας.
2: Ο Κοστούλας, τίμιο παιδί. Δηλαδή ερχόταν στον Άρη, θα τον έβγαζε τρίτον, ναι. Δεύτερον, ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Πώς τον έλεγε τον άλλο του Πανετολικού 82

0: είναι σε πτώση, δεκαετία αν φύγει ο Καρυπίδης και δεν βρεθεί θα γίνει εθνικός. Το λέω και το πιστεύω. Εσείς ονειρεύεστε θα έρθει επιχειρηματίας. Αν είναι αρχή επιχειρηματίας, τότε άντε το κούμπα έπρεπε να φέρει πέντε και να μαλώνει ποιος θα πάρει τον Άρη. Αλλά στον Άρη δεν έρχεται κανείς. Γιατί το μονοπόλιο το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ και έχει σβήσει. Έχει σβήσει Άρη, έχει σβήσει Ηρακλή, έχει σβήσει Καβάλα, έχει σβήσει Δράμα. Τους έχει σβήσει.
1: Δεν έλειψε τίποτα ακόμη.
0: Δεν έλειψε τίποτα ακόμη.
1: Όχι.
0: Δεν έλειψε τίποτα ακόμη.
1: Έχει γίνει πολύ πιο δυνατός.
0: Ο ΠΑΟΚ. Ρε, μόνο που ήρθε ο Μιστακίδης, είναι ο Σαββίδης εδώ.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

above.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ha ha ha ha!

0: Προσορίζουμε στην έναρξη του Μετρόπολης Champions League.
1: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι.
2: Λάος Πασόκ
3: στο σωσίδι. Α, τώρα το πεις καλά, γι' αυτό δεν.
4: Εσείς κυρία τι περιμένετε από
5: εσάς? Εγώ περιμένω να βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα. Γιατί το Πασόκ μόνο είναι για τους εργαζόμενους. Κανείς άλλος δεν είναι για τους εργαζόμενους. Μας εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Ζήτω το Πασόκ.
1: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
6: Περιμένω Πασόκ για καλύτερες μέρες.
4: Και εσείς

0: Πασόκ, όπως φαίνεται το Πασόκ εδώ έχει μεγάλη δύναμη. Εσείς κυρία τι λέτε?
1: Πασόκ και στο κάστρο της δεξιάς, Καρμπενής.
2: Εγώ Πασόκ οπωσδήποτε.
0: Πασόκ.
2: Μα είμαι Πασόκ.
0: Για πέστε μου εσείς τι περιμένετε από τις αύριες.
3: Πασόκ και πρώτο κόμμα, πάση Ελλάδος. Πασόκ και πάση Ελλάδος, πρώτο κόμμα.
0: Εσείς τι περιμένετε?
4: Το Πασόκ και να ξαναζήσουμε καλά.
5: Αυτό ακριβώς.
6: Ω, Πασοκάρα!
7: Εμείς έχουμε μόνο μία μάχη. Τη μάχη της πρωτιάς, τη μάχη της νίκης, τη μάχη της πολιτικής αλλαγής.
8: Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκι.
9: Κάτω βρε τα τάγκς έξω βρε.
10: Χαιρετώ τους επαναστάτες του γλυκού νερού.
11: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε. Έχω ακούσει και έχω ακούσει ιστορίες σε αυτή την εκπομπή, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ.
12: Εντάξει, έχω και τέτοιες τάσεις. Πασόκ πέρασα.
13: Καλό βράδυ, γεια. Πασόκ πέρασα, λέει Θεός, ρε φίλε Θεός.
14: Έλα, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα.
15: Το Πασόκ είναι Πασόκ.
16: Κι εγώ έφαγα πολλά λεφτά από το κράτος. Να με καλά.
13: Δόξα τω Θεώ.
16: Ευχαριστώ πολύ.
13: Να σε καλά, να σε καλά. Να μας έκανες και γελάσαμε.
16: Να τρώ.
13: Μας έκανες και γελάσαμε. Να είσαι καιρός να τα τρως.
17: Καιρός λοιπόν είναι το Πασόκ να ξανάρθει στην εξουσία.
13: Μπράβο.
18: Και σας λέω τα μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας δεν ήταν οι κοβέσεις στους Δελφούς, ούτε τη λέει ο Γεωργιάδης.
12: Είναι ελεύθερος και ψάχνουν σχέση με Ματατζή και Πασόξη. Ευχαριστώ.
19: Για το Πασόκ είναι μαγιά.
20: Πασόκ δεν θα βγει.
21: Ποιος το είπε?
20: Όλοι όσοι το ψήφιζαν παλιά τώρα δεν θα το ξαναψηφίσουν.
21: Αγάπη μου, το Πασόκ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά δεν είναι λύση, θα περιμένω το μεγάλο έρωτα. Περνάω ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις. Το επόμενο πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει, αλλά είναι πια αργά.
22: Μα, εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε μια ιστορία. Έχουμε δώσει στη χώρα.
23: Πασόκ.
24: Και Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ.
23: Και θα λυπάς.
6: Пасукара!
25: Я должен услышать вас. Одно хочу сказать. Что я имею? И исторические знания, и плюс энергия паука в ваших руках. И нам нужно будет вот это все объединить. Объединить, чтобы стать сильной. Для этого я вас призываю с завтрашнего дня делать все то, что усиливает позиции паука. Все то, что может быстрее паук привести к большим успехам. Все то, что может усилить спортивные и профессиональные навыки от малых детей до уже ветеранов паука. Мне нужна ваша сила, а взамен я отдам свои деньги. Отдам свои деньги. Я предлагаю начать диалог. Именно диалог во имя и во благо большой семьи Паук. Вы можете не стесняться, задать любые мне вопросы. И если я посчитаю, что ответ мой может усилить позиции наших оппонентов, либо, собственно, ослабить нас, пожалуйста, не обижайтесь, я промолчу. Потому что нам нужно решать задачи, а не работать на эмоциях. Я жду вопросов.
26: Паукара, сулёк!

0: Κυρίες και σμήνιδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία Γαμόρα με Βασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Έχεις απεναντία, σύντροπη και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης. Α, μπράβο. Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες ζωής σας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται όλα τα καλά, τα κοσμικά. Εδώ. Έλα. Δεν θέλω σαραρίσματα. Λοιπόν, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, κυρίες και κύριοι, και φυσικά βάσει της επικοινωνίας μας. Η επικοινωνία μας γίνεται στην αρχή, εναρχή που λένε, με τρεις τρόπους αποκλειστικούς. 9.55. Και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: Αχ, ήρθε μήνυμα.
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
2: Αγαπούλα,

0: Γιακουλά.
1: Και ο Ρόγια Καμόρο παπάκι gmail.com. Σκέτο. Μπράβο. Τηλέφωνο μόνο σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή, κανένα ατύχημα, δυστύχημα.
0: Έσχος,
1: ναι. Σταμάτησε, ας πούμε, ο πόλεμος ή συνεχίζεται ο πόλεμος και οικονομάνε όλες οι εταιρείες. Εκτός από εμάς εδώ που μας κοροϊδεύουν, ας πούμε, και εμείς λέμε, τους χειροκροτάμε και όλα αυτά. Αυτά θέλουμε.
2: Ανέσχυντη.
1: Ανέσχυντη, εντελώς. Γιατί τι, αυτό δεν γίνεται, τι γίνεται. Ο πόλεμος δεν γίνεται και οι αυξήσεις. Δηλαδή, καλύτερα να γίνεται πόλεμος, να μην έχει αυξήσεις παρά να γίνεται αυτό που γίνεται και έχουν αυξήσεις. Με το πρόσχημα του πολέμου τώρα. Θυμήθηκε ο Καλούτσικος αυτός που κάνει ο πορτοκαλί Χίτλερ. Λέει, ξέρω εγώ, λέει, άμα δεν ακούσουν, λέει, αυτοί, εγώ θα βομβαρδίσω. Βομβάρδισε, ρε φίλε. Βομβάρδισε, γιατί δεν βομβαρδίσετε τώρα. Έχει ένα μήνα που δεν βομβαρδίζετε. Αλλά οι τιμές, έτσι. Πάνω οι τιμές. Κάθε μέρα τώρα έχει ένα τριήμερο, όλο πάει και περισσότερο. Έχει πιάσει τα 2,2, 2,3. Μπράβο. Σας περιμένετε τώρα να τα ρίξουν αυτοί. Αλλά εδώ είμαστε. Οργανωμένο το σχέδιο.
3: Απλά ο καλύτερος. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ.
1: Δεν το λένε όλοι, ρε, εσύ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι που είστε ψηφοφόροι και λάτρεις αυτών των ανθρώπων που οδεύουν όλες τις οικονομίες του κόσμου προς το διάολο. Γιατί κανένας σας προφανώς δεν καταλαβαίνει και δεν ασχολείται με κάποια πράγματα επιτετραμένα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει να έξυπνα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε από τα χτες. Σήμερα πάλι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, δεν ξεκαθαρίζει. Περιμένουμε ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να βγει η διοίκηση. Τέλος πάντων, διοίκηση. Να βγει η οικογένεια Σαββίδη να πει. Γιατί πλέον η οικογένεια Σαββίδη είναι έτσι. Η οικογενειοκρατία που σημαίνει ο Παπαμίκος είναι της οικογένειας, είναι τα αδέρφια εδώ, είναι ο μπαμπάς εδώ, η Γκοτζάρεβα είναι εδώ, όλοι εδώ είναι. Λοιπόν, να βγει λοιπόν η οικογένεια και να πει τι σκοπεύει να κάνει. Προφανώς ή με αποφάσεις, ας πούμε, που θα την πληρώσουν τα βατράχια, γιατί το είπε ο τεράστιος Λάμπρος Κόρδας πριν από 20 χρόνια, ότι όταν τρακέρουν τα βουβάλια, ποιοι την πληρώνουν, Γιάννη μου, τα βατραχάκια. Έτσι. Θα φάνε κανένα δύο βάτραχους τώρα από τη διοίκηση, θα αλλάξουν θέσεις, θα πάνε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρισμα στον κόσμο, γιατί αυτό το έρισμα έχει και ο Λουτσέσκου. Στους 10 οπαδούς, οι 8 θέλουν Λουτσέσκου. Άντε δεν είναι 8, είναι 7. Και μην πει κανένας ότι είναι το ποσοστό, εγώ σας λέω και λίγο. Αλλά πέραν τούτου, είναι αυτό που λέμε Under Armour. Ε, πιάνεις τώρα το ισπανικό, το πιάνεις έτσι. Λοιπόν, είναι η ασπίδα του Σαββίδη. Λοιπόν, θέλει ασπίδες ο Σαββίδης. Προφανώς δεν θέλουν τη λειτουργικότητα, γιατί σου λέει τη λειτουργικότητα μπορεί να την ελέγξω διαφορετικά. Ναι, νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να τα περιμέναμε, αλλά μπορεί να μην τα περιμένουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι τι θα γίνει με τον προπονητή. Πολλά ακούγονται. Πληροφορίες κινούνται και από εδώ και από εκεί. Τώρα αυτά βέβαια είναι το αέρος, πώς λέμε, σαλάμι αέρος και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ δεν θα κάνουμε εμείς μια τέτοια σαλαμοποίηση όσον αφορά το κομμάτι της διαδοχής του προπονητή, γιατί προφανώς το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει στην επόμενη μέρα που του πάω και είναι το αν θα είναι ο ίδιος προπονητής, αν θα είναι το ίδιο επιτελείο, το ίδιο staff, τα πάντα όλα. Λοιπόν, επειδή όμως υπάρχουν εκεί αρκετοί κυφήνες, τον ΠΑΟΚ, παιδιά, έτσι είναι μια κλασική περίπτωση δημοσίου, μπορεί να είναι και πιο δημόσιο από το δημόσιο, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά, αλλά και εκτός εισαγωγικών. Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία και τα περιμένουμε και δεν τα περιμένουμε. Κάτι πρέπει να γίνει για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η κατάσταση δεν είναι καλή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ όσο αφορά την αποτυχία για τα 100 χρόνια που έχουν ελεγχθεί και έχουν ελεγχθεί πράγματα. Είναι με την κατάσταση ότι δεν υπάρχει κάποια υγεία. Γιάννη, χαμήλωσε το τέλος, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια υγεία στην ομάδα ώστε να γίνονται τα άκρως απαραίτητα που χρειάζεται μια ομάδα για να μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια ή να διεκδικεί. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα για να διεκδικήσει. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε όλοι, γιατί περιμέναμε εν αγωνίω το Γενάρη, στην μεταγραφική περίοδο, να πάρει 2-3 παίκτες ώστε να μπορεί να ανασάνουν τα βαριά κορμιά, γιατί δεν είναι ο ΜΕΙΤΕ ο πολυλατρεμένος ΜΕΙΤΕ. Εγώ λατρεύω κάποιον ο οποίος παίζει κάθε φορά και είναι και πρωταγωνιστής. Εσείς λατρεύετε παίκτες που δεν παίζουν, που όταν παίζουν κάτι κάνουν ή απέχουν

από το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε βάλει στο μυαλό σας. Δικαίωμά σας. Οκ, δεν πειράζει τίποτα. Έτσι σκέφτεται όμως και ο Σαββίδης. Εσείς που κριτικάρετε τον Σαββίδη, εγώ είμαι το Σαββίδη σήμερα. Να σας πω γιατί είμαι το Σαββίδη. Γιατί κριτικάρει ο κόσμος, ο οποίος όταν βλέπει όλα τα κακό κείμενα, όλη την περίοδο, όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν, είναι χασπή. Έχει πουρδοβούλωμα στο στόμα. Το καταλάβατε? Τώρα εκ των υστέρων, τελείωσε η μπουγάδα. Ο σκοπός είναι να βγάλεις δοντάκια όταν πρέπει. Και τι όταν πρέπει? Το Γενάρη. Αν δεν βγάλεις το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο και για τον ίδιο τον Σαββίδη, ο οποίος αναγκάστηκε να έρθει μετά από 5 χρόνια, 5,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν το έχεις και λίγο. Ήρθε και με το ελικόπτερο. Έτσι. Αυτό έπρεπε να ήρθε ο Μιστακίδης, ξεκίνησε όλη η μπουγάδα από εκεί και τώρα, ένα χρόνο μετά σχεδόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ο Μιστακίδης να έχει πάρει το μπάσκετ, έχει πάει και σε ένα τελικό, πάλι ευρωπαϊκό, με άλλη ομάδα, πήρε προπονητικό κέντρο, αγόρασε ακαδημία, ετοιμάζεται να βρει χωράφι, αν δεν τα βρει με αυτούς τους πετυχιούχους του Εραστέχνη για τα δρόμενα του γηπέδου. Έτσι, και ετοιμάζεται να πάρει οικόπεδο, όχι έτσι πως θα στα γράφουν οι Αθηναίοι. Δεν κοιτάζει καμία σχέση με τη Δύση. Δεν υπάρχει λόγος στα δυτικά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει ανατολικά. Η πόλη μεγαλώνει προς τα ανατολάς. Εσύ δεν θα πας προς τα πίσω. Πρέπει να πας μπροστά. Και εδώ, επειδή υπάρχουν και τα εχέγγυα, μπορεί να βρεθεί ένα οικόπεδο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει να βρει ένα χώρο, να κάνει ένα γήπεδο που λέγεται, ας πούμε, 15.000 θέσεων. Όμορφα, ωραία. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, εγώ βλέπω τους συσχετισμούς. Ο ένας έχει μια διάθεση να βάλει λεφτά και ο Σαββίδης ζορίζεται. Τώρα, γιατί ζορίζεται, μια άλλη ιστορία. Γιατί μπορεί να είναι τα ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Δηλαδή, ότι έχω, θα βάζω. Δεν θα βάζω ούτε παραπάνω φράγκα, ούτε τίποτα. Και δεν μπορεί να με γκρινιάξει κανένας, γιατί το payroll είναι εξασφαλισμένο. Οι δημοσιογράφοι τους κάνουν ό,τι θέλω. Ο κόσμος, εσείς δηλαδή, θέλετε να ακούτε αυτά που σας αρέσουν. Άρα. Μιλάνε μέσα στην ψυχή σας, βρε, και τα γεγονότα και οι δημοσιογράφοι, είτε αυτοί έχουν ταυτιστεί με τον ΠΑΟΚ, είτε κάνουν ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, είτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα σας πω αυτό που βλέπω, έτσι σαν ένας απλός θεατής της όλης υπόθεσης. Γι' αυτό και λέω ότι κακώς μιλάτε σήμερα για το Σαββίδη. Τι περιμένατε, να αποτύχει για να μιλήσετε? Σκοπός είναι να προλάβεις, να έχεις μια πρόληψη. Πρόληψη δεν έχεις, γιατί όλοι όταν γίνεται η κριτική, μην μιλάτε, μην κάνετε. Ξέρετε τι έκανε ο Σαββίδης, ξέρετε πόσα λεφτά έφαγε ο Σαββίδης, πόσα λεφτά έφερε ο Σαββίδης ή έβαλε. Και πόσα λεφτά έβγαλε, γιατί δεν μας τα λέτε? Πέστε μας και τι έβγαλε, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει. Να τα ξαναπούμε? Όχι. Αυτό το πράγμα που κάνετε τους λογιστές on air έχει χρησιμεύσει σε κάτι? Τι προσπαθείτε δηλαδή να πείτε τον κόσμο να μην μιλάει, ας πούμε, για αυτό που βλέπει? Ή να παραμετροποιεί αυτό που βλέπει? Δηλαδή, δεν είδα εγώ αυτό, βλέπω κάτι άλλο, αλλά πρέπει να πω για να είμαι αρεστός και για να μην με βρίσουν και για να μην με κάνουν να με ράνουν κτλ. Να πω αυτό που θέλεις εσύ? Όχι, φίλε. Εδώ είναι η μεγάλη αποτυχία του κόσμου. Αυτό το κάνετε και στην κοινωνική σας ζωή και στην πολιτική σας ζωή και στην οικονομική σας ζωή. Φοβάστε γιατί είναι μικρή αγορά. Δεκτών, το καταλαβαίνω. Να βγω να πω για το Σαββίδη, αφού το Σαββίδη το βλέπαμε όλο τον χρόνο ότι αγκομαχούσε. Έκανε δεύτερη φορά τρίκ, είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα με την υπόθεση Κωνσταντέλια. Τα πάμε αυτά πάλι, να τα πούμε, πάλι να τα πούμε. Δεν τον έστειλε πρόπερση? Σε άλλη ομάδα ήταν να πάει. Στη Σάλτσμπουργκ. Τη δεύτερη χρονιά δεν τον έστειλε? Μα κανένας σας δεν έγραφε, ρε παιδιά, ότι τον έστειλε ο ίδιος του. Τον κατέβασε, λέει, από το αεροπλάνο. Ποιος τον κατέβασε, ρε φίλε? Μάλλον ανέβηκε στο αεροπλάνο. Όχι. Ποιος τον έστειλε εκεί? Και ποιοι ειδοποιήθηκαν ότι πηγαίνει ο Κωνσταντέλιας? Πώς ήξερε η Θεσσαλονίκη ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στο αεροπλάνο? Πήρε ο Κωνσταντέλιος τηλέφωνο του δημοσιογράφου του? Έχει δημοσιογράφους? Τραπεζώνει ο μπαμπάς του μήπως? Δημοσιογράφους. Τραπεζώνει, βέβαια θα τραπεζώσει. Από αγάπη. Και προφανώς ειδοποιήθηκαν. Και να σου το payroll να γράφει ο Κωνσταντέλιας στη Στουτγκάρδη και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. 1,002 πράγματα. Και στο καπάκι ο Ιβάνανος τον έφερε πίσω. Γιατί ποιος τον έστειλε εκεί? Πήγε, δηλαδή ξύπνησε ο Κωνσταντέλιας μετά το φαγητό το πρωινό, έκανε την προπόνησή του και είπε: ο Λουτσέσκου, μικρέ, πάρ τα πράγματά σου και πήγαινε στο αεροδρόμιο. Αυτό έγινε. Για να μιλήσουμε σοβαρά πρέπει να είστε σοβαροί. Εσείς σοβαροί δεν είστε. Άρα σοβαρά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Να το πούμε και αυτό, να το πούμε και αυτό. Μπορεί να γίνεται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτό το πράγμα και εσείς να το υιοθετείτε? Το υιοθετήσατε. Σήμερα γιατί μιλάτε?

Δεν έπρεπε να μιλήσει τότε. Αλλά πώς να μιλήσεις εκεί που πήγες να μιλήσεις, ξαφνικά σου σκάει το παραμύθι με το, με το Ζαφύρι. Ωρε φίλε. Χαμός. Ιστορίες κτλ. Κτλ. Παιδιά, έτσι δεν γίνεται ομάδες. Η ομάδα δεν είναι να πάει να πάρεις ένα τίτλο. Είναι να μπορείς να επαναλάβεις τον εαυτό σου. Ο ΠΑΟΚ και το 18-19 ή το 24, από ό,τι βλέπετε, δεν επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Γιατί δεν έχει καμία, καμία διάθεση η διοίκηση να το κάνει. Για να το κάνεις πρέπει να ρίξεις λεφτά. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα πήρε το πρωτάθλημα να κάτσουν όλοι, να μπουν όλοι μαζί στο CZ το 2 και να σηκωθεί να φύγουν, να κάνουν κουρασγέρες. Να μην πάει να πάρει παίχτες. Ο Νίκολης θα πει ότι ξέρω εγώ φτάνουν αυτοί, είναι αρκετοί για να μπω στο Champions League και τέτοια. Αυτά πιστεύετε? Αυτά σας λένε? Αυτά καταλαβαίνετε? Χώρια που όλοι τώρα που έχουν δει το κλίμα ότι έχει βαρύνει προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, προς τον Λουτσέσκο, προς αυτούς, ξαφνικά όλοι κάνουν τις πετούγες. Αρχίζουν και γυρνάνε τον πιφτέκι. Φταίει ξαφνικά ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου φταίει, μάλιστα. Σας το είπα και χθες το βράδυ, θα σας το πω και σήμερα. Είναι τόσο κλανοκαθίστρα η δημοσιογραφία στην Θεσσαλονίκη για τον απλούστατο λόγο το ότι κανένας από αυτούς δεν τολμάει να πει ότι φταίει ο Σαββίδης. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί θα γίνει κάτι. Γιατί προφανώς υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Να το πω κομψά. Ιδιαίτερες σχέσεις όταν έχεις με το περιβάλλον, άμα παίρνεις καμία πρόσκληση. Άμα παίρνεις και το κάτι της, τίποτα σπόρια, φιστίκια, στραγάλια, αυτά. Όχι, τι μην πάει το μυαλό σου πουθενά αλλού. Ε, πού να μιλήσεις, τι λες, το εύκολο. Ε, τι λες, ποιο είναι το εύκολο, φταίει ο Λουτσέσκου. Ανώδυνος. Ο Λουτσέσκου είναι ανώδυνος, γιατί είσαι γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Ο Λουτσέσκου είναι καθαρός. Σου λέει, φίλε, εγώ δεν είμαι μόνο προπονητής. Είμαι ένας all-around παίκτης. Τα κάνω όλα και συμφέρω. Δεν με θέλετε, διώξτε με. Έχουν τα κάκαλα στον ΠΑΟΚ να τον διώξουνε? Όχι, λέω εγώ. Εσείς μπορείτε να σκίσετε και τα ημάτια σας, μπορείτε να τα βγάλετε, να τα πλώσετε, να τα κάνετε, να τα ράνετε, ό,τι θέλετε να κάνετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σαββίδης μπορεί να διώξει τον Λουτσέσκου. Τώρα, το πώς θα διαχειριστεί το κεφάλαιο, ποιους θα βγάλουν τώρα μπροστά για να πούν ότι η επόμενη μέρα ξεκινάει, με τι ξεκινάει? Με τίποτα δεν ξεκινάει η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα πρέπει να ξεκινήσει με 6-7 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσάτους για να φτιάξει μια ομάδα για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Σας πληροφορώ από τώρα, τζάμπα, μην περιμένετε. Μην περιμένετε και πράγματα. 10 ποδοσφαιριστές λήγουν τα συμβόλαιά τους, 11. Θα τους κρατήσει κάποιος γιατί δεν πρέπει να κάνει και διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά γιατί πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κουμπώσουν οι νέοι, οι νέοι οι οποίοι θα είναι 30-32 χρονών και είναι στα συντάξιμά τους, αλλά είναι ελκυστικοί μόνο στον ΠΑΟΚ. Σας το έχω πει και άλλη φορά, εφόσον ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αλλάξει σελίδα και δεν την αλλάζει τη σελίδα του, από ό,τι βλέπω, θα πρέπει να παίρνει ποδοσφαιριστές που τους θέλουν και άλλοι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ποδοσφαιριστές που δεν τους θέλουν άλλοι. Για να φτάσουμε στο διατάφτα σε τέτοιες περιπτώσεις, άφησε ελεύθερους τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σήμερα να δούμε που θα πάει ο καθένας. Σε ποια ανταγωνιστική ομάδα θα πάει. Έχετε ένα στερητικό σύνδρομο. Το ότι να κάνουμε ό,τι μας κάνανε. Γιατί το έχουμε και αυτό εδώ. Ότι η διαιτησία μας κυνηγάει, έχουμε την ΕΠΟ, αλλά δεν έχουμε τη διαιτησία. Δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς, πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού σου, λες ότι πήρα την ΕΠΟ, άρα έχω και τη διαιτησία, άρα να με δώσει και 3-4 πέναλτι με μικρές ομάδες, για να μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα. Αυτό δεν θέλετε? Μην πει κανένας ότι δεν θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλετε. Γι' αυτό επικροτήσατε και τη συμμαχία με τον αιώνιο εχθρό που το βρίζατε τον Κυριάκο, μεταφορές ο Κυριάκος, τα εξώκυλα του Μαρινάκη και ξαφνικά τώρα φιλιέστε με γλώσσα στο στόμα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, ο καινούργιος ΠΑΟΚ, ο νέος ΠΑΟΚ. Ο παραδοσιακός ΠΑΟΚ δεν δέχεται τέτοια πράγματα. Καλύτερα άτιτλος και περήφανος παρά διαπλεκόμενος και όχι περήφανος. Και δεν μπορεί να απορρέει η περηφάνεια όταν έχει διαπλοκή. Εσείς δεν στυλιτεύατε όλη τη σχέση της ΕΠΟ με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τις ενώσεις, τις βαλίτσες του Κόκαλη στην Αλεξανδρούπολη. Τα θυμάστε 300 εκατομμύρια τότε, ξέρω και τα λοιπά. Σήμερα αυτοί τι κάνουν? Γλαδιόλες. Τους δίνει ο Σαββίδης στις ενώσεις. Και τις πήρε. Τι τους έδινε δηλαδή? Corn flakes ή popcorn? Άρα κάνεις. Βγάζεις το στερητικό σου σύνδρομο. Κάνεις αυτά που κάνανε και άλλοι. Γιατί αισθάνεσαι δυνατός, γιατί έχεις έναν Μαρινάκη και εσύ. Έχεις έναν Κόκαλη και εσύ. Αυτοί δεν τα κάνανε, αυτοί δεν ήταν. Έχεις έναν Βερδινό.

0: Γιάννη και εσύ. Και λέγεται Τσαρβίδης. Αλλά σήμερα το Τσαρβίδη το βρίζουμε γιατί δεν πήρε έναν τίτλο. Να μην πάρει τίτλο. Να είναι καθαρός. Μπορεί να είναι καθαρή η ομάδα. Να μην σου προσάπτουν τίποτα. Εφόσον με αυτούς τους όρους θέλει να παίζει ο Τσαρβίδης. Εγώ με τον Τσαρβίδη είμαι. Δεν συνάδουν τα έργα με τις πράξεις. Χθες ένας φίλος ακροατής είπε, πήρε λέει το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ το πήρε η κυβέρνηση τότε. Και τώρα εσείς προσπαθείτε να περάσετε τον κόσμο αυτές τις ευεργεσίες, οι οποίες δεν είναι ευεργεσίες, παιδιά. Εγώ, όταν είμαι επιχειρηματίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να διαφυλάξω το κέρδος μου. Μα θέλω να διαφυλάξω πρώτα απ' όλα την περιουσία μου και να έχω και κέρδος. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, αυτούς τους τέσσερις, Ηλιόπουλος, Σαββίδης, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, Μελισανίδης, Καρπής, κάνουν λεφτά, ρε. Μπορεί να είστε τόσο χαζοί να πιστεύετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ασχολείται κάποιος με μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία για να χάσει τα λεφτά του. Δεν ξέρουν τι business γίνονται, δεν ξέρουν τι πλένουν και τι ξεπλένουν. Δεν βλέπετε την πολιτική σας ζωή πώς έχει γίνει. Που έχουν πάει τα λεφτά σε τσέπες 10 ανθρώπων. Νταβατζίδων, έτσι είναι και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλει να κανένας να εγκατρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, βέβαια. Εχθές ήταν το μάτς. Δεν ξέρω αν ήταν εχθές ή προχθές. Manchester United, Nottingham Forest. 3-2. Το γκολ του Κούνια είναι άκυρο. Και το κατοχυρώνει και το ΒΑΡ και ο διαιτητής. Και βγαίνει σήμερα ο διαιτητής και τι λέει, συγγνώμη. Πώς λέει η παραμύθι, η παροιμία Γιάννη, να σαλείψω και τα λοιπά και τα λοιπά, Έτσι δεν λέει, μπράβο. Τι να το κάνω εγώ, ρε φίλε. Έδωσε το τριποντάκι, το έδωσες. Η συγγνώμη, τι σημαίνει. Να πάρω το τρίποντο πίσω. Να διορθώσω το λάθος μου. Πώς θα το διορθώσει το λάθος σου. Πάει στο πύρτο ξότερο. Τσιμέντο να γίνει. Ο Web. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Σήμερα είναι σύστημα. Θες να είσαι το σύστημα? Τότε γιατί φωνάζεις τόσο καιρό να μην είσαι το σύστημα? Αλλά τώρα ξαφνικά αισθάνεσαι σύστημα. Ξαφνικά αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι είναι συνέτερος Ολυμπιακός για το κοινό καλό. Ποιο είναι το κοινό καλό? Είναι κοινό καλό αυτό? Αν είναι κοινό καλό, πάει πάσου. Δεν ξέρω εγώ τότε. Okay. Δεν το βλέπω εγώ σωστά, δεν το βλέπω λογικά. Λογικά δεν είναι να συμφωνήσω εγώ μαζί σας. Λογικά είναι ότι αν ζητάτε κάτι περί ανεξαρτησίας και το καθεξής, δεν θα σκεφτώ σαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το υιοθετείτε, γιατί έχετε στερητικό σύνδρομο, λες και στα πήραν από σένα. Όχι, ρε φίλε, άμα ήθελες να γίνεις ΠΑΟΚ, έγινες ΠΑΟΚ για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Αν ήθελες να κάνεις αυτά που κάνουν αυτοί, γίνε Ολυμπιακός, γίνε Παναθηναϊκός, γίνε ΑΕΚ. Δεν θα σας μαλώσει κανένας. Δεν θα σας πει κανένας τίποτα. Επιλέξατε να κάνετε κάτι διαφορετικό, γιατί θέλετε να είστε. Δηλαδή υπάρχουν και φίλοι μας εδώ και ακροατές μας, οι οποίοι, ας πούμε, λέει είμαι ΠΑΟΚ, αλλά στην Ευρώπη λέει είμαι Ρεάλ. Άλλο σκάνδαλο αυτό. Να είσαι με μια ομάδα η οποία παίζει μπάλα και να πω πάει στο διάλογο, να έχει μια φιλοσοφία, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Αλλά να είσαι, ρε φίλε, και με τη σκύλα και με τη, δηλαδή και με τον κλέφτη και με τον αστυνόμο, δεν γίνεται. Στην Ελλάδα γίνεται.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό.

0: Σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: μπορούσα να το διαχειριστώ. Μη σας φανεί παράξενο. Τίποτα από εδώ και πέρα το τι θα συμβεί. Έτσι. Και σας είπα, για μένα προτεραιότητα και για όλο τον κόσμο και για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι να ξέρει ο κόσμος, άσχετα αν έχει συμβόλαιο ή όχι ο Ράσβαν Λουτσέσκου, αν θα παραμείνει και την τελευταία του χρονιά, νομίζω την τελευταία του χρονιά, αν θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια επιθυμία από τη διοίκηση να μην συνειδητοπορήσουν, ας πούμε, από εδώ και στο εξής. You never know. Απλά θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει όντως ότι θα είναι αυτός ο προπονητής και αυτή τη χρονιά, για να πάρει και ο κόσμος τα μέτρα του. Να ξέρει και αυτός τι θα γίνει, το πώς θα γίνει κτλ. Δύσκολο λίγο. Επιχείρημα, δύσκολη διαχείριση, γιατί είπαμε ότι δεν υπάρχουν δάφνες από το πρωτάθλημα το οποίο πέρασε. Τις δάφνες τις πήρε ο Όφη σε πρώτη φάση και η ΑΕΚ σε δεύτερη φάση. Και αυτό. Έτσι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Πρέπει να ξεκινήσει από εκεί, από τον άνθρωπο των αποδυτηρίων. Ο άνθρωπος των αποδυτηρίων φυσικά είναι ο Λουτσέσκου. Αν και εγώ διαφωνώ με άλλα πράγματα, όχι στο Λουτσέσκου, με αυτά που γίνονται στα αποδυτήρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γι' αυτό σας είπα, θα σας χρησιμοποιήσουν πάλι, θα βγάλουν κανένα πρόσωπο που θα σας αρέσει, χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα τον παρουσιάσουν σαν πώς θα παρουσιάσουν κτλ. Γιατί ο κόσμος τι θέλει, τάρισμα. Να τον ταΐσεις. Αυτό θέλει. Λοιπόν, να πάμε στον κόσμο, να πάμε στους φίλους ακροάτες. Παρακαλώ.
1: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
1: Καλησπέρα σε σένα και στο όμορφο πάνελ σου, Πασκάλη.
0: Τώρα όμορφο, τον βλέπω λίγο έτοιμο, να ξέρεις, πρόσεχε.
1: Και πάντα ετοιμόλογο και πάντα με την καλή την κουβέντα στο στόμα, από ό,τι έχω καταλάβει, ας πούμε.
0: Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
1: Λοιπόν.
2: Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει.
1: Ας ξεκινήσω την κουβέντα διαφωνώντας μαζί σου για άλλη μια φορά.
0: Δικαίωμά σου.
1: Στο κομμάτι του είμαστε σαν κι αυτούς και κάνουμε αυτά που κάνουν αυτοί. Αυτό το λες και το ξαναλες. Ξέρεις ότι εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτά που γινόντουσαν παλαιότερα τώρα. Το ότι πήραμε την ΕΠΟ και συνεταιράκι με τον Ολυμπιακό και αυτά, εγώ τα ακούω λόγια του αέρα, Πασχάλη. Mm. Δεν βλέπω πού είμαστε και πώς είμαστε ακριβώς συνέτεροι με τον Ολυμπιακό που λες ότι τα κοιμιάσαμε και κάναμε και ράναμε. Mm. Αυτά που γινόντουσαν τις εποχές που προ-20ετίας τέλος πάντων, πριν το ΒΑΡ δηλαδή, συγγνώμη, πριν το ΒΑΡ που είναι πολύ σημαντικό, που τώρα δεν μπορούν να γίνουν τέρατα πλέον, ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή όποιος και τα βιντεάκια που κυκλοφοράνε, εμείς τα ζήσαμε. Οι νέοι που δεν ξέρουν, σίγουρα θα έχω δει τα βιντεάκια που γίνονταν όρια και δεν μιλούσε κανείς, δεν άνοιγε μύτη. Τέλος πάντων, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Καμία σχέση.
0: Γιατί τώρα μιλάει κανείς και ανοίγει μύτη.
1: Και που πήραμε την ΕΠΟ, τι έγινε. Δηλαδή, αυτό
0: δεν μου απάντησες, λέω τώρα μιλάει κανείς, ανοίγει μύτη. Γιατί γίνονται πάλι θέματα. Ο Ηλιόπουλος φώναζε, τσίριζε, έκανε, έρανε, ξέρω εγώ.
1: Γίνονται όχι όμως
0: όχι θυλημένα.
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Α, όχι θυλημένα.
1: Όχι η σκέρδος του ΠΑΟΚ, λέω. Uh-huh. Δεν γίνεται τίποτα που ο ΠΑΟΚ να έχει επομιστεί από αυτό που λες ότι έχει γίνει, ξέρω εγώ.
2: Δεν σας καταλαβαίνω.
0: Πάντα. Τότε για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ για ποιο λόγο τότε αναμίχθηκε στην υπόθεση των ενώσεων? Γιατί κοίταξε, βγαίνεις και κάνεις μια υπερασπιστική γραμμή, βγάζεις, και εγώ την καταλαβαίνω, την αντιλαμβάνουμε, αλλά ο ΠΑΟΚ γιατί μαζί με τον Ολυμπιακό να έχουν τις ενώσεις?
1: Δεν ξέρω. Του είπαν προφανώς ότι έτσι πρέπει να κάνεις. Γιατί
0: αν είναι έτσι, τότε εντάξει.
1: Όποιος έπαιρνε τις ενώσεις είχε και το πάνω χέρι στη διαιτησία. Πράγμα το οποίο βλέπεις ότι δεν ισχύει. Χάσαμε ένα Champions League από ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε προχθές, Πασχάλη. Δηλαδή τον γκολ του Κωνσταντέλια. Που για μένα ήταν. Θα μπορούσαμε να σταθούμε εκεί, αλλά δεν στεκόμαστε, γιατί η ομάδα από 2-0 όταν σε ισοφαρίζει ο ανύπαρκτος και χωρίς λόγο Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να σταθείς τώρα στο γκολ αυτό. Αλλά όμως, εάν είχα, όπως λες, εγώ όλα τα χαλιφάτα και τα λοιπά, φυσικά και θα μετρούσε τον γκολ. Γιατί τον τραβάει ο αμυντικός στην αρχή, μετά τον τραβάει ο Κωνσταντέλιας, φεύγει, βάζει τον γκολ, τέλος, γεια σας. Δηλαδή, ο διαιτητής ήταν μπροστά στη φάση και έδειξε παίζεται την ώρα του παιχνιδιού. Και μετά ο ίδιος πήρε την ίδια του απόφαση.
0: Δεν έδειξε παίζεται, δεν έδειξε τίποτα. Μπερδεύεσαι.
1: Έδειξε παίζεται.
0: Τίποτα δεν έκανε.
1: Προέταξε το χέρι του μπροστά και είπε...
0: Προχωράτε.
1: Αυτό, προχωράτε.
0: Αφού ξέρουν, έχουν την ασφάλεια του ΒΑΡ. Γιατί να δεν κάνει. Αυτό το πράγμα νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα γκολ το οποίο κάλλιστα μπορούσε να μετρήσει. Όχι μόνο επειδή έχουμε την ΕΠΟ.
0: Άρα θεωρείς ότι κακό. Μισό λεπτό. Άρα θεωρείς ότι κακώς ακυρώθηκε το γκολ.

0: κόσμο αυτό.
1: Φυσικά κακώς ακυρώθηκε.
0: Άρα ήταν καθαρό τον γκολ, ας πούμε, και κακώς ακυρώθηκε. Εντάξει.
1: Θα μπορούσε, okay, αν τα αναμετρήσει και να μην ανοίξει ρουθούνι από κανέναν όμως, ούτε είπε
0: να
1: την
0: να μετρούσε δηλαδή και να μην έλεγε κανένα τίποτα.
1: Όχι, δεν θα έλεγε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν στην διακριτική ευκαιρία του διαιτή, ας πούμε, και αφού την ώρα του live του παιχνιδιού είπε παίζεται, τελείωσε η ιστορία.
0: Το βάρο μου, τον κάλεσε στο βάρο όμως.
1: Είναι το κάλεσε στο βάρο, εντάξει. Εκεί θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη θέση την ίδια του, αλλά αυτός για κάποιο λόγο, ας πούμε, ασπάστηκε τη θέση του βάρο. Αφού πήγε στο βάρο ήταν 50-50.
0: Άρα κακώς ασπάστηκε τη θέση του βάρο, ας πούμε, σαν διαιτητής.
1: Για μένα ναι.
0: Μπράβο. Άρα για τότε, για ποιο λόγο τους έχεις το βάρο, ας πούμε, και το διαιτητή.
1: Σου είπα και πάλι.
0: Για να κάνουν τα θέλω, ας πούμε, της ομάδος.
1: Άσε με λίγο να μιλήσω. Σου είπα και πάλι.
0: Εγώ απλά ρωτάω για να ξέρω πώς, γιατί το βάρο που το θέλεις, που δεν το θέλεις, αυτό λέμε.
1: Ναι, εντάξει, κάνουν και λάθη οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, και το βάρος χρειάζονται άνθρωποι, χαίρομαι πολύ. Τόσα λάθη γίνονται.
0: Ανάλογα που γίνεται το λάθος είναι όμως.
1: Ναι, συνήθως γίνονται σε εμάς. Πάντως εμείς.
0: Ναι, ναι, είναι αδικημένος ο ΠΑΟΚ, σωστά.
1: Όχι, είναι ευνοημένος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν είναι ευνοημένος, αλλά αδικημένος.
1: Άμα δεν ξέρεις. Αν ήξερες, θα το έλεγες. Απλά πράγματα. Αν ήξερες, θα το έλεγες. Τώρα πάμε στο διατάφτα. Τελικά ο πρόεδρος. Γιατί εμείς φωνάζαμε όταν ο πρόεδρος ήταν απόν και τα λοιπά, αλλά και εσύ μαζί και πολλοί άλλοι λέγανε γιατί πες μου τον πρόεδρο της Στουτγκάρδης ή πες μου τον πρόεδρο της Άστον Βίλα, τον έχεις δει ποτέ, ξέρεις ποιος είναι, ασχολείται, κάνει. Κι όμως εδώ στην Ελλάδα ο πρόεδρος δείχνει ότι όταν ασχολείται με την ομάδα, όπως έκανε ο δικός μας, όπως έκανε ο Σούπερ Μάριο φέτος, που ήταν από Σέρες μέχρι Κρήτη, όπου και να παίξει η ΑΕΚ, ήταν εκεί στο Πέταλο, στο Κάγκελο, στα αποδυτήρια, τους εμψύχωνε, τους έκανε, τους έραν, τέλος πάντων, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Και με τις μεταγραφές φυσικά κτλ. Δεν μπορεί να διοικηθεί η ομάδα εξ αποστάσεως. Δυστυχώς δεν μπορεί. Και αυτό είναι το μόνο που παραδέχομαι στους οπαδούς του Ολυμπιακού, που παρόλο που τους έχω πει και είναι κακομαθημένοι, λέω παρελθόντος, σε αυτό είναι αυστηροί. Και δεν σηκώνουν μήκα στους παθήτους, δηλαδή έτσι και δούνε ότι ο πρόεδρος ψιλοπαρατέει την ομάδα, είναι λίγο απόν και τα λοιπά, του το δίνουν και το καταλαβαίνει κατευθείαν. Εμείς σε αυτό ναι, είμαστε ρε παιδί μου, όχι μην τυχόν φύγει ο Ιβάν γιατί τρέμουμε, μην το χάσουμε γιατί ξέρω εγώ ποιος θα έρθει μετά και θέλετε γούμενο και όλα αυτά τα παραμύθια ας πούμε Πασχάλη. Αλλά σε αυτό το κομμάτι της πίεσης προς τον πρόεδρο θα πρέπει πραγματικά να παραδειγματιστούμε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού ας πούμε, οι οποίοι δεν σηκώνουν και πολλά. Δηλαδή σου λέει η ομάδα θέλουμε να πρωταγωνιστεί. Δεν σου λέει να παίρνουν πρωτάθλημα κάθε εδώ. Θέλουμε να πρωταγωνιστεί. Κάνε κάτι, λύστο τώρα, θα πέσει και γιούχα στο γήπεδο και πολλά. Πράγματα τα οποία εμείς δεν κάνουμε γιατί εάν η τούμπα σου αρχίζει και γιουχάρει η μισή, η άλλη μισή θα στραφεί εναντίον της και θα γίνει ένα κολαστήριο. Εγώ το φαντάζομαι εκεί πέρα μέσα. Κακό ξεμπέρδεμα δεν θα έχουμε. Καλό ξεμπέρδεμα δεν θα έχουμε.
0: Nice.
1: Αυτά έχω να πω, Πασχάλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Τι κάνουμε Δημήτρης από ψηλά.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Πώς είναι τα πράγματα.
0: Δημήτρη τι, με πήρες τηλέφωνο για να με ρωτήσεις πώς είναι τα πράγματα, δεν ακούς ρε Δημήτρη.
2: Ακούω ρε.
0: Τι με ρωτάς τότε. Μίλα, μη ρωτάς.
2: Τι να κάνουμε.
0: Μίλα, μη ρωτάς.
2: Εντάξει, θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ότι ο Λιόπουλος ήταν σε κάθε μάτς και ήταν εκεί. Νομίζω ότι...
0: Τα έκανε και ο Σαββίδης κάποτε αυτά, ρε.
2: Εντάξει, τα έκανε, το είχα ξαναπεί και στον Νίκο. Τον Νίκος με είπε ότι το 24 δεν ήταν εδώ ο Ιβάν και το πήραμε. Αλλά ήταν και εντελώς διαφορετικά. Εγώ το άλλο που ήθελα να πω, να το ξαναπώ μάλλον, για να το έχω ξαναπεί, είναι ότι είχαμε ανάγκη από μεταγραφές, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου είχε πει ότι δεν χρειάζεται μεταγραφές και μπορεί να στηριχθεί σε αυτό που έχει.
0: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
2: Δήλωσή του ήταν, το είχε πει.
0: Το είχε πει αυτό το πράγμα ότι δεν θέλει μεταγραφές.
2: Ναι, και μπορεί λέει να στηριχθεί στον
0: το Γερεμέγεφ γιατί τον πήγε. Το Γερεμέγεφ γιατί τον πήρε το Γερεμέγεφ.
2: Δεν ήθελε μεταγραφές στην άμυνα.
0: Τώρα γίναμε στην άμυνα. Είχε κάνει μεταγραφές στην άμυνα. Τι να πάρει, αφού είχε πάρει αριστερό μπακ το οποίο δεν στρίβει. Ποιος το πήρε το αριστερό μπακ που δεν το βάζουνε, η Μαλάμο? Η Μαλάμο τον πήρε.
2: Κάτι μυρίζει.
0: Εμένα τώρα σαν κάτι μυρίζει, εσύ με σκέψου εσύ. Που λες ότι το είπε, εγώ δεν άκουσα που δεν
2: ότι να πει κάτι. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εφόσον ήθελε μεταγραφές, είπε ότι δεν.

0: δεν θέλει και πήρε κάποιους του οποίου δεν κάνουν.
1: Δημήτρη, γιατί όμως, σε επαγγελματικές ομάδες, όταν υπάρχουν ιδιοκτήτες που ασχολούνται με το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο ή ομάδα, τους παίκτες τους φέρνεις είτε το θέλει ο προπονητής είτε όχι. Όταν βγω εγώ ένα καλό αριστερό μπακ, δεν θα το φέρω και ας έχω φέρει και Σάτι να το διορθώσω το λάθος μου. Θα τον φέρω ναι ή όχι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ασχολείται ο άλλος, δεν ασχολείται και ο άλλος και σου λέει όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν θα το χρεωθώ εγώ. Τι είναι αυτή η προσέγγιση, ας πούμε. Δεν ζήτησε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι μάνατζερ. Για να το ξέρω, είναι προπονητής. Συζητάει με τη διοίκηση και λέει πήραμε τον Κένι και τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δεν στρίβει ούτε με φλας. Άρα πρέπει να πάρουμε κάτι άλλο. Δεν πήραμε κάτι άλλο. Έφαγε στον Πάπα στη μάπα. Σωστά.
0: Ο τεχνικός τι είπε.
1: Ποιος είναι ο τεχνικός?
0: Δεν ξέρω, ήταν ο...
1: Άμα δεν ξέρεις πώς μιλάς, ρε. Αφού δεν ξέρεις πώς μιλάς. Μα δεν υπάρχει τεχνικός. Δεν υπάρχει, Δημήτρη. Δημήτρη, δεν υπάρχει αγόρι με τεχνικό σύμβουλο στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη. Οπότε... Μεσάνυχτα. Σε παρακαλώ, Δημήτρη. Μην να χάσουμε και τώρα τη φιά ουσία μας τώρα με αυτό το πράγμα. Μιλάτε για πράγματα τα οποία και δεν ξέρετε για αυτό το πράγμα που μιλάτε. Είπα σε εκείνον ή μου είπε ο άλλος, τι είναι ρε καφενείο. Εδώ υπάρχει πραγματικότητα. Έχεις κάνει μεταγραφές. Δήλωση επίσημη προπονητή δεν υπάρχει. Τι κάθεστε και λέτε να πούμε, πέστε σε άλλες εκπομπές, εκεί που μιλάτε. Παρακαλώ. Παναγία βοήθεια. Ορίστε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κύριε Πασχάλη, ο Δημήτρης είμαι από Κατερίνη.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι. Πολύ σύντομα τηλεγραφικά. Η πιο αδικημένη ομάδα, όσο μπορώ να με αρκετών χρόνων στην Ελλάδα, η πιο από τις μεγάλες θεωρούμενες ομάδες είναι ο ΠΑΟΚ και μετά από την Αθήνα η ΑΕΚ. Αυτό έχω καταλάβει σε σχέση με
1: οι δύο δικέφαλοι δηλαδή.
2: Την πιο ευνοημένη,
1: ναι.
2: Και μετά ο Παναθηναϊκός.
1: Και μετά ο Ολυμπιακός. Σε λίγο θα μας το πεις και αυτό.
2: Πρώτα ο Ολυμπιακός είπα.
1: Α, πρώτα Ολυμπιακός. Ευνοούμενος ή αδικημένος?
2: Ευνοημένη.
1: Α.
2: Ολυμπιακός.
1: Με σειρά, με τη σειρά των τίτλων είναι, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, με τη σειρά των τίτλων. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η σειρά στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και της εύνοιας και της αδικίας.
2: Αδικημένη. Λοιπόν,
1: για
2: τον... Από τη στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, ήμουνα, έχω γίνει ΠΑΟΚ. Έχω γίνει ΠΑΟΚ. Από αεξής που ήμουνα, έχω γίνει ΠΑΟΞής.
1: Ό,τι
2: λοιπόν,
1: να
2: είναι. Θεωρώ ότι βοήθησε τον ΠΑΟΚ, βεβαίως, και θέλω να πιστεύω ότι γενικότερα η ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΚ, σαν της ομάδας ΠΑΟΚ και των φιλάθρων γενικότερα, είναι ότι είμαστε ομάδα, θα έλεγα περισσότερο συναισθηματική, αλλά έχουμε και λογική. Έχουμε συναισθηματική λογική.

0: άλλο να τα διοικήσει. Δεν είστε καλά, μου φαίνεται. Παρακαλώ.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως ακούγεστε.
1: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω. Είμαι ο φίλος του Γκουντή. Παίρνω καμιά φορά.
0: Μάλιστα.
1: Άμα καταλάβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση η διαχείριση σε πολλά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτά που. Δηλαδή, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τα του γκολ που τρώμε συνεχόμενα δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά περιστατικά. Δηλαδή, ας πούμε ενδεικτικά. Το παιχνίδι με τη Μάλμπουε. Δείχνει 5 λεπτά καθυστέρηση, 2 και 45 είναι, χτυπάμε κόρνερ ενώ χάσαμε ευκαιρία, σε πάση περιπτώσει δεν το βάλαμε, με 3-2 προκρινόμαστε. Και παίζει κατοχή, δεν μας αφήνει να έχουμε την μπάλα η Μάλμπουε. Και αυτή πιστεύει ότι κάποιο λάθος όπως πράγματι έγινε. Και πάνε και χτυπάνε κόρνερ στο 2 και 45 και συζητάω εγώ καλά τι πάνε να κάνουν τώρα. Πάνε να το χτυπήσουν το κόρνερ να βάλουν γκολ. Αντί να παίξουν την μπάλα γύρω-γύρω να τελειώσει το παιχνίδι. Και πάνε και χτυπάνε κόρνερ και δίνουν την εντύπωση 50-50 στην Μάλμπουε να κατέβει. Πέρε την μπάλα του Σπότο που το έχει κάνει 2-3 φορές και με τον Παναθηναϊκό μας ισοφάρισαν. Πάει να περάσει, τη χάνει, τον κάνει και φάουλ. Που στο τελευταίο λεπτό δεν πρέπει να κάνω φάουλ γιατί τους βάζουμε στην αιστεία. Όταν κατέβηκε μάλλον στην αιστεία μπήκε και ο τέρμα πιο πολύ ήταν μέσα στην αιστεία. Και στραβά κουτσά μπάκα μπούκα το βάλανε. Αλλά και πολλά παιχνίδια. Να μην πω με την Τρίπολη δύο φορές. Τη μια φορά άλλαξε 4 παίχτες στο τελευταίο πεντάλεπτο που συντόνιζε την ομάδα και φάγαμε 2 γκολ, ένα 2-2 και ένα 3-3 και πολλά άλλα ματς. Με το Λιβαδιακό 1-0. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Στο 91 πάει να βρει ένας Νιγηριανός Γερμανός τον Μπίσερβαν. Καλά θα μου πεις αυτό είναι παλιό. Βαθιά παλιά διεκδικούμενοι. Την παίρνουν αυτοί, γεμίζουν ενώ δεν κάνουν καμία φάση. Φυσικό είναι στο τελευταίο λεπτό.
0: Στο διατάφτα γεμίζει... όμως, ναι, όλα αυτά είναι γνωστά. Τα οποία σημαίνουν τι, το ίσον.
1: Δεν υπάρχει ένα σχέδιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν τόσοι, ένα επιτελείο εκεί, πώς θα ενεργούν. Δηλαδή έχει γίνει επαναλαμβανόμενο πάρα πολύ. Δηλαδή είναι Πασχάλη. Και μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Ύστερα αυτά εδώ πέρα που είναι κουρασμένοι και ξέρω εγώ τι, κάποτε θα μου πεις παλιές εποχές. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα τότε με 15 παίχτες.
0: Ούτε 15.
1: Και θυμάμαι ένα παιχνίδι που έπαιζε κλειστή άμυνα. Ας πούμε ο τότε ο Λόρα θα μου πει ότι αυτά πολύ παλιά. Έδιωχνε ο Φουντουκίδης χωρίς να σταματήσει την μπάλα και έτρεχε μετά προς την αιστεία. Ο κόσμος γελούσε. Τι κάνει, ρε λέει. Μπα, βαρούσε.
0: Ήξερε.
1: Εγώ καταλάβαινα τι κάνει. Ο άνθρωπος πήγαινε να πάρει ανάσες. Κατάλαβες. Δηλαδή με 15 παίχτες. Να πούμε, πήραν το πρωτάθλημα με ούτε αλλαγές, με τραυματισμούς.
0: Άρα θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε σχέδιο διαφυγής των τελευταίων λεπτών.
1: Ναι, κάτι δηλαδή, αυτό το επιτελείο εκεί ήταν όλοι, δεν υπήρχε εντολή σε τέτοιες φάσεις τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση ρε παιδί μου. Ύστερα και ένα άλλο με τον Πετρωτό, καλός χρυσός. Πότε, όποτε παίζει ένα παιδί 3-4 παιχνίδια, βγάζει τον προπονητή που ήταν, βγάζει το θείο του, βγάζει τον πατέρα του, όπως είπε και Αναστασιάζει τον Κωνσταντέλα την ονά του. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν κανένα χρόνο να αναδειχτούν και μην τους κάνετε ήρωες και τους γεμίζετε τα μυαλά.
0: Αυτό ξαναπέστο. Εδώ η ερώτηση μας ενδιαφέρει. Με να γίνουν ήρωες.
1: Δεν το λέω σωστά. Βγάζουν εκεί οι προπονητές, εγώ τους κάνουν φίρμες στο Τσιφτσίς και ξέρω εγώ. Αφήστε να αναδείξει. Γιατί και ο Κοτάρχη όταν ήρθε, τον γκολ που φάγαμε τότε με το Λιβαδιακό που λέω τελευταίο λεπτό, επειδή είχαμε φάει ένα με τον Όφη στο 90, άλλο παιχνίδι γίνω, βγήκε να αποκρούσει, πήγε μπάλα στην περιοχή, το έβαλε ένα τεχνικό σου σε άδεια αιστεία. Εγώ πιστεύω ότι βγήκε γιατί ντόμισε ότι αυτοί τόσο με συγχωρείς μακάκες που είναι, κανένας δεν αποκρούσει. Και βγήκε να το. Να το σώσει αυτό. Έκανε έξοδο απόκρουση, ας πούμε, και τρώγαμε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι, δηλαδή τρώμε πολλά τέτοιες φάσεις, γίνανε επαναλαμβανόμενες πολλές φορές.
0: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, να ξέρεις. Όσο ποιος κάνει τα λιγότερα, κερδίζει.
1: Αυτό είναι. Επαναλαμβανόμενο σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Αυτό είναι το περίεργο.
0: Ας το
1: λοιπόν,
0: δούμε τώρα.
1: Πολύ για χαρά.
0: Για χαρά. Θα το δούμε τώρα αν είναι ο Λουτσέσκο ή καινούργιος προπονητής. Θα δούμε. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πασχάλη. Θα ήθελα λίγο την γνώμη σου. Έχει εδώ, ακούμε εδώ και 15 μέρες από το ράδιο το δικό σας, όχι από σένα φυσικά. Αν μου επιτρέπεις να το πω κάτι, μπορώ να το πω.
0: Αν ξέρω κάτι, δεν ξέρω γιατί πράγμα είναι δηλαδή. Σε άλλη εκπομπή, ας πούμε, ακούγεται κάτι.
2: Σε άλλη εκπομπή στο ράδιο του Μετρόπολης,
0: ναι.
2: επέτρεψε, αν δεν μου επιτρέψει, θα σταματήσω.
0: Κοίταξε, κάτι που δεν ξέρω, θα πεις κάτι που δεν ξέρω όμως και δεν θα μπορώ να παροθέσει και θα είναι και αντισυναδελφικό τώρα.

0: να διαχειριστώ κάτι, ας πούμε.
1: Όχι, τη γνώμη σου θέλω, όχι να σχολιάσεις τον συναδέλφο σου. Γίνεται μια κριτική για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Ενώ μέσα στον Παναθηναϊκό, κατ' εμέ που βλέπω, έπαιξε καλά.
0: Ναι.
1: Με την ΑΕΚ έπαιξε καλά.
0: Ναι.
1: Τον, σαν να τον ετοιμάζουμε, να τον βγάλουμε πολιτήριο.
0: Μισό λεπτό. Πολύ ωραίο αυτό το αποτέλεσμα. Εσύ δεν τον έχει βγάλει ο Σαββίδης πολιτήριο. Πού, γιατί απορείς. Δύο χρόνια δεν τον στέλνεις στο αεροδρόμιο και τον γυρνάει πίσω.
1: Συμφωνώ.
0: Τότε τι, γιατί απορείς με αυτά που ακούς. Το αν αξίζει ο Κωνσταντέλιας ή όχι, εγώ τα είπα χθες το βράδυ. Εάν έχω εγώ. Πες ότι παίζεις μπάλα εσύ και είσαι ο Κωνσταντέλιας. Εάν έχεις τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον να σου κάνουν παπάδες, θα παίξεις. Όσο έλειπε και ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς, ο μικρός ήταν ανύπαρκτος. Ούτε να πάρει την ομάδα μπορεί επάνω του, δεν το έχει. Για να κάνει τσαλίμια και αυτά είναι πρώτος και καλύτερος. Σε αυτό το παραδέχομαι. Αλλά δεν είναι ουσία το ποδόσφαιρο η τρίπλα. Είναι η συμμετοχικότητα, είναι η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού, το τι κάνει ο Ζίβκοβιτς. Δεν μπορεί να είναι κορυφαίος ο Ζίβκοβιτς και να παρουσιάζει τον Κωνσταντέλια. Δεν μπορεί να είναι κορυφαίος ο Παβλένκα τρεις αγώνες και να σου παρουσιάζει τον Κωνσταντέλια γιατί θέλουν να τον προωθήσουν τα ΜΜΕ, μπας και πουληθεί. Άκου τώρα δικαιολογίες. Ο κόσμος βλέπει όμως ότι αν δεν ήταν ο Παβλένκα, μέχρι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που σου έδωσε, ο Παβλένκα σου έδωσε το δικαίωμα να πιστεύεις ότι θα πάρει τη δεύτερη θέση, το απολέσαν όλοι οι άλλοι. Ο Παβλένκα δεν αυτό μπορούσε να κάνει. Δεν το λέμε όμως. Ο Ζίβκοβιτς έχει 20 ασίστ. 20 ασίστ. Δεν έχει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα κανένας άλλος ποδοσφαιριστής. Έχεις τη φωτογραφία του. Έχεις τη μία φωτογραφία του στο site. Σε site γενικώς. Καμία θα σε πω εγώ.
1: Όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν. Βλέπεις λοιπόν. Άρα είναι σύστημα. Εγώ έδωσα και προηγουμένως στην αρχή που μιλούσα το σκηνικό του καλοκαιριού στην προετοιμασία που πήγε. Τα είχαμε δει στο αεροδρόμιο να ανέβει στη Στουτγκάρδη.
1: Το άκουσα.
0: Ποιος πήγε, σε ρωτάω εγώ, εσύ πες μου τώρα, πες οι δυο μας μιλάμε. Ποιος τον είπε να πάει.
1: Εννοείται και δεν πήγε μόνος.
0: Δεν βλέπεις, ποιος τον είπε. Ο ίδιος ο Σαββίδης. Αυτός τον πουλάει, τον πουλάω εγώ. Ούτε η ομάδα μπορεί να τον πουλήσει. Ο μόνος μπορεί να τον πουλήσει είναι ο Σαββίδης. Και να μείνει, γύρνα τον πίσω πρόεδρε, αυτά λέγανε τα φυτά. Γύρνα τον πίσω, γιατί αυτά ήταν συνεννοημένα. Μην νομίζει τώρα εσύ του έπιασε πόνο τώρα για τον Κωνσταντέλια. Μπας και φάνε καμιά μπριζόλα. Λοιπόν, γύρνα τον πίσω και κάνω ένα συμβόλαιο για τον ΠΑΟΚ μας στα 100 χρόνια να πάρουμε το πρωτάθλημα για να είναι και ο Κωνσταντέλιας μαζί κτλ. Σιγάρε ντρεβείς και εντάξει, οκ. Okay. ΠΑΟΚ ήταν και πριν. Θα είναι και μετά. Ήταν ανέκαθεν.
1: Συμφωνώ όμως. Πώς θα αλλάξει όμως επίπεδο όταν θεωρείς δηλαδή ο Κωνσταντέλιας με 5 παίκτες σαν τον Ζίβκοβιτς, τον Ζαφίρη.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Το ίδιο πράγμα. Όταν αυτοί έχουν προτεραιότητα σε άλλους ποδοσφαιριστές και καλώς έχουν ή κακώς έχουν, αυτό το σκέφτεται ο παίκτης. Και σου λέει εγώ ρε φίλε, τρέξω. Ο Μπιάνκο, γιατί να κάνει. Ο άλλο ο Βολπάτ, πώς το λένε αυτόν ο Ιταλός. Αυτοί ήταν ιδανικοί.
1: Δεν πρέπει να βγουν έξω και να πούν ότι θα στήσουν μια ομάδα σοβαρή.
0: Αυτό δηλαδή, λέει ο κόσμος από χτες, το... μετά την αποτυχία, αυτό λέει. Ότι πρέπει να κάνεις πράγματα, να ασχοληθείς όμως για να τα κάνεις αυτά.
1: Θα φάμε πάλι τώρα τον Τσάλοφ να κάνουμε υπομονή, να περάσει η ομάδα στους ομίλους, να πάω με έτοιμους παίκτες. Δηλαδή λες και τα ξέρω πριν γίνουν. Και εσύ. Να στηρίξουμε την ομάδα, τα δικά μας παιδιά.
0: Έτσι γίνεται.
1: Θέλω έτοιμους παίκτες, θα έχουμε δηλαδή ως Ντόεφ. Θα έχουμε επειδή είναι καλό παιδί, θα έχουμε το Πέλκα επειδή είναι καλό παιδί ΠΑΟΚ. Θα πάρουμε το Γιώργο
0: έχουμε...
1: επειδή είναι καλό παιδί και ΠΑΟΚ.
0: Γενικό...
1: Δεν αλλάζει όμως έτσι επίπεδο σαν ομάδα.
0: Ερώτηση, να σε κάνω και μια ερώτηση κλείνοντας.

0: ζωής. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμάρο papaki@gmail.com 2310-90-90-90 τη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στον Χρήστο. Καλησπέρα και στον Φάνη, ο οποίος λέει από το Πλαγιάρι το πήρε το ελικόπτερο. Δεν ήρθε και από μακριά. Εντάξει, δεν ήταν εδώ. Ήρθε με κάτι άλλο από μακριά. Πήρε το ελικόπτερο που ήταν δίπλα και εντάξει. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα στον Γιώργο, λέει σήμερα το payroll έγραφε σε άρθρο πρωτάθλημα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 15. Έρχονται τα ταλέντα των Ακαδημιών και στο τέλος ο Καλάθης είναι τελειωμένος και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει wild card για Ευρωλίγκα, αλλά κριτική πουθενά για το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι payroll, ρε φίλε. Πρέπει να είναι κάτω.

0: τα χαρμάνια. Καλησπέρα στον Τζόνι, καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλησπέρα και στον Κωστή. Κωστή, έτσι πώς το έγραψα. Δεν βγάζει άκρη σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να βγάζει άκρη. Πρέπει να ξέρει σε όλες τις πλευρές. Θα το ρισκάρει. Πρέπει να λέμε αυτό που βλέπουμε. Οι περισσότεροι εντυλιάζουν να το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως να φοβούνται κάτι. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε στα γραμμά καταγραφά. Για πρώτη μπαταριά τη δώσουμε. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Φίλε Πασχάλη.
0: Καλώς τον.
1: Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε μάγκα, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο απ' όλα?
1: Το ότι χάνεις το πρωτάθλημα.
0: Α, ναι, η ουσία αυτή.
1: Δεν είναι ότι χάνεις το πρωτάθλημα. Είναι από ποιον το χάνεις το πρωτάθλημα. Εμάς εδώ κάτω στον Πειραιά, αυτό είναι που μας πίκρανε. Όχι ότι χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Το Πειραιά ΕΚ.
1: Δεν μπορεί να το παίρνεις κάθε χρόνο. Από ποιον το χάσες, ρε φίλε? Ρε, είναι δυνατόν να χάνεις πρωτάθλημα από τον Πειραιά? Εάν ήταν ο Κόκαλης, σου μιλάω ειλικρινά, Πασχάλη, επειδή το ξέρουμε το χαρακτήρα του και την οτροπία του, και έχανε πρωτάθλημα από αυτό να είναι το κωμικό, θα έψαχνε τα ράτσα, φίλε, για να αυτοκτονήσει. Δεν το δεχότανε με τίποτα. Αυτό είναι που μας πήκρανε μας εδώ. Γιατί για τον Ολυμπιακό, το έχω ξαναπεί, άλλη θέση από την πρώτη δεν υπάρχει. Τώρα το ότι ήρθε δεύτερος, ήρθε. Και κάποτε ήρθε και τρίτος, αναγκαστικά θα τις αξιοποιείς τις θέσεις. Ρε, σας εκεί στον ΠΑΟΚ δεν σας ενδιαφέρει ότι σας πήρε το πρωτάθλημα με τη μια μισή φορά ο Μπίλιας? Δεν σας ενδιαφέρει αυτό? Άσε τους Παναθηναϊκούς. Καλά να λαφούζω. Τραβιές 20 χρόνια, έχεις βάλει 3 κοντέινερ λεφτά και έρχεται ένα ψευτοραλίστας και σου παίρνει με τη μια μισή το πρωτάθλημα. Ο Κολοτσομπάς, ρε, και μπαίνει μέσα να πούμε και λέει ότι εγώ ήρθα και σε 1,5 χρόνο καθάρισα τη βρωμιά που εσείς δημιουργήσατε 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ άκουσα και άλλα πράγματα, απογοητεύτηκα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί εγώ δεν τα είχα ακούσει χθες, τα άκουγα σήμερα. Και λέω, είπε αυτά τα πράγματα στη Φιλαδέλφεια τώρα την ώρα που πανηγύριζε όλος ο κόσμος. Αυτός έλεγε. Έβγαζε τη
1: θέση. Δεν είναι δυνατόν τώρα να έρχεται από το πουθενά ο Στίβ Βοντούζος, ο Μπίλιας, και να σου λέει εγώ καθάρισα το πρωτάθλημα σε 1,5 χρόνο που εσείς το έχετε βρωμίσει όλα αυτά τα χρόνια. Άκου, ρε φίλε Πασχάλη, η ποδοσφαιρική ιστορία δεν είναι εκδικητική. Είναι συνεπής και καταγράφει διαδρομές, φίλε, και όχι δικαιολογίες. Και κυρίως δεν συγχωρεί όσους ζήτησαν χρόνο για να αποφύγουν την ευθύνη, φίλε. Στον ΠΑΟΚ είναι ολοφάνερο πλέον ότι η οικονομική χλίδα αρχίζει και σβήνει, ρε φίλε. Και η ομάδα φαίνεται από μακριά ότι η στροφή που γίνεται από την προσαβίδη εποχή είναι γεγονός. Η ομάδα είναι παρατημένη, ρε, δεν το βλέπετε? Άδεια σε όλες τις γραμμές, όπως είπες προηγουμένως. Δεν έχει τον ψυχισμό και την αφιψηλό ανωτερότητα για άμεση αναστροφή αυτή τη στιγμή. Φίλε Πασχάλη, με νοοτροπία επαρχιώτησας υπηρέτριας δεν μπορείς να διαχειριστείς παιχνίδια μιας ανάσας. Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι πολυτέλεια όπως ήταν πριν από 7-8 χρόνια. Όσα και λεφτά να βάλεις αυτή τη στιγμή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έρθει να ξεφορτώσει όλο του το απόθεμα στην τομπά, ο ΠΑΟΚ θα παραμένει ανάγκη. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν το ρεζερβουάρ μπαίνει στη ρεζέρβα, στις ευθείες πας. Ο ανήφορος όμως, φίλε Πασχάλη, όταν το βρίσκεις μπροστά σου, είναι μεγάλη δοκιμασία. Και εκεί, για να βγεις πάνω στην κορυφή, θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Και τελειώνοντας, θα κλείσω με αυτό που άρχισα. Καλά, ρε, εμείς εδώ έχουμε δηλητηριαστεί, ρε. Μας πήρε ο Μπίνας στο πρωτάθλημα. Και εσάς δεν σας καίγεται καρφί, ρε Πασχάλη?
0: Έχουμε άλλα θέματα εμείς, πιο σοβαρά πράγματα από αυτά εδώ.
1: Πιο σοβαρά από το γεγονός
0: είναι αν θα μείνει ο Λουτσέσκου, αν θα ο Σαββίδης ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ, με αυτά εδώ.
1: Ρε, αυτά μπορεί να τα λύσει σαν δευτερόλεπτο.
0: Δεν λύνονται όμως.
1: Πώς μπορείς και συμβιβάζεις, ρε Πασχάλη?
0: Δεν τα λύνουν όμως, αυτό λέμε.
1: Δεν τα λύνουν, θα τα λύσουμε. Πώς μπορείς και συμβιβάζεις με το γεγονός ότι ήρθε ο Μπίλιας και με τη μια μισή σου πήρε το πρωτάθλημα με την ΕΠΟ δική σου? Και όχι μόνο αυτό, σου πουλάει και μαγιά. Σου λέει ήρθα και σε ξεβρώμησα.
0: Ναι, ναι, τα είπε χθες. Ο κόσμος μπορεί να μην τα έχει ακούσει, γι' αυτό σου λέω.
1: Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Πυριώτη. Για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ακούτε. Δεν ακούει. Μ' ακούτε. Αλέ. Δεν μας ακούει, δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα μηνυματάκια. Στάθη, δεν είναι αυτό το πράγμα. Σου είπε ότι δεν ασχολούμαστε, αλλά να στο πάρει ο τρόπος που το πήρε και αυτά που υπόθηκαν, γιατί εχθές εγώ τα έβλεπα, αλλά δεν άκουγα. Έβλεπα τη στιγμιότυπα της φιέστας. Αυτός έβγαλε λόγο και έβγαζε και λόγο με θυμό ότι πολέμησε το σύστημα κτλ. Μπράβο του, συγχαρητήρια κτλ. Και σου λέει, ρε φίλε, τώρα το βλέπει λίγο ρατσιστικά ο Πυριώτης. Σου λέει, ρε φίλε, αυτός. Να τα κάνεις μελισανίδες, να πάει στο διάλογο. Αυτός, ρε. Έτσι και αυτό και το προσωνύμιο Μπίλιας και ξέρω, ο Στιβ Ντούσος που το πήρε και ο Πυριώτης. Ναι, ο Μπίλιας. Ρόδα τσάντα και κοπάνα, για όσους δεν θυμάστε. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη, πάμε, παρακαλώ. Άντε πάλι. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, μίλα, μία ώρα μιλάμε. Τι κάνεις. Ντροπή.
2: Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι, Πασχαλή. Γιατί άκουσα πολλά σήμερα.
0: Τι λες.
2: 13 χρόνια δεν είναι ο Σαββίδης.
0: 14.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα και 5 κύπελα.
0: 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελα.
2: Για ένα κλεμμένο...
0: Κλεμμένο κύπελο πήρες και εσύ, αυτό λέει η ΑΕΚ. Εφόσον εσείς πήρατε, λέει το. Μιλήστε μια φορά πως έχει, ρε παιδί μου. Μιλάτε τώρα, 3 πρωταθλήματα πήρες. Ωραία, έχεις 5 πρωταθλήματα.
2: Συμφωνώ.
0: Πάρε και 2 δώρο. Είσαι μεγάλος άνθρωπος. Αντί να δίνεις το παράδειγμα του λόγου, δίνεις του παράλογου. Δηλαδή μας κλέψανε αυτό το αδικημένο. Πώς θες να είσαι αδικημένος και να διακηρύσεις, ρε φίλε, την επιτυχία.
2: Δεν μου λες ο Παναθηναϊκός. Ο Αλαφούζος, πόσο στα 14
0: χρόνια... κοίτα τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, άσε τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ κοίτα τι γίνεται. Με τον ΠΑΟΚ έχεις να πεις κάτι, άσε τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός είναι...
2: Κοίταξε.
0: Στο είπε ο άλλος, έριξε 3 κοντέινερ λεφτά. Δεν ακούς κιόλας.
2: Φέτο είχε ατυχίες και δεν έπαιξε και έχασε.
0: Μπράβο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Παναθηναϊκό, τι θες να μάθεις τώρα για τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι ότι αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Με τον Παναθηναϊκό τι έχεις να πεις.
2: Τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό και τον Άρη θέλω να πω ότι 70 χρόνια ο ένας και ο άλλος έχει 15 χρόνια.
0: Ποιον ενδιαφέρει τώρα αυτό το πράγμα που λες. Από αυτά που συζητάμε, ποιον ενδιαφέρει. Άμα έχει ο Παναθηναϊκός 70 χρόνια και ο Άρης 450.
2: Μην τα βάζουμε τώρα με τον Σαββίδη. Αν δεν είναι και ο Σαββίδης θα είχαμε εμείς αυτά πάρει.
0: Δεν το ξέρει κανένας.
2: Εντάξει.
0: Γιατί πριν το Σαββίδι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πρωταθλήματα και κύπελα.
2: Εντάξει.
0: Τι έγινε, δηλαδή σε έγινε ΠΑΟΚ. Πότε έγινε, πριν 10 χρόνια έγινε ΠΑΟΚ.
2: Στα 14 χρόνια.
0: Στα 14 χρόνια έγινε ΠΑΟΚ, αυτό σε ρωτάω. Τώρα έγινε ΠΑΟΚ με Σαββίδι, αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου.
2: Όχι.
0: Μήπως ήσουν ΑΕΚ, ας πούμε. Γιατί είπε. Ο κύριος Δημήτρης λέει έγινε ΑΕΚ, αλλά τώρα που ήρθε ο Σαββίδι έγινε ΠΑΟΚ.
2: Ήμουν Κούδας. Είδες τι γινόταν τότε με το Κούδα και συνέχιζα με το Σάνο που είχε Τερζανίδη, Σαράφη, Παρίδη, Ασλανίδη, Φουντουκίδη, Ούναρη, Ιωσιφίδη.
0: Το είπες όλο. Παρίδη είπες.
2: Είπα Παρίδη.
0: Γουερίνο δεν είπες.
2: Τέλος πάντων είπα τους Έλληνες. Τους Έλληνες. Κατάλαβες. Η ομάδα του 70 που ήταν όλοι Έλληνες που ήμασταν στο κύπελο στους 8.
0: Χαρισματικοί Έλληνες ήταν.
2: Ήταν ομαδάρα τότε.
0: Χαρισματικοί Έλληνες.
2: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε σε εκείνη τη δεκαετία, αδίκησε και τον εαυτό του, αδικήθηκε και από το σύστημα.
2: Ναι. Γι' αυτό όταν καταργήθηκε η δεκαετία, Τερζανίδης στο Παναθηναϊκό, ο Ασλανίδης στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Καλά κάνανε. Πήγαν, βγάλαν κανένα φράγκο.
2: Ναι, καλά κάνανε. Εγώ δεν τους κατηγορώ.
0: Αυτό λείπει.
2: Ίσα-ίσα. Ήρθε και πει ο Τερζανίδης ήταν τότε το νούμερο ένα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να είμαστε καλά, του χρόνου καλύτεροι θα είμαστε.
0: Για να δούμε. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γίνεται.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
3: Οκ, ο Σταύρος είναι από τα Χανιά, τι κάνεις Πασχάλη?
0: Γεια σου Σταύρο.
3: Καλά είσαι αγόρι μου?
0: Καλά, καλά, δόξα.
3: Μπράβο. Τι είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα να πω κάτι αθλητικό, μου είχες πει ότι άσε να δούμε, ακόμα μπορεί να γυρίσει. Τώρα λοιπόν που τελείωσε, να πω και εγώ την άποψή μου. Σου είχα πει και την άλλη φορά, θα το πω και τώρα, ο κύκλος του Λουτσέσκου έκλεισε. Κατά με. Πρέπει να φύγει ο άνθρωπος, διότι φαίνεται ότι δεν το θέλει πλέον ακόμα και το ίδιο το παιχνίδι. Αυτό το πράγμα που παίζει, κούρασε και εμάς, κούρασε και τους αυτόν, πιστεύω, κούρασε και τους παίκτες, το μάθανε και οι αντίπαλοι. Που είναι και το πιο βασικό από όλα.
0: Άρα θεωρείς, κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Σαββίδης πρέπει να πάει στην κίνηση της αλλαγής πλέον, έτσι.
3: Ακριβώς. Θεωρώ ότι πρέπει να φύγει ο προπονητής να αλλάξει το προπονητή. Για να δούμε και κάτι άλλο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Γιατί θα πω, για τον εαυτό μου μιλάω βέβαια, για κανέναν άλλο, ότι φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που ήταν αδιαρκεία την 6α, δεν θέλω να πω το νούμερο, δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι, ναι.
3: 630 ευρουλάκια φέτος δεν ανέβηκε ούτε μία φορά να δω την ομάδα. Διότι η ομάδα δεν είχε τίποτα καινούργιο να μου δείξει. Έχω όμως μία ερώτηση να κάνω σε όλους αυτούς που ασχολούνται με την ομάδα. Είναι πάρα πολύ περίεργος. Μα αλήθεια είμαι πάρα πολύ περίεργος. Και σε όλους αυτούς που βλέπουν την ομάδα. Δεν βλέπουν. Ρε παιδιά, δεν βλέπετε. Μπαίνω πρώτη φορά πέρυσι στο παιχνίδι με τη Μάλμε. Τον επαναληπτικό.
0: Ναι.
3: Και βλέπω τον Τζάλοφ και ετοιμάζεται και κάνει προθέρμανση. Λέω παιδιά, δεν ήξερα τους δίπλα μου. Όταν αυτός λέει ο παίκτης θα βάλει γκολ στην ομάδα, σε ομάδα, θα έρθουτε να μου το πείτε. Μα τι λες, λέω αυτόν στο παιδινό, τυλκής που είμαι από εκεί, το λέμε Βάσο, Γοντίνο, Σασκίν. Ο άνθρωπος λέω δεν είναι παίκτης.
0: Σασκίνικο, ε.
3: Ναι. Μετά από τρεις μήνες που ξανανεβαίνω, λέω παιδιά θυμάστε τι σας είχα πει. Θα ξαναπεράσουν τρεις μήνες για να ξαναβάλει γκολ.
0: Δεν φταίει ο Τσάλο βέβαια που είναι στον ΠΑΟΚ.
3: Μα λέω, εννοείται, ο Τσάλο τι να φταίει ρε φίλε. Και πάμε στο φετινό. Έχεις αποφασίσει να πουλήσεις τον Τέλεια. Και πας και φέρνεις τον Κροάτι τον πλατιπόδι που δεν μπορεί να τρέξει. Ρε Πασχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ώρες και φορές που για μένα το ποδόσφαιρο είναι, δεν θέλω να πω δευτερεύον, τριτεύον, τετρατεύον, έτσι. Αγαπώ τον ΠΑΟΚ και εν πάση περιπτώσει μέχρι μη σημείου φτάνω. Αλλά ακούω όμως και βλέπω κάτι πράγματα απίστευτα τα οποία δεν ταιριάζουν. Φίλε μου Ιβάν, έκανες τη δουλειά σου, ήρθες εδώ, έκανες την business σου, μην ξεχνόμαστε, αγόρασες σε κάποια 20 εκατομμυριακά, 45 νομίζω την αγόρασες, την πούλησες σε 900, έτσι, τα λεφτά είναι πολλά, δικτυώθηκες και καλά και καλά και καλά, αποφάσισε τι θες να κάνεις. Τι θες να κάνεις ρε αγόρι μου, θες να πας μπροστά την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει φτιάξει το γήπεδο Πασχάλη, να είμαστε καλά, θα έχει μπει μέσα, ναι, και εμείς ακόμα θα ψάχνουμε τα χαρτιά. Μα ποιος πλέον με αυτό το παραμύθι μπορεί να το πιστέψει πλέον. Όπως το πρωτοπονητικό κέντρο και στεναχωριέμαι για τον Άγγελο, στεναχωριέμαι για κανέναν άλλο. Προφανώς και αυτός έφαγε το παραμύθι, που πήγαν εκεί και κάναν και τον αγιασμό. Έτσι, και δεν έχει πάει ένας να παίξει μια σκαπετιά. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα, λέμε παιδιά δεν υπάρχει δυνατότητα και πάμε παρακάτω. Ας βρεθεί κάποιος. Δεν υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει κανείς. Όπως είπες, εμείς ήμασταν και με τον ΠΑΟΚ όταν ήταν 16ος και πήγε να πέσει.
0: Έτσι.
3: Δεν περιμέναμε το Σαββίδι να έρθει για να γίνουμε ΠΑΟΚ, ούτε για να πούμε ότι αμάν έγινε ο ΠΑΟΚ κάτι τώρα. Συν, φίλε μου Πασχάλη, το γεγονός ότι αυτό που γίνεται με την ΕΠΟ και την κάθε ΕΠΟ και κάποιοι πανηγυρίζουν, ακόμα και ίδιος μου αδερφός, ο οποίος αν του πει ΠΑΟΚ μπορέσει να σκοτώσει, πανηγύριζε φέτος που γίναμε στην εταιράκια με τον Ολυμπιακό και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Πανηγύριζε. Και προχθές που τη φάγαμε, που μένουμε πάνω κάτω στο σπίτι, εγώ κάτω και αυτός πάνω του λέω, αδερφέ, ξέχασες κάτι. Μου λέει τι, το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
3: Δεν υπολόγισες το ποδόσφαιρο, ότι για να πάρεις κάτι πρέπει να παίξεις ποδόσφαιρο. Ένα απίστευτο πράγμα.
0: Είναι αιμονικό. Βγάζουμε μια αιμονή. Έχεις δίκιο σε αυτό.
3: Ναι, μια αιμονή φοβερή να κάνουμε ό,τι μας κάνανε, γιατί μας το κάνανε 30 χρόνια. Τώρα ναι, να το κάνουμε εμείς. Μα αυτό έπρεπε να μην κάνεις, ρε φιλαράκο. Έπρεπε να κάνεις και να το αλλάξεις, να το πας εκεί που έπρεπε. Και έρχεται, όπως λέει ο φίλος μου, φοβερά να πούμε τώρα. Μπράβο, τι χαλάρι του Μπίλιας. Είναι φοβερό αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Περιόδηση είναι εντάξει, μάγκα είναι, φίλε. Δεν είναι.
3: Ναι. Έρχεται ο Μπίλιας να πούμε σε 1,5 χρόνο και βγαίνει και κάνει τέτοιο.
0: Φίλε, πάθα σοκ. Δεν ξέρω αν άκουσες τις δηλώσεις του μέσα στο.
3: Όχι, δεν τις άκουσα και δεν πρέπει να τις άκουσα.
0: Εγώ νόμιζα και τον έβλεπα θυμωμένο. Λέω, δεν ξέρω για ποιον είναι. Μόλις σήμερα τον άκουσα. Λέω Χριστός και Παναγία. Και ευτυχώς δεν το δίνει και σημασία αυτή εκεί πέρα κάτω.
3: Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι, ρε φίλε μου. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ξέρουμε ποι, πολύ καλά ποιοι το είχαν κατά καιρούς. Ένας από αυτούς που το είχαν και που το έχουν είναι ο Μπίλιας. Mm. Αν διαβάσει κάτι, ασχοληθεί που μπορεί να έχει ασχοληθεί, πώς πήρε ο Μπίλιας την εταιρεία και πώς έγινε αυτό που έκανε. Αυτά που έκανε, εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι τυχαία. Ο άνθρωπος σε επίπεδο το δείχνει. Δεν χρειάζεται νομίζω κάτι φοβερό για να το καταλάβει. Έτσι, από εκεί και πέρα υπάρχει μια υποποιώς διαφορά. Εντάξει, πήρε το ποτάθλημα, σου λέει να κάνει και προηγούμενο. Εγώ να ξέρω τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να πει. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι πανηγυρίζουν κανένα, να τους βγάζω το καπέλο, διότι είχαν ένα σκοπό, έτσι και τον πετύχανε.
0: Μάλιστα.
3: Παίξανε κάποιο ποδόσφαιρο, τον πετύχανε. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι τώρα, εμείς οι άλλοι κτλ. Αλλά θέλω να κλείνοντας να πω κάτι. Αποφασίστε, παιδιά, τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να κάνετε την ομάδα ξανά να αποκτήσει έγκλη και να αποκτήσει αυτό που είχε η ομάδα όταν ήρθατε? Γιατί και τότε δεν έπαιρνε κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, okay. Αυτό που είπες είναι να ξαναποκτήσει, να ξαναξεκινήσει.
3: Περίμενε κάτι να δεις. Προχθές κατέβηκε η κόρη μου από την Αθήνα και μου λέει: Καλά, παπά, δεν πήγες φέτος να μπει στον ΠΑΟΚ? Λέω: Ανούλα μου, δεν είχα κάτι να δω. Πήρωσα το διαρκεία από τα Χανιά και δεν είχα κάτι να πάω να δω την, έχω την ομάδα μου. Είναι πραγματικότητα αυτή. Δεν έχεις κάτι να πάει να δεις. Να πεις περιμένω κάτι να δω, ρε παιδιά. Λοιπόν, Πασχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Σταύρο, να σε καλά. Να σε καλά,
3: για
0: χαρά. Για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα, εσείς μιλάτε.
4: Αυτός ο κύριος, ο Μάγκας, ο Πειραιώτης. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
4: Γιατί?
0: Ετοιμάζομαι κιόλας. Ορίστε.
4: Γιατί δεν το ρώτησες τόσα χρόνια ζει τα πρωταθλήματα, πώς τα έπαιρνες?
0: Γιατί να το ρωτήσω?
4: Ο Ολυμπιακός και το Εγάλιο και δεν ξέρω.
0: Γιατί να το ρωτήσω? Η συζήτησή μας δεν ήταν για αυτό το πράγμα, το πώς έπαιρνε.
4: Ναι, ναι, αλλά αυτός μιλούσε τόσο υποτιμητικά.
0: Υποτιμητικά το εξέλαβες εσύ. Εγώ δεν είδα καμία υποτίμηση. Η υποτίμηση ήταν προς το πρόσωπο του
4: Λιόπουλου. Και τον και από ποιον το χάσαμε.
0: Είσαι του Λιόπουλου και της ΑΕΚ. Σου λέει πώς το δέχεσαι εσύ, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Αυτό.
4: Ποιος θα το δεχτεί?
0: Πώς το δέχεται ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, αυτό σου είπε. Ότι αν ήταν ο Κόκαλης, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, δεν θα γινότανε. Αυτό λέει κατά κάποιο τρόπο.
4: Πασχαλή, δεν είχε την καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ.
0: Δεν κερδίζει πάντα
4: ο καλύτερος. Δεν το πήρε δίκαιο το πρωτάθλημα. Τώρα τι δηλώσεις έκανε ο Ηλιόπουλος, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
4: Μιλάμε που δώσουμε.
0: Εντάξει, άποψή του αυτή, να σου πω κάτι. Αυτή είναι η άποψή του, ρε παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα.
4: Θα το ρωτήσεις όταν έρθει ο Αλεξανδρός.
0: Πες εσύ τη δικιά σου άποψη τώρα. Πες τώρα την άποψή σου για τον ΠΑΟΚ τώρα και άστο να αυτό.
4: Α, όχι, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚτζής.
0: Τι είσαι?
4: Νικηφόρο είμαι εγώ.
0: Καλό βράδυ. Στήλτον, παρακαλώ. Είσαι Νικηφόρο και πήρες τηλέφωνο να μας πεις τώρα για αυτό εδώ πέρα. Άσε μας τώρα, καημένε. Πάτε, πέστε πουθενά αλλού. Παρακαλώ.
5: Έλα, κύριε Καμόρα.
0: Παρακαλώ.
5: Καλά είσαι.
0: Καλώς παιδί, ναι, καλά.
5: Ρε φίλε, αυτός από τα Χανιά, ας πούμε, λυπάται τον Άγγελο Αναστασιάδη, αλλά ο Άγγελος Αναστασιάδης πήγε τα πήρε τα 150 στρέμματα, αλλά δεν ήξερε ότι δεν έχει ρητοδομικό σχέδιο για να ξεκινήσει τα έργα.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, τώρα είναι σοβαρό αυτό που είπες τώρα ή το είπες για πλάκα?
5: Πάρα πολύ σοβαρό και μην κάνετε ότι τα ξέρετε όλα.
0: Όχι, δεν είπαμε αυτό πράγμα, άλλο λέω.
5: Δεν τα ξέρετε.
0: Περίμενε, δεν είπαμε ότι ξέρουμε.
5: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω στον ΠΑΟΞΙ? Ή και σε σένα, ρε φίλε. Τόση ώρα μας λέτε ή τόσο καιρό μας λέτε. Δηλαδή υπάρχουν τα payroll τα από εκεί και τα payroll τα από εδώ και τα payroll τα έτσι.
0: Ένα το είναι ΠΑΟΞΙ, το payroll, δεν υπάρχουν δύο payroll.
5: Άσε τώρα, υπάρχουν πολλά payroll. Γύρω από τον ΠΑΟΚ και μέσα από τον ΠΑΟΚ και από δεξιά και από αριστερά. Μια ερώτηση θα κάνω. Θα μας αναλύσεις ποτέ εάν αυτός που πανηγυρίζατε μαζί με μένα τα κύπελα και τα πρωταθλήματα έχει πρόβλημα λόγω γεωπολιτικού?
0: Δεν ενδιαφέρει κανέναν, φίλε.
5: Έλα.
0: Δεν ενδιαφέρει κανέναν.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ?
8: Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
10: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λύσεις, μα δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι η ομάδα. Εσύ λες τώρα αυτό το πράγμα, ενώ μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Μην πνίγεσαι. Αν δεν θες να ακούσεις, Στάθη.
12: Εγώ πήρα να πω τη δικιά μου.
0: Πες την άποψη. Ρωτάς όμως. Ρωτάς όμως. Να μην ξαναρωτήσεις. Έχεις ένα λεπτό να τελειώσεις. Ορίστε.
12: Λοιπόν, το γεωπολιτικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθάρισε όλους τους δρόσους. Θα μου πεις που είναι ο Αμπράμοβιτς με τα 40 δις.
0: Πάλι ρωτάς. Πάλι ρωτάς. Πάλι ρωτάς. Πάλι ρωτάς. Ρώτα. Απάντησε δεν πάρει.
12: Θα πάρει το Σαββίδη και θα τον πει να πουλήσει.
0: Ο Σαββίδης, φίλε, είναι Έλληνας. Δεν λες εσύ ότι είναι Έλληνας ο Σαββίδης. Άρα δεν έχετε για θέματα.
12: Και θα τον πει πουλα τώρα.
0: Ο Σαββίδης είναι Έλληνας. Έτσι. Άρα α του Ρώσου απαγάγει. Άμα δεν σε βολεύει, είναι Ρώσοι τώρα. Τώρα έγινε Ρώσος ο Σαββίδης. Ό,τι βολεύει καθένα. Ρε Σταθή. Τον απλό τον άνθρωπο. Σταθή. Σταθή, ναι, εσύ μπορεί να είσαι γνώμονα γιατί έχει ιδιαίτερε σχέσει και καλά κάνει. Άκου λίγο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Σταθή. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να μην είσαι αχάριστο από τη στιγμή που έχει συμφέροντα στον ΠΑΟΚ, Στάθη μου, και οποιοδήποτε έχει να μην είναι αχάριστο. Αλλά αγιοποιήσει και το τι κάνει στι δουλειέ του και αν μπορεί να τι κάνει, εμά δεν μα ενδιαφέρει, φίλε. Ούτε ποσοστά θα πάρουμε, εκτό αν παίρνει κάποιο ποσοστά και έχει ένομο συμφέρον. Ωραία. Τον απλό τον κόσμο που τρώει την πίκρα του, που βλέπει αυτό το πράγμα που βλέπει, δεν είναι άλοθη αυτό. Όταν ο ίδιος επιχειρηματίας, σαν επιχειρηματίας, είναι παντού στη χώρα. Εντάξει, σταματήστε το λίγο αυτό. Λοιπόν, κομψότατο.
13: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Autovision για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
17: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
17: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική ευχαίρεια πάντοτε για ποιον θέλει να επικοινωνήσει. Ο Αμπράμοβιτς κινείται μεταξύ Τουρκίας, Ελβετίας και Μονακό. Όπως είναι γνωστό, και για όσους δεν γνωρίζετε, και για το φίλο μου το Στάθη εδώ, να ξέρει ότι ο Αμπράμοβιτς τα χρέη που έχει η Τσέλσι την βαραίνουν ακόμα και μέχρι σήμερα και έχει πρόβλημα. Έτσι, έχει πρόβλημα και με την UEFA και με όλα τα άλλα. Είχε προχθές συγκεκριμένα και αρθρογραφία στην Αγγλία για το τι γίνονται με τα χρέη που έχει αφήσει ο Αμπράμοβιτς παρά την αγορά που έχει γίνει από το αμερικάνικο consortium που έχει κάνει αποβίβαση στην Αγγλία και έχει πάρει όλες τις βρετανικές ομάδες. Όλες οι μεγάλες ομάδες είναι αμερικάνικων συμφερόντων. Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, πώς το λένε, Τσέλσι. Τώρα πήγαν και στη Β' Εθνική της Αγγλίας. Έχουν και τους δύο Άραβες που έχει να, και η Arsenal έχουν να κάνουν τις δύο εταιρείες, όπως είναι η Newcastle που έχει το πιο πλούσιο φαντ στον κόσμο, παρακαλώ, έχει τη Manchester City. Εντάξει, εμείς τι έχουμε, ρε φίλε? Εμείς αυτά που έχουμε και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε. Δηλαδή, δεν θα κάνει μεταγραφή στη Manchester City και θα λέμε τώρα, ξέρω εγώ, τα πετρέλαια του Μίστερ, δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται, θα κάνω εγώ, ή στην Paris Saint-Germain που έχασαν, ας πούμε, τον Mbappé που ήταν σε κόντρα τόσα χρόνια, τον Κελαϊφή που σε παίρνει τα Champions League, θα σου πάρει και φέτος το Champions League. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δηλαδή αυτά. Εντάξει, τα καταλαβαίνω. Ωραία, μπορεί να υπάρχει μια πικρία. Ωραία, οκ. Ο κόσμος δεν του λέει να φύγει. Ο κόσμος του λέει, φίλε, ενδιαφέρεσαι για την ομάδα. Αυτό σου λέει. Άμα δεν μπορεί, είναι άλλο θέμα. Να βγει και να το πει. Φίλε, εγώ δεν μπορώ. Που δεν θα το πει γιατί είναι πόντιο, είναι εγωιστή κτλ. Τα ξέρουμε. Μην κορδευόμαστε. Έτσι. Απλά για να ξέρουμε καμιά φορά το τι και πώς και γιατί. Εγώ αυτά που ξέρω, δεν ξέρω αν εδρεύουν. Για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, δεν ξέρω αν εδρεύουν η Δημέρα ή η Μπελτέρα. Εγώ η Μπελτέρα ξέρω ότι είναι παράκτητη εταιρεία στην Κύπρο. Ήξερα. Τώρα αν άλλαξε κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα τόσο απλά. Τώρα, το πού βρίσκεται η ομάδα και το αν οι εταιρείες αυτές είναι μέσα στην Τούμπα ή όχι, αυτό δεν παίζει ρόλο. Έτσι, το πού είναι δηλωμένες. Η Δημέρα είναι εδώ. Ούτως ή άλλως ήταν εδώ εξ αρχής. Ξέραμε και ποιο ήταν το συμβούλιο, ξέρουμε και ποιοι είναι οι διαχειριστές και ούτω καθεξής. Ακόμα και το εταιρικό κεφάλαιο. Λοιπόν, αυτά όμως δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Γιατί κάθε φορά που γίνεται μια συζήτηση που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, με τον Λουτσέσκου, με τους ποδοσφαιριστές, αναγάγουμε σε θέμα τις δουλειές ή τις εταιρείες του ιδιοκτήτη και το πώς και τι και έχει δυσκολία κτλ. Κτλ. Από τη μία δεν θέλετε να το λέτε Ρώσο και από την άλλη, από ό,τι σας βολεύει, το λέτε Ρώσο. Να το ψάξετε λίγο το θέμα. Ή είναι Ρώσος ή δεν είναι Ρώσος. Απλά πως βολεύει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Συμμετέχει σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς. Ο Ρώσος. Εγώ θα πάω τώρα με εσάς. Ό,τι λέτε εσείς. Στάθη μου, όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς, λιμάνια, καράβια, ό,τι θέλεις ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα, ο Σαββίδης συμμετέχει κανονικά. Δεν έχω δει καμία απαγόρευση εγώ πουθενά. Να με βοηθήσαν κάπου τον απαγόρευσαν να συμμετέχει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
19: Έλα, καλησπέρα Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
19: Όσον αφορά για το Σαββίδη που λένε, εγώ ξέρω ότι ο ένας του γιος είναι μόνιμος κάτοικος Αγγλίας και δουλεύει στην Αγγλία σε επενδυτική εταιρεία.
0: Ο Νίκος.
19: Βέβαια, ναι. Και ο άλλος ο γιος είναι αυτή τη στιγμή μόνιμος κάτοικος, έχει αγοράσει σπίτι, το ξέρει εκεί πέρα και η ελληνική κοινότητα, ούτως ή άλλως το βλέπουν.
0: Μαϊάμι.
19: Και με την οικογένειά του είναι στο Μαϊάμι.
0: Ναι, ναι.
19: Έτσι.
0: Σωστά.
19: Και ξέρω ότι οι δύο γιοι είναι, ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στην Αγγλία, και ο μπαμπάς έχει επιχειρήσεις σε χώρα του ΝΑΤΟ και δεν έχει απλές επιχειρήσεις, έχει λιμάνια, έχει ξενοδοχεία, έχει λιμάνια τα οποία, αν αφαιρέσεις τα έσοδα και τα έξοδα, κάθε χρόνο παρουσιάζουν καθαρά κέρδη πάνω από 100 εκατομμύρια. Έχει ο ίδιος παρουσιάσει στην Επιτροπή του Ερασιτέχνη ότι μπορεί άμεσα να βάλει και 250 και 300 εκατομμύρια άμα θέλει να κάνει γήπεδο. Και ο ίδιος ποτέ δεν βγήκε να πει ότι, παιδιά, εγώ έχω πρόβλημα, με πολεμάνε, με κάνουνε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί και ο ίδιος να πει αύριο, άμα θέλει, μια και του χρόνου γίνονται εκλογές, ότι κοιτάξτε κύριε, όπως κάνατε τον Παναθηναϊκό γήπεδο, πάρτε την Τούμπα και κάντε μου και εμένα ένα γήπεδο, γιατί στο φινάλε, γιατί να βάλω λεφτά, κανένας πρόεδρος δεν έχει βάλει λεφτά. Κάντε μου ένα γήπεδο, πάρτε την Τούμπα, κάντε την πάρκινγκ, ούτως ή άλλως την Τούμπα δεν μπορεί να αναπνεύσει άνθρωπος εκεί πέρα, όχι γήπεδο να γίνει. Για να πάρεις αναπνοή στην Τούμπα πρέπει να πας σε καμιά ταράτσα εκεί, να βρεις καμιά ψηλή ταράτσα στον 7ο.
0: Και να είσαι και προς τα ψηλά, και στα ψηλά να είσαι. Δηλαδή.
19: Ναι, είναι πολύ, είναι πυκνοκατοικημένη, ναι, ναι, είναι, χάλια, είναι χάλια. Δύσκολη περιοχή. Χάλια, δεν είναι, χάλια, είναι, θέλει να πάρει αέρα εκείνη περιοχή. Θέλει κανένα πάρκο, κανένα πράσινο, κανένα πάρκι. Τέλος πάντων, εμείς τώρα, αυτά εδώ που τα λέμε, έχει κουραστεί ο κόσμος, γιατί ο ίδιος ο Σαββίδης ποτέ δεν γύρισε να πει ότι έχω πρόβλημα οικονομικό. Μην ξεχνάμε ότι όταν πρωτοήρθε στον ΠΑΟΚ, πάλι δεν έκανε μεταγραφές. Και τότε το σλόγγαν που υπήρχε, που έλεγε, και είχαμε παίξει κιόλας και Champions League με τον Γκάτσε, τον Γκίτσου και τον Σκόντρα με τη Σάλκε, και προπονητή τον Στέφενς. Το θυμάσαι?
0: Βέβαια, ναι.
19: Ναι, ναι. Ωραία. Τότε έλεγε και την Μπαρτσελόνα, λέει, να φέρω, δεν κάνω μεταγραφές, δεν πρόκειται να πάρω πρωτάθλημα. Και είχε χάσει τότε και το κύπελλο από τον Παναθηναϊκό. Μια πενταετία είχε βγει δύο φορές Champions League, δεν έκανε τίποτα, δεν έκανε μεταγραφές. Είχε χάσει το κύπελλο από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε κατέβει εκεί πόσος κόσμος, φάγαμε και την βροχή. Και θυμάμαι ότι την πρώτη πενταετία πάλι δεν έβαζε και έλεγε αυτό το σλόγγαν. Μετά έλεγε το σλόγγαν το λεγόμενο, υπάρχει το financial, θέλω, να βάλω, θέλω να φέρω το Messi, αλλά δεν αφήνει το financial fair play, έτσι δεν είναι? Και μετά υπήρχε το άλλο το σλόγγαν ότι κοίταξε να δεις, είναι ο πόλεμος, είναι ο πόλεμος. Αλλά ο ίδιος ποτέ δεν είπε, δηλαδή εμφανιζόταν με ελικόπτερα, περπατούσε έτσι, πώς το λένε, σαν το
0: έτσι όπως έπρεπε, ρε παιδί, εντάξει, okay, όπως έπρεπε να είναι σαν πρόεδρος. Τώρα,
19: ναι, και πέρα... έλεγε ότι έχω λεφτά.
0: Έβαζε όλους τους άλλους να τα λέει, γιατί προφανώς δεν μπορεί να το πει αυτός. Λες, εγώ δεν το πιστεύω.
19: Για αυτά ποιο είναι? Ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή να έρθει σε επικοινωνία με το. Κάνει μια επιτροπή, σύνδεσμη, τι να κάνει, να συναντηθεί με τον Σαββίδη και να τον πει, κοιτάξτε να δει. Θα βάλει λεφτά, α συναντηθεί. Αλλιώς δεν έχει. Αποχή. Αποχή δεν έχει. Ή θα βάλεις λεφτά, θα κάνεις μεταγραφές. Γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να τη βγάλουμε τώρα, περιμένουμε να διαλυθεί η ΝΑΤ, να περιμένουμε να διαλυθεί άλλη Ουκρανική ομάδα, πάμε πάρουμε παίκτες, να παίρνουμε δανεικούς. Δεν γίνεται να βλέπουμε την Κοντζάρεβα έξω και την ρωτάμε, θα κάνεις καμιά μεταγραφή? Και να λέει, φέρστε, τη βλέπαμε τότε, έπαιζε ο κόσμος, παίζαμε στο Champions League, τη βλέπαν έξω στον δρόμο την Κοντζάρεβα και τη λέγανε, θα κάνουμε τράνσφερ, και έλεγε, first Champions League and then after transfer. Δηλαδή, ήθελε πρώτα να μπούμε στο Champions League και μετά να κάνει μεταγραφές, λέει. Δηλαδή αυτά εδώ, κάποια στιγμή, ξέρεις, όλα τα πράγματα έχουν και ένα τέλος. Εντάξει, τα είπαμε, τα κάναμε.
0: Ωραία.
19: Τώρα τι θα κάνει, θα βάλετε τώρα.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ. Κλείσε να προλάβω και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ.
20: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
20: Πασχάλη, δεν είσαι σε φόρμα σήμερα, μου φαίνεται.
0: Γιατί?
20: Γιατί δεν απάντησες στο συμπαθέστατο οπαδό του Ολυμπιακού. Πώς θα ένιωθες εσύ? Καλύτερα θα ένιωθε αν το έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Αλαφούζος.
0: Τη σκύλα στη Χάριβδη. Από τη σκύλα στη Χάριβδη είναι η υπόθεση.
20: Γιατί να έχει υγεία ο άνθρωπος, σε δύο χρόνια θα το δει και αυτό. Του έρχεται πέρα.
0: Λες να είναι. Ο πρωτάθλημα ο Αλαφούζος.
20: Κοντά είναι.
0: Και να μιλάει για δικαίωση μετά, έτσι.
20: Ναι, ναι. Πασχάλη,
0: ναι.
20: Πώς ένιωσε, ρε φίλε, ένας αεξής όταν στη Φιλαδέλφια είδε τον Ολυμπιακό να παίζει τελικό και να το παίρνει ο Ολυμπιακός με δύο μπακ που κουτουλάνε σαν αυγά πασχαλιάτικα?
0: Για ποιο λες τώρα?
20: Για τον Ρέτσο και τον Πυρόλα, δεν κουτουλάνε σαν τα αυγά πίσω?
0: Σημασία για τον Ολυμπιακό σε μάτσα δεύτερος.
20: Πώς να ένιωσε άραγε ένας αεξής όταν το είδε αυτό στη Φιλαδέλφια?
0: Εντάξει, αλλά σημασία για τον Ολυμπιακό σε δεύτερος.
20: Είδες λοιπόν. Πάντως τώρα κάτι τελευταίο για να κλείσω για τον Ηλιόπουλο. Όσο το χλεβάζουνε, τόσο τον κάνουνε και πιο συμπαθητικό, Πασχάλη.
0: Ναι, πάντα έτσι δεν γίνεται, το ξέρεις.
20: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, έτσι λειτουργεί πάντα. Κοιτάξτε τώρα αυτά, δεν ξέρω αν είδες εχθές τι έλεγε. Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
20: Ναι, ρε, ήταν σαν να άκουγε, σαν να θέλει ο άνθρωπος να γίνει πολιτικός.
0: Κάτσε,
20: να βάλει...
0: ρε, ναι, εντάξει, δηλαδή κάπου το χάσε, κάπου έπρεπε να τον πήξες.
20: Ρε, ναι, εντάξει,
0: μέχρι ένα σημείο, μην το κάνεις έτσι.
20: Είπε όμως και κάτι καλό, έτσι.
0: Ή.
20: Την είπε στους οπαδούς, μην βρίζετε μάνες.
0: Ναι.
20: Το έκανε ποτέ αυτό κανένας Μαρινάκης?
0: Όχι, ρε.
20: Να πάει μπροστά στους οπαδούς και να τους πει, δεν θέλω να βρίζετε μάνες ξανά.
0: Καλά, αυτό τώρα και το να πας εκεί μπροστά, δηλαδή να το λες και από πίσω να το κάνεις αλλιώς, τα ξέρω και εγώ αυτά.
20: Ναι, θέλω να σου
0: πω. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
20: Οι άλλοι στο στρατό τους κάθονται σούζα.
0: Ποιος, για ποιο λες?
20: Έλα, καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πρώτο. Παρακαλώ.
21: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
21: Θα ήθελα λίγο για τον Ηλιόπουλο να μιλήσουμε. Εγώ ο παδός της ΑΕΚ είμαι.
0: Μάλιστα.
21: Εγώ χαίρομαι πραγματικά που έβγαλε όλο αυτό το στη φιέστα.
0: Το αποθυμένο
21: του. Παραλύρι μας,
0: το αποθυμένο.
21: Αποθυμένο. Και δεν ασχολείται ποδοσφαιρικά με την ομάδα. Έχει βγάλει ένα ωραίο μοντέλο που άφησε το Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς να είναι τα αγωνιστικά θέματα.
0: Και γι' αυτό, αυτό τους πληρώνει.
21: Δεν εμπλέκεται καθόλου. Αυτό έβγαλε μάλλον και ένα αποθυμένο δικό του και βγήκε και τα είπε. Βέβαια θεωρώ ότι αυτό που λέει να μην βρίζουμε τις μάνες, θεωρώ ότι το εννοεί. Το πιστεύω ότι είναι αγνός, έτσι. Δεν θεωρώ ότι κάνει από πίσω άλλα πράγματα. Εντάξει, είναι ένα, για μένα είναι ένας καλός πρόεδρος. Βέβαια σίγουρα ξέφυγε όταν άρχισε να λέει για τις τράπεζες και τα φάους.
0: Ένα τώρα δηλαδή τι σχέση έχει αυτό.
21: Εκεί ξέφυγε πραγματικά. Εκεί εντάξει ρε φίλε. Φιέστα, ήρθαμε ποδοσφαιρική.
0: Ναι, μείνε στο ποδοσφαιρικό. Αυτό, μείνε εκεί.
21: Ναι, ναι. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ένας φίλος ότι ελέγχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός την ΕΠΟ. Και ότι την ΕΠΟ, ναι. Σαν να εξής θα μιλήσω. Αυτό δεν είναι κακό κατά ανάγκη. Γιατί δεν είδαμε διατησίες άσχημες, τουλάχιστον τα τελευταία. Εγώ θα πω από το 2018 έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και είναι ενδιαφέρον. Τώρα τα σπόρια, αν πάνε λίγο δεξιά-αριστερά, τώρα αυτό δεν με πολύ απασχολεί. Τα εκτρώματα, τα παλιά που έχουμε, βλέπαμε κάτι βιντεάκια, τα έχουμε ζήσει κιόλας και εγώ είμαι στην ηλικία αυτή. Με αυτά που βλέπαμε τον Ολυμπιακό, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε.
0: Καλά, οπότε έχει αλλάξει από εδώ, ξυπακούεται.
21: Ναι, έτσι, έτσι. Άρα δεν κακό κατά ανάγκη, έτσι, ότι μπορεί να ελέγχω μία ΕΠΟ για να παίζει 50-50. Αυτό δεν είναι κακό. Εντάξει, μην το βάζουμε στα μία.
0: Ας το ελέγχουν τώρα, όλοι μαζί τότε, γιατί κάνουν εκλογές και κυνηγάνε τις ενώσεις.
21: Εντάξει, ναι,
0: αυτό,
21: εντάξει,
0: όλοι okay, μαζί και όμορφα ωραία.
21: Πάντως θεωρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ ποτέ δεν υπήρξε το θέμα να ελέγξει την ΕΠΟ για να παίρνει σφυρίγματα. Σαν να εκεί στο λέω, ποτέ δεν το ένιωσα. Μόνο για τον Ολυμπιακό το έχω νιώσει αυτό το πράγμα. Οπότε ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι και ένας θεματοφύλακας της σωστής λειτουργίας, όπως ήταν παλιά με τον Μελισσανίδη. Τώρα, όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, σας κάνω λίγο μια εικόνα έτσι για να την έχετε. Φανταστείτε ότι εκείνο το μάγκικο πρωτάθλημα και δικαιότατο δεν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν όσο να πεις 8 βαθμούς πίσω, ήταν να θυμάμαι καλά.
0: Τόσο. 10 βαθμούς.
21: Τόσο. Σκεφτείτε να μην το είχε πάρει. Πόσο, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εκείνο το πρωτάθλημα έδωσε στον Λουτσέσκο και στον ΠΑΟΚ και σε όλη αυτή την ιστορία 4 χρόνια παράταση για μένα. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα παοξίσει αν ήμουν, δεν θα το άλλαζα ούτε και με 5 χρόνια αν υπάρξει. Έτσι, ένα πρωτάθλημα πάντα είναι ένα πρωτάθλημα και ήταν και πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Και ΠΑΟΚ για μας ήταν πολύ πίκρα. Αλλά σκεφτείτε το λίγο ποδοσφαιρικά, το θέτω λίγο να το έχετε σαν σκέψη. Το τι έχει προσφέρει ο Λουτσέσκου σε όλο αυτό το, όλα αυτά τα χρόνια και πόσο χτίστηκε ο ΠΑΟΚ πάνω σε εκείνο το πρωτάθλημα. Πιστεύω δεν χτίστηκε, επαναπαύθηκε. Αν το λέω σωστά.
0: Κέρδισε χρόνο.
21: Κέρδισε χρόνο. Μπράβο, είπες τη σωστή τέτοια λέξη. Κέρδισε χρόνο.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
21: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Εξής, όμορφα, ρε, συμφωνείς. Τελευταίος και τυχερός που δεν θα κάνει την κλήρωση, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Καμόρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βάγγελ, σαν να σου πω μαρτίο.
0: Καλώς το να.
1: Άκουσε, θα σου πω, το 19 παίρνουν το πρωτάθλημα, διαλάει την ομάδα. Έχουν όλοι καλοί. Το 24 το ίδιο. Άρα δεν είναι τυχαίο. Πάμε παρακάτω. Το παιχνίδι με τον Παθηναϊκό, εγώ πιστεύω κάτι έγινε στο δεύτερο μήχρο. Τώρα δεν έκανα πω γιατί υπάρχει μηνύσεις. Σε πονείς ή διαφωνείς?
0: Εγώ να διαφωνήσω. Εσύ έχεις τη σκέψη. Εγώ να συμφωνήσω ή διαφωνήσω. Τι να σου πω εγώ.
1: Γιατί
0: αν έγινε κάτι. Εγώ δεν πιστεύω στα τέτοια. Στα ρούμορ που
1: λέμε. Γενικά τώρα. Εγώ θα το πω ευγενικά. Δεν ήθελα να βγει στο Champions League απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα έπαιρνε στο Champions League, θα είχαμε απαιτήσει να κάνει ακριβώς μεταγραφές.
0: Εγώ πάντως, πέραν του αυτού, αν κάνει μεταγραφές ή όχι, θα σου πω το εξής. Εγώ, αν ήμουν Λουτσέσκου και υπήρχε αυτή η άτυπη συμφωνία των αποδυτηρίων, θα παρετούμουν σήμερα, θα σηκώνω να φεύγα. Είναι ο μεγαλύτερος λεκές για προπονητή να δέχεται να στήσει την ίδια του την ομάδα για να μην
1: όχι
0: βγει.
1: Όχι να στήσει, όχι να τη στήσει.
0: Τη στήνεστη, αφού κερδίζει 2-0. Την αίσθησε.
1: Να σου πω, θα σου πω.
0: Για πες.
1: Βγάζει τον Μπέλκα και τον Μύθο.
0: Βρε, μην πας τώρα στα επιμέρους. Εδώ λέμε το αποτέλεσμα. Άσε τώρα, βγάζει τον ένα, βγάζει τον άλλο. Τι σημασία έχει. Μπαίνει ο άλλο που δεν είναι μιλημένο. Α, σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κηφισιά, Αστέρας Κηφισιά. Ο Αστέρας δεν βάλει ένα γκολ. Και πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα αυτό τη Κηφισιάς, νομίζω ήταν, δεν ξέρω ποιον έπαιζαν. Και δεν έμπαινε μπάλα η ρημάδα με τίποτα. Έπαιζε πρώτη φορά ο τερματοφύλακα.
1: Εγώ.
0: Άμα βλέπει λοιπόν, άμα δεν ήταν μιλημένο, πώ.
2: εγώ μόλις είδα το δεύτερο μήχρονο, κάναμε τα πάντα να κάνει γκολ ο Παναθηναϊκός. Τα πάντα κάναμε.
0: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, τι να κάνουν.
2: Εγώ δεν είπα το πούλησε, φίλε. Δεν είπα το πούλησε.
0: Πώς θεωρείτε αυτό, δηλαδή, όταν λες ότι κάνω τα πάντα για να μην μπω στο Champions League, ας πούμε, πώς λέγεται αυτή η κίνηση, αυτό λέω.
2: Εγώ λέω, δεν είπα παίχτες αυτοί που παίζανε.
0: Τι, αυτοί που δεν παίζανε.
2: Αδιάφορε, ρε φίλε. Αδιάφορε.
0: Τώρα μην τα γυρνάς τώρα. Σε λέω κάτι, είπες ότι δεν θέλω να βγουν Champions League, ωραία.
2: Ναι, δεν ήθελα, εγώ πιστεύω δεν ήθελα να βγει στο Champions League. Τι ωραία. Τώρα.
0: Άρα
2: δεν
0: τι κάνεις, για να μην βγει στο Champions League, τι κάνεις. Δεν κυνηγάς το παιχνίδι.
2: Δεν είπα ότι οι παίχτες είναι πουλημένοι, έτσι. Δεν είπα όλο αυτό.
0: Πώς λέγεται αυτό το πράγμα, όταν πας εσύ σε ένα παιχνίδι που είναι έτσι, έχεις την αβάντα ότι κερδίζεις. Εκτός αν κερδίσει και ο Ολυμπιακός, έτσι. Κερδίζεις και βγαίνεις στο Champions League.
2: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω, οι δύο-τρεις παίχτες που μπήκαν ήταν αδιάφοροι. Εκεί γίνεται το γκολ.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, πρέπει κάποια στιγμή να κατασταλάξουμε σε κάτι, αλλά τέλος πάντων, λίγη σημασία έχει. Πάμε σε Νίκ Μιλ, Νίκο Μελισσακάκη, να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Η επόμενη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο στοίχημα και ετσέτερα, ετσέτερα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
3: Καταρχήν ο Μπίλιας είναι η λέξη μαγική σήμερα που άκουσα και γέλασα.
0: Το και χθες το είπε.
3: Και ο Πειραιώτης τα λέει μια χαρά και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι με το κόκκαλι τα καθάριζε αλλιώτικα. Έμεσα το λέει.
0: Το είπε, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
3: Ναι. Και όχι, γιατί.
0: Καλά, ο κόσμος ακούει αυτό που το βολεύει τώρα.
3: Ναι. Και αυτό το δεν ήθελε ο Πάκου να βγει Champions League.
0: Ναι, ναι,
3: τα ακούω Βερεσέ και μην το ξαναπείτε. Θα περίμενε δηλαδή τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, ναι.
3: Άμα ήταν να το καθάριζε αυτό πιο μπροστά. Άμα δεν ήθελε.
0: Στο Champions League σωνόταν όλοι.
3: Ιστορίες καλυμμάς. Και να πω κάτι. Κατηγορούν Σαββίδη. Κατηγορούν Λουτσέσκου. Δεν άκουσα κανένα να λέει. Πόσα λεφτά παίρνει ο Πέλκας στον χρόνο.
0: Εσύ τώρα πας να κάνεις γκάφα τώρα. Ολκύς.
3: Όχι, περίμενε.
0: Εγώ περιμένω, ναι. Παίρνει 1 εκατομμύριο, θα σε πω εγώ τώρα. Ναι. Παράδειγμα.
3: Πάντα λέει, φταίει ο προπονητής και ο πρόεδρος, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, ο Πέλκας που ήρθε και πήρε 1 εκατομμύριο. Που δεν τον ήθελε κανένας. Ναι. Ποιος φταίει που ήρθε στον ΠΑΟΚ.
3: Εγώ θα μιλήσω για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Το 0-3 ανέκανε ο Πέλκας στο 45.
0: Α, εγώ δεν μιλάω υποθεάσα, Μιλισσακάκη. Αυτά που κάνεις κάθε φορά τα μπιφτέκια, ναι. Τα έχεις κάνει τσουτζουκάκια. Άκου ναι. Λίγο. Μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο και κάνεις πάλι σαν τις γκόμενες. Σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, σου λέω κάτι συγκεκριμένο και μου λες αν. Αν ρε φίλε, δεν υπάρχει αν στο ποδόσφαιρο.
3: Δηλαδή,
0: ρε φίλε, έφερε τον Πέλκα. Έφερε παράδειγμα τον Πέλκα. Ωραία, ποιο τον έφερε αυτός... τον Μπέλκα, ρε φίλε.
3: Έτυχε να χάσει αυτό τον κόλ.
0: Ρε φίλε, ποιο έφερε τον Μπέλκα στον ΠΑΟΚ, σε ρωτάω. Έκανε μια ξεκίνηση, μια ερώτηση. Μια συζήτηση. Μπράβο. Ποιο έχει την ευθύνη που είναι ο Μπέλκα στην ομάδα.
3: Με τον προπονητή.
0: Ρε φίλε, ποιο τον πληρώνει, δεν έχει προπονητή. Ρε προπονητή, ό,τι του λένε θα κάνει.
3: Υπάλληλο
0: είναι. Σταματήστε να νομίζετε άλλα πράγματα από την πραγματικότητα. Νομίζετε άλλα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν. Έρχεται λοιπόν ο τύπο. Φέρνει τον Μπέλκα, έτσι, 1 εκατομμύριο 2. Τον θέλει κανένα άλλο τον Μπέλκα. Όχι. Είναι δικό μας παιδί, Γιαννιτσά, οικογένεια, εδώ, αυτά, το ένα, το άλλο, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ και ξέρω εγώ. Λοιπόν, φταίει ο Πέλκας που παίζει στον ΠΑΟΚ. Σε ρωτάω.
3: Όχι.
0: Γιατί του λες ότι τον το χρεώνει τον Πέλκα.
3: Δεν τον χρεώνω.
0: Τον κάθε Πέλκα.
3: Λέω αν έκανε το 0-3.
0: Άσε μετά, εντάξει, και ο Ταπόρδα στο τελευταίο λεπτό μπορούσε να σου κάνει το 3-2.
3: Ξέρω.
0: Άμα το ξέρεις τώρα, τι είναι αυτό η συζήτηση, είναι τώρα το αν. Εδώ υπάρχουν πραγματικά γεγονότα στα οποία οι περισσότεροι δεν θέλετε να τα αντιμετωπίσετε, ρε φίλε. Όχι
3: λοιπόν, για επειδή να πάμε στα πραγματικά γεγονότα,
0: ναι,
3: επειδή
0: ο πάμε.
3: Χρόνος, βλέπω το χρόνο, εχθές κάνα μια συζήτηση για τον Ζήφκοβιτς, ναι. Κάτσε και το ψάξα, ο προχτές ο Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United, 20 δεν έχει
0: ο
3: Ζήφκοβιτς, ναι. Έκανε την, έδωσε την 20η assist και σοφάρισε το ρεκόρ στην Αγγλία, το οποίο είχε ο Ντεμπρόινε και τη Ρία Αρή. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει 24.
0: Ναι.
3: Απλώς για να καταλάβουν το μέγεθος. Έτσι.
0: Πόσα παιχνίδια κάνει ο Μπρούνο Φερνάντες.
3: Μόνο το πρωτάθλημα. Μόνο το πρωτάθλημα.
0: 30, το πρωτάθλημα.
3: Παραπάνω, ναι.
0: Το πρωτάθλημα σου λέω.
3: Ναι,
0: 38.
3: Είναι και τα play-off τα οποία δεν έχουν αυτοί όμως.
0: Λοιπόν, 38 παιχνίδια κάνει στο πρωτάθλημα.
3: Ναι. Ναι, για να. Αυτό σου είπα, ρε Πασκάλη, να καταλάβω το μέγεθος.
0: Το 21 assist έδωσε και 15 γκολ ο Τζόλι στο Βέλγιο. 15 γκολ, 21 assist. Ορίστε.
3: Σοβαρά, ε.
0: Τα βλέπει πουθενά γραμμένα?
3: Όχι.
0: Μπράβο. Αν τα κάνει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής, θα τον είχαν, φίλε, 8 σέλιδα. 8 άρθρα από το πρωί μέχρι το βράδυ διαβάζει ένα πρόσωπο το οποίο δεν κάνει αυτά που πρέπει να γράψεις. Ναι. Αλλά τα γράφεις γιατί πρέπει να τα γράψεις προφανώς. Εγώ
3: γράφουμε...
0: εκείνη που σκάω, ρε φίλε, βλέπεις κάποιον ποδοσφαιριστή που εγώ έχω πει και άλλη φορά και το λέω και δημόσια. Εγώ τους Σέρβους δεν τους συμπαθώ κιόλας. Έτσι, τους θεωρώ κλειστοκοτάδες. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορώ εγώ να αγνοήσω ότι το Α και το Ω του ΠΑΟΚ και ίσως ο καλύτερος ξένος που πέρασε ποτέ από τον ΠΑΟΚ είναι ο Ζήφκοβιτς.
3: Συμφωνώ 100%.
0: Τελειώσαμε. Δηλαδή πώς πρέπει να το κάνουμε? Αντί να τον έχουν αγιαστούρα αυτό, να έχουν άλλα πράγματα, ρε φίλε.
3: Ναι. Και τώρα γράφουν για το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Χέσε με τώρα, βρε.
3: Ναι, που εδώ και δύο μήνες.
0: Άσε τώρα, ποιο γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα,
3: ναι. Άσε, βρε, για το μάτς με την
0: Τρίπολη. Πού να γράψει τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ?
3: Ναι.
0: Τολμάς? Δεν θα μπεις μες στο γήπεδο. Ό,τι κάνουν στο Μετρόπολης. Αυτό το πράγμα είναι. Τι θα γίνει?
3: Από τις ερωτήσεις που κάνουν τους πώς λένε, τους προπονητές, καταλαβαίνεις τι δουλειά μας τρίχνουν όλοι.
0: Πάμε στοίχημα.
3: Πάμε στοίχημα. Α, καταρχήν να σου πω για τη Χάρτ. Προχθές έχασε τους...
0: Χάσανε, το ξέρω.
3: Χάσανε, αλλά τι. Περίμενε, δεν έληξε.
0: Ξέρω, έχει κάνει ένσταση. Έχει κάνει ένσταση.
3: Ναι, αυτοί δεν χαρίζουν όμως.
0: Για να δούμε.
3: Για να δούμε αν χαρίζουν αυτοί και αυτοί.
0: Για να
3: γιατί
0: δούμε.
3: Μπήκανε μέσα οι άλλοι πριν τελειώσει.
0: Χαίρομαι πολύ.
3: Αλλά έχεις και εικόνα και πάει. Είσαι πολύ ενημερωμένος, βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό που με είπες τώρα λίγο επηρέασε για την Τσέλσι. Γιατί ήθελα να δώσω αύριο ένα χι σκέτο.
0: Καλά, εδώ τι σχέση έχει το Τσέλσι?
3: Όχι.
0: Έτσι, έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα έχει, φίλε.
3: Ναι,
0: και τα χρέη του Αμπράμοβιτς, έτσι.
3: Αλλά αύριο έχει ένα ματς Τσέλσι Τότεναμ.
0: Ναι.
3: Ξέρω χι 3.86.
0: Ναι.
3: Γιατί η Τσέλσι με το τελευταίο ματς κερδίζει και βγαίνει η Ευρώπη στην έδρα της και τότε με ένα βαθμό σώζεται. Δηλαδή. Και
0: δηλαδή, αν φέρει ισοπαλία η Τσέλσι, βγαίνει η Ευρώπη.
3: Με τελευταία αγωνιστική στην έδρα της νίκη βγαίνει η Ευρώπη.
0: Τώρα, μισό λεπτό. Τώρα δεν είναι τελευταίο παιχνίδι.
3: Ακόμα ένα έχουν.
0: Άρα διπλό είναι αυτό, να ξέρει. Η τότε να μείνει διπλό, θα την παίξω διπλό. Εντάξει, εσύ το βάζει ισοπαλία. Εγώ θα το παίξω διπλό.
3: Εγώ το βλέπω ισοπαλία και θα το δώσω και γκολ το μάτι.
0: Καλά, εντάξει. Δώσω
3: γιατί όλε οι ισοπαλίε που έχουν μεταξύ του 2-2 έχουν λήξει. Πώ γίνεται, δεν ξέρω. Πάμε λίγο γιατί ο χρόνο είναι περισσότερο.
0: Ναι.
3: Ήταν από και μια δήλωση του Άδωνη, αλλά στο 8:55 Ριτ Βολσβουργκερ γκολ ή over είναι μπαράζ. 8:61 Μπόρμουθ Μάντσεστερ Σίτι διπλό και over 2,5. Διπλό και over 2,5.
0: Πώς είπες το Ριντ, με ποιον έπαιζε, με ποιον παίζει?
3: Βολσβουργκερ.
0: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ. 8:62 Βέστερλο Σαντάρ Λιέγης γκολ-γκολ ή over 2,5. 8:63 Γκένκ Αντβέρπ 2 γκολ Γκένκ, τους προσπερνάει. 8:67 Τσέλσι Τότεναμ γκολ-γκολ.
0: Μάλιστα.
3: 11. Και όπως θέλει παίζει μόνο το Χ.
0: Bet Builder Bournemouth Manchester City.
3: Bournemouth Manchester City διπλό και over 2,5. Εκεί ελπίζει η Τσέλσι για να βγει η Ευρώπη. Κατάλαβες, επειδή θα χάσει η Μπόρμουθ αύριο, λογικά. Λογικά.
0: Η Μπόρμουθ έφαγε χαστούκι από την Άρσεναλ, φίλε.
3: Η Μπόρμουθ, τι πες?
0: Έφαγε χαστούκι από την Άρσεναλ.
3: Αύριο θα φάει και από τη Σίτη. Τώρα η Άρσεναλ είναι ένα 0. Αν και δύσκολο να ισοβαθμίσουν, έτσι. Γιατί ψάχνουν τα γκολ τώρα. Είναι δύσκολο να ισοβαθμίσουν. Πρέπει να κάνει και άλλα η Άρσεναλ, έτσι. Παίζει και ελπίζει η City μέσα στην Crystal Palace να κάνει γκέλα.
0: Ναι.
3: Που δύσκολα πιστεύω, άμα φτάσει και το σημείο η Arsenal, να κάνει γκέλα.
0: Ναι.
3: Για να κλείσουμε με τη δήλωση του Άδωνη, μόλις τελείωσε.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
3: Όχι, μας ενδιαφέρει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν
3: μας
0: ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, και έχετε ποδόσφαιρο να κάνει.
3: Σαν Έλληνας.
0: Αύριο μέρα είναι.
3: Συμφωνώ.
0: Καλό βράδυ, καλή νύχτα.
3: Και τα λέμε αύριο.
0: Έγινε, τσάω, αριβεντέρτσι. Αυτά και από μένα και από τον Γιάννη Λελίδη. Κυρίες και κύριοι, και ακολουθεί Κώστας Βραμνάς. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τηλεφώνησε στο 25 4 10 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.